0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σπίτι στο νησί ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος

ψάρι, σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο.

καπέλο του έπεφτα νησιά. Έκλεισε με στη χούφτα σου.

την καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλγώ, στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό, και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά, μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή,

πρωί που έφυγες κι εσύ, για να βρεις άλλη γη που δεν υπάρχει αρχή. Στην καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό, και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά, μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή, και γι' αυτό η πληγή πονά.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
4: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Προσπαθούμε λίγο να δώσουμε από μόνοι μας στον εαυτό μας ένα boost, ένα μπουστάρισμα, λίγο έτσι, με Ντίνο Ηλιόπουλο, ο οποίος κιόλας βλέπω σήμερα, Μπάμπη, σαν σήμερα γεννήθηκε. Λέγαμε τις προάλλες την επέτειο θανάτου, σαν σήμερα γεννήθηκε ο απίστευτος Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Φοβερός.
0: Ρένα Βλαχοπούλου και όλη η τρελή παρέα, Χλώη Λιάσκου, Λάσκαρη,
1: Νίκος Λαδιανός, Μπάμπη Τσιομπάνοβλου.
0: Κωνσταντίνο Σταθάκης, ας τον Κωνσταντίνο, έχει προβλήματα τώρα. Από χθες δεν μπορεί, έχει κολλήσει το οχλοκοπτικό και δεν μπορεί να καθαρίσει το υλικοδρόμιο.
1: Ναι, ρε φίλε, χορτάριασε δηλαδή. Θα βιαστεί το χόρτο σε καμιά υλικά, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις.
0: Επειδή οι γείτονες τον ζηλεύουν εκεί πάνω στα πεύκα, τον ζηλεύουν και τον έχουν απειλήσει με καταγγελία για μη καθαρισμένο οικόπεδο.
1: Μη φοβάσαι, έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου, να το ξέρεις.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ναι, δέστονα.
0: Κάτσε.
1: Έχει φορέσει την κατάλληλη μπλούζα.
0: Θα βρεις κλάβους μέχρι τη Δευτέρα να.
1: Έχει το απαραίτητο υπηρετικό προσωπικό. Δέστονα, football. Και Nike, δηλαδή. Θετημένος για να είναι εναρμονισμένος με την εποχή.
0: Τεχνικό ύφασμα. Πέρασε πριν από δίπλα μου και ανατρίχιασα. Έτσι,
1: ναι. Ναι. Παίρνει μόνο με παραγγελία. Το ράβουν οι καλύτεροι μόδιστοι της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Είδες χθες, Νίκο μου, την πρεμιέρα του Μουντιάλ?
0: Όχι, είδα τα χάλια μου χθες.
1: Δεν το είδες?
0: Δεν είχα ψυχική τέτοια. Λοιπόν. Είδα λίγο, παρακολούθησα την εκπομπή, το pre-game,
1: το pre-game
0: της ΕΡΤ. Βέβαια, έτσι τώρα, εντάξει, θυμόμαστε παλιές εποχές και θυμόμαστε, έτσι συγκρίνουμε κολοσσούς έτσι του αθλητικού. Εντάξει, είναι λίγο συγκρίσεις,
1: λοιπόν, κάπου. Εμένα πώς με βλέπεις σήμερα? Με βλέπεις λίγο κουρασμένο, λίγο συνεφιασμένο?
0: Όχι, εντάξει.
1: Την είδα την πρεμιέρα.
0: Είδες το Μεξικό, Νότια
1: Αφρική? Ναι, το είδα. Είπα, όχι αδερφέ, δεν γίνεται. Έχεις γίνει 54 ετών. Έχεις δικαίωμα να παρακολουθείς την πρεμιέρα του Μουντιάλ.
0: Έχεις δικαίωμα να γίνεις ξανά παιδί.
1: Έχεις τη.
0: Να φορείς και από εκείνα τα καπελάκια. Ρε, εσύ τώρα ξεστημήθηκα το 78 που ήταν της Αργεντινής.
1: Του Μέξικο. Τα καπελάκια του Σπορτ Πίλι.
0: Όχι,
1: με
0: αυτά.
1: Με το αγοράκι.
0: Κάτι άλλο το 78. Εσύ το 78 βέβαια σου πολύ μικρός, αλλά μπορεί να τα θυμάσαι.
1: Το 78 τα θυμάμαι. Ρε.
0: Λοιπόν, είχε κάτι χάρτινα.
1: Θυμάσαι από αυτά που είχε. Ανοίγανε.
0: Από αυτά που είχε και παλιά στα γήπεδα τα δικά μας, που ήταν χάρτινα ζωγραφισμένα και είχε Αργεντίνα 78.
1: Αργεντίνα. Με ένα αγοράκι που έμοιαζε με το Sport Billy, αυτό λέω.
0: Χάρτινο με λαστιχάκι.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις τι, δεν ήταν αυτό το γήπεδο που έμενε. Το φορούσες τουλάχιστον από τα ψιλικατζίδικα που παίρναμε και άνοιγε δηλαδή. Βάζοντας το στο κεφάλι, είχε διαχωρίστηκα διάμεσα.
0: Α, όχι, εγώ δεν θυμάμαι, όχι.
1: Σε εμάς δεν είχαν φτάσει τα καλά τα καφέρα μας. Μας είχαν δει το δεύτερο τρίτο ότι είχε περισσέψει.
0: Σπορμπίλι.
1: Είχε τον τέτοιο να δει. Ήταν η μασκότ της Αργεντινής. Ένα αγοράκι που έμοιαζε με το Σπορμπίλι. Δεν το θυμάσαι?
0: Ναι, αλλά όχι ο ίδιος.
1: Όχι, σαν το Σπορμπίλι.
0: Σαν τον Ιρλανδό αυτόν που μου δείχνες πριν.
1: Όχι. Και κάτσα και έκανα την επανάστασή μου, Νίκο, και είπα, όχι ρε φίλε, θα έχεις να πεις ότι την πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026 την είδες και εσύ και την εδικαιούσουν να την δεις, Νίκο. Ήταν δικαίωμα και υποχρέωση ταυτόχρονα στον εαυτό σου. Και είπα, θα καθίσω και σήμερα το βρε πάνε δυσκολεύτηκα να ξυπνήσω.
0: Εδώ ρε Συμπάμπη έχουμε δικαίωμα στον ύπνο. Δικαίωμα στον ύπνο και δεν μπορούμε να το ασκήσουμε. Και χθες το βράδυ πάλι ήταν τρίτο βράδυ άσχημο.
1: Αφού ήταν άσχημο, κάτσε και δες τουλάχιστον το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, να σου μείνει και η γλύκα.
1: Ναι. Στο γήπεδο Αστέκα που έχουμε δει τον Μαραντόνα, νομίζω εκεί δεν είχε κάνει γιογιό τους Βρετανούς και είχε βάλει και τον γκολ με το χέρι.
0: Ναι, το χέρι του Θεού.
1: Το 86 στο Μέξικο. Το είδα το μάτς.
0: Τώρα είναι τριπλό, έτσι.
1: Τριπλό.
0: Μεξικό, είπα, Καναδάς.
1: Μπράβο. Και γι' αυτό θα δεις και τρεις διαφορετικές ενάρξεις.
0: Ναι,
1: γιατί θα
0: έλεγα κουλτούρες, έτσι. Η ναι. Κεντρική που έγινε στο Μεξικό, έγινε με τη Σακύρα και λοιπά, που
1: κοίταξε,
0: παραμιλούσαν όλοι.
1: Εγώ εχθές είδα την έναρξη εκεί στο Μεξικό. Είδα ότι θα έχει έναν πολύ καλό και καλά τραγουδιστή στον Καναδά και θα έχει και ένα αντίστοιχο σόου στο Λος Άντζελες, που είναι ένα γύρο αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι ότι θα έχει τρεις διαφορετικές ενάρξεις.
0: Δεν μου λες, τον κύριο Τραμπ θα τον δούμε?
1: Κοίταξε, τώρα που ο Τραμπ έδωσε λήξεις, φύριξε λήξεις και είπε ότι τελείωσε.
0: Στην τελική έναρξη θα τον δούμε. Στη ΣΥΠΑ, επί εδάφου ΣΥΠΑ.
1: Κοίταξε, με τους Νίκς έφαγε γιούχα στο μπάσκετ που πήγε. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν θα το τολμήσει. Έχω μαζέψει πάντως κάτι στοιχεία από αυτά που σε ενδιαφέρουν.
0: Επειδή ήθιστε στο Μουντιάλ, επειδή είναι, ξέρεις, και αυτός θέλει να καμαρώνει, να περηφανεύεται. Ναι. Και το Μουντιάλ το βλέπουν τόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο. Να είναι εκεί όσο πρόεδρος της φιλοξενούσας χώρας. Έτσι, ναι, δεν είναι. Ο κύριος Τραμπ, βέβαια, ο οποίος έχει άλλα προβλήματα. Προβλήματα, δεν ξέρω, ίσως έχει προβλήματα με την ψυχοσύνθεσή του. Ναι. Πρέπει, χρειάζεται δηλαδή επιγόντως ψυχίατρο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι. Λέει ο Τραμπ, ενδεχομένως πάλι υπογραφή συμφωνίας, λέει την έχουμε έτοιμη. Την έχουμε έτοιμη και την ίδια στιγμή Ιράν και Ισραήλ
1: λένε δεν το ξέραμε.
0: Δεν έχουμε ιδέα.
1: Δεν το ξέραμε. Πριν πάμε στον Τραμπ, αν μείνουμε λίγο ακόμα στο Μουντιάλ, έκανα έρευνα για αυτά που έλεγε Νίκο. Για τις τιμές, για την ακρίβεια, όχι μόνο στα εισιτήρια. Όχι μόνο στη διαμονή που έχει σε ξενοδοχεία.
0: Λες γενικά για το τουριστικό πακέτο.
1: Λέω, ναι, για τα προϊόντα που μπορεί κάποια στιγμή να αναζητήσει κάποιος, κυρίως στο αμερικάνικο κομμάτι. Έτσι, γιατί άλλες τιμές στο Μεξικό, άλλες Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες στον Καναδά.
0: Για το ποδοσφαιρικό τουρισμό.
1: Για, ναι, το, ναι, ναι. Λοιπόν, στο γήπεδο μέσα. Πας, ας πούμε, στο γήπεδο. Μία μπύρα, λέει, τύπου American Beer, αμερικάνικη μπύρα.
0: Ναι, μπάντα.
1: Των 450 ml. Ναι. Κοστίζει 17,99 δολάρια, δηλαδή.
0: Από 15 ευρώ πες.
1: Περίπου. Ναι. Σύμφωνα με, ας πούμε, πρέπει να είναι και η Στέλλα, η Αρτουά, πωλείται γύρω στα 19 δολάρια.
0: Είναι εισαγωγής. Ναι.
1: Είναι
0: εισαγωγής. Για πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, το μπουκάλι το νερό, των 400 ml, 6 δολάρια.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι είναι. Καλά θα λοιπόν, λέγαμε. Ναι.
1: Και όσοι θέλουν να τσιμπήσουν, να τα ακούσει Κωνσταντίνε και
0: 40.
1: Εσύ, ένα μαλακό μπρέτσελ,
0: ναι,
1: κοστίζει περίπου 14 ευρώ, 13,5 ευρώ, 13,49 δολάρια.
0: Μπρέτσελ, ξέρεις τι είναι, έτσι, μια, ναι, τέτοια ρίξη.
1: Και ένα τσούρος, ναι, πωλείται προσέτικα περίπου δολάρια. Άρα εσύ αν θέλεις να
0: μια
1: πληρώσεις...
0: οικογένεια για να τα κάνει αυτά,
1: θέλει όχι, όχι, άσε την οικογένεια, να πας εσύ και να πεις ότι θα πιω μια Στέλλα Αρτουά και θα φάω και ένα μπρέτσελ.
0: Δεν θα πιω Στέλλα, με συγχωρείς.
1: Γύρω στα 28 ευρώ θα σου βγει το
0: δεν
1: σκηνικό.
0: Θα,
1: ε?
0: Θα πιω μια Αφροξυλάνθη. Στέλλα δεν θα πιω.
1: Περίπου τόσο δηλαδή. Σε παρακαλώ. Καλά που είμαστε στο σπιτάκι.
0: Η ακρίβεια τρώει τον παρά. Ενώ στο σπίτι σου πόσο έκανε η μπυρίτσα που άνοιξες. Άνευ αλκοόλ. Ο Μπάμπης είναι στη διατροφή. Είσαι ακόμα ή τώρα το Μουντιάλ νομίζω θα στην περιορίσει.
1: Όχι, δεν μπορεί. Επειδή είμαι ήδη στην.
0: Μουντιάλ με σκεύασμα δεν πάει.
1: Ναι, αλλά επειδή ήδη μπαίνω στην τέταρτη εβδομάδα, επιτρέπεται στον οργανισμό μία μέρα χαλάρωση. Ή αν θες μία βραδιά χαλάρωση. Δηλαδή
0: μάλιστα,
1: το ήπια το ποτάκι μου και τσίπησα και κάνα δύο πατατάκια. Το λέω.
0: Α, μάλιστα.
1: Μουντιάλ είναι, ρε φίλε. Δηλαδή ας δώσουμε κάτι κι εμείς στον εαυτό μας μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες. Δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε με φίλους, γιατί παλιά η έναρξη του Μουντιάλ σήμαινε και παρέα. Δηλαδή δεν ήταν Νίκο να καθίσω και να το δω και να είναι κατάκτηση. Είναι ότι έχω δίπλα μου τον Νίκο, τον Πέτρο, τον Κώστα, τον Θανάση. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο. Θα τσουγκρίσουμε και τις μπύρες μας, θα κάνουμε και το σχολιασμό και θα πέσουμε για ύπνο.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, λέγαμε πριν ότι δεν αισθανόμαστε καλά. Έχουμε και κάτι θεματάκια με το σώμα μας, με την υγεία μας, κάτι εκεί πέρα, πράγματα από εδώ, από εκεί. Μας έλειψε τόσες μέρες και ο Θείος Τάσος. Σήμερα εμπανεμφανίστηκε.
1: Άντε,
0: μας λέει για υποχρεώσεις, ταξίδια κλπ. Εγώ ξέρω όμως. Υποχρεώσεις, ταξίδια, όμως δεν τα καταφέρατε αυτή τη φορά, Θεία. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέρατε. Συμφωνία δεν ήρθε στο τραπέζι.
1: Κι όμως εμφανίστηκε τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχω κλείσει συμφωνία. Να τη εδώ, ναι, και το Σαββατοκύριακο την υπογράφω.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ναι, αλλά δεν μίλησε προηγουμένως με Ιράν και Ισραήλ. Έτσι από μόνος του.
1: Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι δεν μας ενημέρωσε ο Θείος ότι θα λείψει αυτή τη φορά. Ήταν τελείως δηλαδή σαν να πέρασε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Τον φόρτωσε και του είπε ο πρόεδρος σε χρειάζεται τώρα και έφυγε κατευθείαν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με δύο αλλαξιές.
0: Λες να τον χρειαστεί και ο κύριος Δένδιας εκεί κάτω για να κατέβει στη Λαμία, γιατί από ό,τι μαθαίνω λίγο σαν να απαγεί το σχέδιο και με τις εθελόντριες.
1: Γιατί να βαγεί, εγώ χθες τον είδα που έκανε χειραψία και είπε «Λέγομαι, είμαι ο Νίκος Δένδιας και είμαι υπουργός Εθνικής Άμυνας». Άρα ο στόχος μου και σκοπός μου είναι οι ένοπλες δυνάμεις.
0: Λέω,
1: γιατί μιλούσε έτσι, δηλαδή. Ξέρεις, το ξέρουν και οι γυναίκες.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι ράδιο Αρβίλα αυτό που διάβασα σε ρεπορτάζ. Δεν έκανα προσωπικά ρεπορτάζ στη Λαμία. Παρότι πρέπει να σου πω, τώρα που το θυμήθηκα και λέω τι ήθελα να πω στον Μπάμπη και το ξέχασα. Το κτίριο στο οποίο κατευθύνθηκαν οι νέες γυναίκες, οι νεοσύλλεκτες του ελληνικού στρατού στη Λαμία, στο κέντρο εκπαίδευσης Λαμίας, είναι το Πάλε Ποτέ Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Αλλά ειδικά εκείνο το κτίριο ήταν η σχολή ΙΕΑ. των υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών. Με το άρχεστε μαθών, άρχεστε αρχήν να επιστήσει. Ως έμβλημα, σαν τη σχολή Ευελπίδων. Είναι η σχολή και το κτίριο όπου έκανα 4 μήνες σχολή εφέδρων αξιωματικών για να γίνω διαχειριστής το 1900, αρχές του 1994. Αυτό το κτίριο λοιπόν καταργήθηκε από εκεί η σχολή αξιωματικών και επειδή το κάνανε ανακαίνιση και λοιπά, την τελευταία ανακαίνιση πρέπει να σου πω την είχαμε κάνει εμείς στην περίοδο Πάσχα μεταξύ Α και Β.
1: Δεν είχε γι' αυτό διατηρήθηκε μέχρι
0: είχε
1: τώρα
0: πέσει,
1: και
0: βάλανε
1: και τα κορίτσια.
0: Άκου να δεις, εγώ έβαζα τα πλακάκια στις καινούργιες ντουζιέρες, τα καινούργια μπάνια, το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή τι έργα φτιάχναμε ρε φίλε. Λοιπόν, και τώρα εκεί, όχι πρόσεξε, είναι λίγο, το είδα και από αναρτήσεις άλλων συναδέλφων πρώην εφέδων αξιωματικών, είναι λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, σημαδιακό, έτσι σου ξυπνάει μνήμες. Αυτό το κτίριο, επειδή έχει μία, πώς να το πω, είναι λίγο πιο απομονωμένο από τα άλλα, καταλαβαίνεις τώρα λόγω αντρών, γυναικών κλπ. Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε ο λόχος των νεοσυλλέκτων. Τώρα, για το πράγμα που λέγαμε πριν, ο αρχικός στόχος ήταν 150. Είπαν θα είμαστε εντάξει με 100. Παρουσιάστηκαν 72, αν θυμάμαι καλά, 72-75. Παρέμειναν 50 και χθες ένα ρεπορτάζ έλεγε ότι μάλλον 45 γυναίκες τελικά.
1: Α, την κοπανάνε, φεύγουν.
0: Και ένα άλλο, ρεπορτάζ που δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι.
1: Δεν θέλω να φύγεις.
0: Μόνο αυτό. Ένα άλλο ρεπορτάζ επί του θέματος είναι ότι τις δώσαν γιατί λέει ήταν λίγο... τους φαίνονταν όλο το πράγμα λίγο κάπως. Τους δώσαν λέει το ok αντί για 6 εγκερτήριο να είναι στις 8. Το διάβασα αυτό σαν ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω εκεί λοιπόν. Ότι σιγά σιγά φιλορροούν και την κοπανάνα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί Νίκο μου θα σου έλεγα ότι τώρα οι γυναίκες θα καταλάβουν ότι δεν είναι εύκολος ο στρατός. Δεν είναι ξύπνα 6 ώρα. Αυτό ήθελα να σου πω. Και τρέχα στη σιωπιά. Αφού έχεις κάνει το γερμανικό νούμερο το 3 με 6 και ξέρω να είσαι μπροστά στην πρωινή αναφορά και να είσαι και γυαλισμένος και να μην είσαι ακομβίωτος και τη φας να μην είσαι αγιάλιστος και να πεις και τον όρκο, να πεις και
0: το
1: τέτοιο.
0: Δεν είναι τουρισμός, στρατός είναι. Τους το είπε, έκανε, έριξε τον πόντο.
1: Ελπίζω αυτές οι πληροφορίες να μην πάνε και στους εταίρους εκεί απέναντι, τους γείτονες, τους δίθεν συμμάχους μας.
0: Κάνανε ρεπορτάζ.
1: Γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκτενή αναφορά στα τουρκικά πρωτοσέλιδα ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για πόλεμο.
0: Και γι' αυτό επιστρατεύει και
1: γυναίκες.
0: Ναι, κάνα ρεπορτάζ.
1: Άμα το δουν, σήμερα θα γελάνε και θα λένε άκυρος ο πόλεμος, την κοπάνησαν οι γυναίκες.
0: Εμείς βγάζουμε μόνο κουκουλίνες, όχι στρατιωτίνες. Αν και θα το ξαναπώ βέβαια, οι γυναίκες έτσι, έχουν μπει στο πνεύμα εδώ και πολλά χρόνια. Καταρχάς με τον θεσμό των ΟΠΗ, γιατί από το 77 υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και λίγα χρόνια μετά, νομίζω το 79, είχαν παρουσιαστεί οι πρώτες σαν οπλίτες μακράς ανακατάταξης. Οι πρώτες γυναίκες οι οποίες γίνανε υπαξιωματικοί και πολλές από αυτές φτάσανε κάποια στιγμή σε μεγάλο βαθμό. Για τα δεδομένα αυτά. Και από εκεί και μετά μπήκανε κάποια στιγμή και στις στρατιωτικές σχολές κανονικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή και στον μονίμων υπαξιωματικών και Βέλπιδες μάλιστα εδώ.
1: Άλλο, Νίκο
0: να
1: μου,
0: σου δώσω και το ρεπορτάζ.
1: Όχι, άλλο να είσαι στέλεχος και άλλο να είσαι απλώς φανταράκι που λέγαμε που
0: φανταράκι.
1: Δεν ισχύει. Μπράβο, φανταράκι και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο.
0: Για βρες κύριε Κώστα το φανταράκι του Ζαμπέτα. Πας και το παίξουμε κιόλας.
1: Γιατί δεν λέμε το φαντάρι μου, φαντάρι μου.
0: Όχι, το
1: της γλυκερίας πάρε με στο στρατόνα και μην του λουπείς του λοχαγού πως είμαι.
0: Αυτό είναι πολύ σεξιστικό πεις, το
1: γιατί,
0: άλλο.
1: Γιατί είναι σεξιστικό ότι πάρε με στη στρατόνα και να του πεις του λοχαγού πως είμαι αδερφή σου και κάτι τέτοια.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω και το εξής από ρεπορτάζ, ξέχασα να το πω. Προχθές, μάλλον χθες επισήμως, έγινε η παράδοση παραλαβή των καθηκόντων του εκπροσώπου τύπου του ΓΕΕΘΑ.
1: Και είναι γυναίκα.
0: Ναι, είναι η κυρία Κοηλίου. Λοιπόν, στη θέση του Σπύρου του Ασλάνη, του συνταγματάρχη, ήρθε μια γυναίκα αντισταγματάρχης και μάλιστα από τα ΣΕΜΑ, από το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών. Και είναι πρώτη φορά που εκπρόσωπος τύπου είτε του ΓΕΘΑ είτε γενικά του επιτελείου είναι γυναίκα. Βλέπεις, άλλο ένα κάστρο έπεσε.
1: Ναι,
0: και η κυρία προφανώς είναι από τη Σχολή Ευελπίδων, έτσι. Και είναι και θρακιώτισσα από το Δημότυχο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου. Λοιπόν.
1: Εδώ βλέπω βέβαια ότι η πριγκίπισσα Ελεονόρα του Ισπανικού θρόνου είναι 20χρονη διάδοχος.
0: Ελεονόρα, μ' αρέσει αυτό το όνομα.
1: Μπράβο. των Αστουριών, έτσι λέγεται, η πηγή ψέλο, ετοιμάζεται, περιοχή, λέει, για μια εκπαιδευτική πτήση Δέστηνα με ένα εκπαιδευτικό στρατιωτικό αεροσκάφος.
0: Α, είναι και όμορφη.
1: Η μεγαλύτερη κόρη του Ισπανού βασιλιά ακολούθησε, λέει, και τη βασική εκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών, την οποία και ολοκλήρωσε, Νίκο.
0: Είδες.
1: Δηλαδή τα κορίτσια είναι δυνατά. Φτάνει να το θέλουν. Γι' αυτό θα ξαναγυρίσω εγώ στις εθελόντριες. Γιατί τα κορίτσια προφανώς πήγανε και για μια σειρά από προνόμια που δίνει το γεγονός ότι θα έχει υπηρετήσει, θα έχει ολοκληρώσει μια τέτοια θητεία. Σε ΑΣΕΠ, σε σχολές κτλ. Γιατί υπάρχουν τέτοια κίνητρα. Ναι, αλλά η καλογερική είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολη κορίτσια.
0: Βράστο τώρα, κόλλησα στο Λεωνόρα. Κάποτε μ' άρεσε ένα κορίτσι στο σχολείο, Λεωνόρα.
1: Άντε τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Α, αυτή πρέπει να είναι. Μέχρι και στα λεξίπτωτα πήγε και μας αποφεύγει.
0: Όχι, ρε, μεγάλωσε. Έλα, πάμε.

0: Ο γίγαντας Κωνσταντίνος Σταθάκης στην ηχοληψία, στην επιμέλεια του ήχου σήμερα μαζί μας, ο Μπάμπης και ο Νίκος. Και σκεφτόμουν, αρεσί Μπάμπη, όταν το έγραφε αυτό και το ερμήνευε αυτό το τραγούδι με το δικό του μοναδικό τρόπο Ζαμπέτας, πού να φανταζότανε ότι μετά από κάποιες δεκαετίες, έτσι, θα έχουμε και γυναίκες σαν φανταράκια
1: φανταρίνες,
0: στο στρατό.
1: Φανταρίνες, ναι. Νομίζω είχα δει κάποτε μια ελληνική ταινία του 80 στο σινεμά όταν είχε κυκλοφορήσει.
0: Ήταν και στο σινεμά, ναι, ναι. Οι φανταρίνες.
1: Μπράβο.
0: Μα ήταν ακριβώς τότε, δεν είναι τυχαίο αυτό που έλεγα και τις προάλλες, ότι είχε προβληθεί λίγο λάθος από πολλά μέσα, ίσως και από το Υπουργείο, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί πολύ το γεγονός ότι οι πρώτες εθελόντριες, όχι, οι πρώτες πραγματικά ως εθελόντριες, γιατί εδώ πέρα καταρχάς άλλο το υποχρεωτική στράτευση που έχουν οι άνδρες και άλλο εθελόντρια, έτσι.
1: Ναι, και άλλο, ναι. Ναι, και άλλο το επαγγελματικό στέλεχος που πληρώνεται και το κάνει δουλειά και είναι άλλο.
0: Εθελόντρες λοιπόν είχαν τότε πρωτοεμφανιστεί το 77, όπως είπε ο Υπουργός, στο νομοθετικό πλαίσιο. Το γύρω στο 79 είχε μπει λοιπόν αυτό, ο φανταρίνες ή ο πίνες που λέγαμε τότε, ας πούμε, τέλος πάντων αυτού του θεσμού.
1: Και πόσες μείνανε εκεί μετά?
0: Εμείνανε, ήταν πολλές γυναίκες τότε εκείνα τα χρόνια, γιατί εντάξει, μετά από μια σχετικά σύντομη εκπαίδευση πληρώνονταν και δεν ξέρω αν εκπληρώνονταν ήδη από την εκπαίδευση. Και είχε γίνει λοιπόν αυτή η ταινία, όπου διοικητής του λόχου του τάγματος των γενικών ήταν η Βλαχοπούλου και ήταν και άλλες γνωστές. Η Ελένη Φιλίνη ήταν μέσα.
1: Η Φιλίνη δεν την ξεχνάς, φυσικά.
0: Και άλλες, και άλλες, πολλές, έτσι, ναι.
1: Την είχα δει στο κινηματογράφο, οι φανταρίνες.
0: Φανταρίνες.
1: Κορίτσια, γεια σας, λέγομαι Νίκος Δένδιας. Μου έκανε εντύπωση.
0: Νομίζω ο Δημήτρης Δαδύρας, σκηνοθεσία αυτής της ταινίας. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε όμως εδώ στα δικά μας. Κάποιοι εδώ μας ρίχνουν την ψυχολογία πέρα από όλα τα άλλα που έχουμε, πέρα από το όπως είπε, εντάξει, ο καθένας έχει κάποια θεματάκια υγείας αυτά. Κάποιοι φροντίζουν να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, ρε συμπάμπη. Και κάνουν εδώ πέρα, ας πούμε, στη ΔΕΘ και τριγύρω, δεν μας αφήνουν να παρκάρουμε, λες και είναι τα στενά του Ορμούς. Και με μια διαπραγματευτική ατελείωτη κατάσταση, ατελείωτη, και ναι και έτσι και αυτό και αφήσαμε και δεν αφήσαμε και δεν σας αφήνουμε και κάρτες και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο, το έχουν κάνει στενά του Ορμούς. Ούτε ο Τραμπ με τον, πώς τον λένε εκεί πέρα, έχω ξεχάσει και τον...
1: Ναι.
0: Τον Χαμενεϊ, τον ιό Χαμενεϊ. Ούτε ο Τραμπ δεν τραβάει τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Σιγά πια την διαπραγμάτευση, ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο, φίλε. Ότι το προηγούμενο διάστημα λέγαμε αύριο έρχεται η συμφωνία, μεθαύριο έρχεται η συμφωνία, πάρα μεθαύριο.
0: Είμαστε στο ίδιο στυλ, έτσι.
1: Και αναμένουμε τη συμφωνία, πάλι δεν έρχεται.
0: Ναι. Πάλι καλά που δεν έχουμε και εχθροπραξίες εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Εμείς είμαστε πάντοτε κύριοι.
0: Είμαστε
1: κύριοι. Σαν τον Ντόναλτ.
0: Δεν νομίζω, είμαστε πιο πολύ κύριοι.
1: Αν δεν μας πειράξει κανένας,
0: δεν είμαστε πιο πολύ κύριοι από ότι ο Ντόναλτ.
1: τουλάχιστον ο Διαμαντής υπήρξε πάντοτε κύριος.
0: Και απέναντί μας και γενικότερα. Η εγγένη στάση του και συμπεριφορά του ως στρατιώτου.
1: Τι κάνετε, λέει, βρε παιδιά μου, λείψατε. Με ταλαιπώρησε μία ίωση καλοκαιριάτικα, Νίκο, να τα ακούσει εσύ που είσαι επιρρεπής.
0: Ο τρίτος στη γύρα, έτσι. Μετά από μένα που έχω κάτι πόνου στην πλάτη και την Ευαγγελία και ο Διαμαντής.
1: Αλλά ευτυχώς, λέει, όλα καλά. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα. Η πόλη ξύπνησε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Και αυτή είναι μια έκφραση που είχα να την ακούσω καιρό, φίλε Διαμαντή. Την καλημέρα και τα περαστικά.
0: Ο Βουτσάς το έλεγε αυτό. Στην ταινία αισιόδοξο. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Μάλιστα.
1: Κοίταξε, έφτασε η Παρασκευή. Πάλι δεν την πήραμε χαμπάρι την εβδομάδα. Δεν προλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, να σκεφτούμε πότε είναι Δευτέρα και πότε, όπ, κλείνοντας το μάτι, έχει φτάσει
0: δεν
1: Παρασκευή.
0: Λες, ο Δούμπλατζης γιατί δεν εμφανίζεται? Μήπως προσπαθεί.
1: Όχι,
0: καταβάλει προσπάθειες.
1: Μα δεν παίρνει τα μηνύματα, δεν ακούς κανέναν.
0: Καταβάλει προσπάθειες να διώξει τη χλαπάτσα από το θερμαϊκό.
1: Κοίταξε, σίγουρα παίζει ρόλο ότι έχει χλαπάτσα που δεν μπορεί να ξυπνάει να ψαρέψει. Και κατά δεύτερον, 10 φορές σου ζήτησε διαφορετικά τραγούδια στο ξεκίνημα και εσύ του έκανε εκεί τέτοιο.
0: Μέχρι μαρτάκι του παίξαμε χθες.
1: Ναι, αλλά σε ημέρα που δεν ήταν. Που είχε αποφασίσει ότι δεν θα ξανακούσει το πρωί.
0: Εγώ φταίω.
1: Τον έδιωξε δηλαδή το.
0: Λοιπόν, μια που μιλάμε για χλαπάτσα και μια που με έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα και βλέπω έτσι και συννεφιά στον καιρό. Δεν ξέρω, χθες το βράδυ έβρεξε. Μάλλον όχι.
1: Στο δρόμο δεν φαινόταν ότι έχει βρέξει. Στο αυτοκίνητο μου, εγώ είδα κάτι σταγόνες, αλλά δεν ξέρω αν είναι υγρασία ή αν είναι βροχόπτωση.
0: Να πούμε στους φίλους μας ότι θα έχουμε αργότερα δύο πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες. Διότι σε αυτό το σταθμό και σε αυτή την εκπομπή.
1: Πες τα ρε Νίκο, να μην τα λέω.
0: Ακούτε φιλοξενούμενο μόνο όταν έχουμε κάτι πραγματικά να πούμε. Έτσι. Δεν βγάζουμε έτσι ό,τι να είναι. Όταν έχουμε πραγματικά κάτι να πούμε, θα σας το δώσει εδώ ο πιο ειδικός. Ο πιο ειδικός τον καιρό είναι ο Χρυσόστομος.
1: Ο Παρανός λίγο μετά τις 7, 7 και 10 περίπου.
0: Και μετά τις 7.30 θα ακούσετε έναν κύριο καθηγητή, ο οποίος θα μιλήσει για εφαρμοσμένες προσπάθειες και εφαρμοσμένες λύσεις για να λυθούν προβλήματα όπως αυτό της χλαπάτσας.
1: Που την ονομάσαμε χλαπάτσα, αυτή τη δυσοδή, αυτή την δυσάρεστη εικόνα και κατάσταση.
0: Μα χθες το είδα πάλι σε μια τρομακτική έκταση και κατάσταση.
1: Και στην αρχή δόθηκε η αίσθηση ότι μετά την πρώτη δεύτερη μέρα ότι καθαρίζει η παραλία. Είδα νομίζω και ένα σκάφος σε ρεπορτάζ
0: απορρυπαντικό,
1: η οποία όμως δεν έχει μια εξειδίκευση, τα απαραίτητα εργαλεία για να βοηθήσει τον καθαρισμό, γιατί έχει περισσότερο στη συλλογή απορριμμάτων και όχι στο να διώξει
0: στα βαριά που μένουμε στη χλαπάτσα.
1: Το θέμα είναι ότι η χλαπάτσα έρθει και από ό,τι φαίνεται θα μείνει και για το επόμενο διάστημα. Εγώ σου είπα, κατέβασα το μικρό να δούμε τα drift εκεί στην Αριστοτέλους και ερχόντουσαν από το βάθος κάτι τεράστιες ποσότητες
0: της χλαπάτσας
1: από τον αέρα και ερχόντουσαν και συμπλήρωναν την ήδη υπάρχουσα.
0: Μ' αρέσει έτσι που έχουμε κάνει και την επιστημονικότατη ονομασία χλαπάτσα.
1: Για την αμεσότητα της πληροφορίας. Όταν λες χλαπάτσα, όλοι καταλαβαίνουν γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Κατσογιάννη, καθηγητή χημίας, καθηγητή περιβαλλοντικής τεχνολογίας, και ο οποίος θα μας μιλήσει πολύ εξειδικευμένα πάνω στο θέμα.
1: Κυρίως όχι για το τι το προκαλεί, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να τελειώνουμε.
0: Γιατί έχω
1: Είναι εικόνα αυτή.
0: Έχω κουραστεί, ξέρεις, έχω κουραστεί τα τελευταία χρόνια και όσο πάει, χειροτερεύει αυτή η κατάσταση από καλοκαίρι σε καλοκαίρι. Και έχω κουραστεί να λένε, ας πούμε, να λένε και κάποιοι ειδικοί, τώρα λιγότερο ή περισσότερο, ότι να η ζέστη, να η άπνοια, να αυτό. Όταν θα φυσήξει αέρας, θα ησυχάσουμε. Παιδιά, είμαστε στο 2026 και έχουμε εδώ πέρα τεχνητή νοημοσύνη φτιάξαμε. Και δεν μπορούμε να διώξουμε 5 στρέμματα χλαπάτσα από το θερμαϊκό, δηλαδή έλεος. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη? Αυτό κοιτούσα χθες και με αυτή την αφορμή έψαξα να βρω έναν άνθρωπο σαν τον κύριο Κατσογιάννη. Δεν το ανεχόταν το φιλότιμό μου, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ντροπή μας.
1: Να, στη Θεσσαλονίκη λέει το AI εργαλείο που αξιολογεί,
0: τη
1: πόσο υπεύθυνη είναι η καινοτομία των startups. Για πείτε τις δύο κουβέντες.
0: Αυτές οι θεωρητικολογίες με τα startups.
1: Λοιπόν,
0: εδώ ρε φίλε.
1: Για ρωτήστε την, πώς μπορεί να φύγει μια χλαπάτσα.
0: Να γίνει αυτό, μια startup να γίνει που να διώχνει τέτοια πράγματα.
1: Γιατί τις προάλλες άκουγα εκεί γκρίνια και για τον Δήμαρχο, για αυτό το project για την επέκταση της προβλήτας εκεί με τον ΤΕΚ το ξύλινο και λέει τι ωραίες
0: και λένε κάποιοι το ΤΕΚ θα κρύβει τη χλαπάτσα, λέει,
1: δηλαδή, φτιάξτε και έναν ειδικό χώρο να ρουφάει τη χλαπάτσα και να την εξαφανίζει, εντάξει.
0: Ναι, όπως λέμε στα καρτούν. Μα ξέρεις τι, τις προάλλες που σου είχα δείξει και τις φωτογραφίες, ήμουν ακριβώς δίπλα στο κύμα και μύριζε, ήταν την προηγούμενη Κυριακή, ήταν βαριά η οσμή. Χθες αντιλήφθηκα ότι μύριζε, είχα ανοίξει το παράθυρο. Και ήταν η χλαπάτσα, ήταν η ακροθαλασσιά εκεί στην παραλία, ήταν στο ύψος του που είναι το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και εγώ ήμουνα 100 μέτρα πιο μέσα και ερχόταν μέχρι εκεί η δυσοδεία.
1: Όχι, εγώ το ξαναλέω. Φίλες και φίλοι, αφήστε μας εμάς. Άντε, εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε ταλαιπωρημένοι και είμαστε και εκπαιδευμένοι. Εγώ είμαι ένας τουρίστας που έχω επιλέξει αυτό το διάστημα να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και δεν μου είπαν εμένα ότι υπάρχει ένα φαινόμενο που φέρνει όλη αυτή την...
0: που κάνει τη θάλασσα καφέ.
1: Άντε να μην τη χαρακτηρίσω, γιατί το χρώμα παραπέμπει σε κάτι άλλο και η μυρωδιά. Και λέω, ποια είναι η βιτρίνα αυτής της πόλης, θα κάνω μια βόλτα στο παραλιακό μέτωπο.
0: Και ίσως αν είναι καθαρή θάλασσα να βουτήξω κιόλας.
1: Και βρίζω τον τουριστικό πράκτορα, βρίζω την σύζυγο ή τον σύζυγο που δεν κατάλαβε εκεί στον TripAdvisor και στα άλλα ότι αυτή την εποχή στη Θεσσαλονίκη δεν προχωρά στην παραλία.
0: Φαντάσου να πρέπει να...
1: Τι σχόλια θα κάνει μετά για την πόλη ένας που την επισκέπτεται αυτόν τον καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν θα πει, μην τολμήσετε να πάτε, πας εκεί και βρωμοκοπάει το σύμπαν.
0: Πρόσεξε έτσι, και μια πόλη η οποία έχει πολλές αναγνώσεις. Έβλεπα, ας πούμε, τώρα τελευταία κάτι βιντεάκια που έχουν γίνει της μόδας ενός κύριου μια συγκεκριμένη καταγωγή, ο οποίος ήρθε και κάνει βιντεάκια για τη Θεσσαλονίκη, αλλά τα βλέπει όλα από μια σκοπιά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το αναλύσω περισσότερο. Όχι, όχι.
1: Τι καταγωγή είναι, Νίκο?
0: Ρίχνει,
1: η υπηρεσία το γνωρίζει.
0: Ρίχνει σπόντες
1: ναι.
0: που δεν μου αρέσουν ως προς το ιστορικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης.
1: Α.
0: Έτσι.
1: Α, μήπως είναι αυτός που λέει ότι εδώ στο κέντρο που βλέπετε όλα αυτά, εδώ ήταν παλιά η εβραϊκή συνοικία και την ποδοπάτησα.
0: Μονόπαντα και
1: είναι.
0: Μονόπλευρα.
1: Αυτό να λες.
0: Αυτός είναι, ναι. Αλλά τον είδα σε πολλά ιστορικά κομμάτια. Ένα από αυτό και σε πολλά γενικότερα κομμάτια για Θεσσαλονίκη. Επιστρέφω και και σκέφτομαι τώρα κάποιος που έχει κλείσει τραπέζι σε ένα από τα πολλά καταστήματα εστίασης μπροστά στην παραλία και πρέπει να φας τώρα με αυτή την δυσοσμία.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο. Και να έχεις κλείσει και ξενοδοχείο πρώτη μούρη στο καβούρι, γελάσαι και να έχεις χρυσοπληρώσει γιατί τα πρώτα στην παραλία είναι...
0: Και να έχεις πάει την κυρία σου για δείπνο με κεριά και λοιπά.
1: Γελάμε
0: Ατζίφος,
1: γιατί είναι
0: για να σε χωρίσει, θα σε χωρίσει.
1: Και να έχεις σκεφτεί, άκου τώρα θα το κάνω χειρότερο, να κάνεις και πρόταση γάμου.
0: Και να σου πέσει
1: η απάντηση
0: και
1: είναι
0: να σου
1: όχι.
0: Η Βέρα μέσα
1: πρέπει
0: στην
1: να μην
0: γλίτσα
1: πέσει,
0: και να πρέπει
1: έτσι
0: να
1: αλλιώς θα φάσει ένα τεράστιο όχι. Γιατί θα πει η κυρία η κοπέλα θα πει
0: αχαήρευτε. Καλά μου λέγανε εμένα οι δικοί μου να πάμε να με πας στη Ρόδο.
1: Μπράβο.
0: Και να με πας εδώ
1: στην Κροατία. Ποιο είναι το τουριστικό? Ποιο είναι το τουριστικό στην Κροατία?
0: Ντουμπρόβνικ.
1: Ναι, μπράβο. Δεν μου ήθελες Ντουμπρόβνικ, μου ήθελες στη Θεσσαλονίκη.
0: Μου έλεγε ότι η Βενετία βρωμάει υγρασία. Λοιπόν, τραγουδάκι για να επανέλθουμε με σοβαρούς τίτλους ειδήσεων πλέον.
1: Όχι φίλε, δεν θέλουμε σοβαροφάνεις. Εμείς θέλουμε αυτή την κουβεντούλα την πρωινή για τον πρωινό μας καφέ. Και να μπαίνει κόσμος, να η Ευαγγελία. Καλημέρα λέει, με προλάβατε. Τώρα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται για τα καταστήματα που λειτουργούν μπροστά στην παραλία.
0: Άστα να πάνε αναδουλειές και σάτια. Και σάτια, μετά μιλάμε για κλειστά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Άμα δεις Ευαγγελία την εικόνα που έτσι κι άλλως την έχεις δει από το διαδίκτυο, είναι αποθαρρυντική, πόσο μάλλον αν τη δεις live. Πόσο να τη δεις live, εγώ το ξαναλέω. Είχε χθες μια εκδήλωση προχθές στην Αριστοτέλους.
0: Κάτσε ρε Μπάμπη, δεν θα έρχονται τουρίστες από τη Λάρισα.
1: Ήμουνα σε ένα μπαλκόνι πάνω ενός κεντρικού ξενοδοχείου για να μπορώ από εκεί να παρακολουθώ. Και επειδή φυσούσε, μέχρι να τελειώσει η εκδήλωση, είχα δει μια τεράστια ποσότητα χλαπάτσας από τα ανοιχτά να έρχεται απειλητικά. Και να έρχεται και να γίνεται ένα. Δεν. Χάλια, εικόνα χάλια.
0: Λοιπόν,
1: χάλια.
0: Γι' αυτό και εμείς θα επιλέξουμε να ταξιδέψουμε μέχρι την Καλιφόρνια και θα πάμε μέχρι το πιο διάσημο ξενοδοχείο της Καλιφόρνια, το οποίο το έχουν ερμηνεύσει ποιοι άλλοι από τους Eagles. Και μιλάμε για έναν ύμνο των εφηβικών μας χρόνων.
1: Το Hotel California, το οποίο Νίκο όμως να τα λέμε όλα. Αν έπαιζες ανάποδα το δισκάκι ακουγόντουσα σατανιστική στίχη. Αυτά δεν τα λες Νίκο, αυτά τα ξέραμε εμείς τότε.
0: Εμείς θα το ακούσουμε κανονικά και όχι ανάποδα.
1: Αν γινούσε λέει ανάποδα το δίσκο, ακουγόταν το αντίχριστο.
0: Έλα, δώσε πόνο.

0: Αυτά τα απίστευτα γυρίσματα της κιθάρας στο τέλος, αυτά τα σόλο που κάνει η κιθάρα στο τέλος.
1: Φύγε, έπαε πίσω μου σατανά. Εμείς το παίζαμε ανάποδα και κάναμε τελετές εκεί στα δυτικά εκείνα τα χρόνια.
0: Πρόσεξε, σ' ακούει εισαγγελέας, έτσι.
1: Νομίζω την πληρώναμε με κότες. Με κότες είχαμε, Κωνσταντίνε, και κάναμε τα σχέδια
0: σταμάτα,
1: και τα λοιπά.
0: Σταμάτα. Μία τραγουδάρα από τα εφηβικά μας χρόνια. Λοιπόν,
1: όχι λοιπόν, όχι, άσε ρε, πάτα φρένο. Άσε να μιλήσει και κανένα άλλο. Δηλαδή, πάλι πήρε, δηλαδή, μπρος και δεν μπορούμε να πούμε μια καλημέρα.
0: Σταθάκι, Σταθάκι, όλο μας χώνες.
1: Δεν φταίει ο Σταθάκης, δεν αφήνεις κανένα να μιλήσει πάλι.
0: Άντερε.
1: Έλα, όχι άντερε. Άσε, παίρνει και καμιά ανάσα, άσε και κανένα άλλο να μιλάει. Πρωί ξυπνάμε κι εμείς. Και εμάς το ματάκι ανοίγει 4,5 ώρα. Μια καλημέρα να στείλουμε στον Γιώργο τον Καραβά που μας ακούει σήμερα πρωί. Δεν προλαβαίνουμε να την πούμε. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Πουρνό σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει στα ωράρια σου, αλλά συνήθως σε βλέπαμε ή σε ακούγαμε καλύτερα, για να είμαστε ακριβείς. Αργότερα. Μάλλον έχεις μετακίνηση προς γειτονικό νομό. Μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει. Την καλημέρα και στον φίλο τον Μιχάλη, ο οποίος αναρωτιέται και λέει: παιδιά, τι γίνεται με το Μοδιάνο? Έκλεισε κάποια στιγμή, γιατί δεν κινήθηκε με τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε.
0: Ναι.
1: Και δεν κουνιέται τίποτα. Θα ξανανοίξει ή έκλεισε τα στόρια και τέλος?
0: Όχι, τέλος δεν υπάρχει.
1: Αλλά ούτε νομίζω, και αρχή.
0: Απλά νομίζω ότι αναπροσαρμόζονται τα επιχειρηματικά σχέδια του συγκεκριμένου ακινήτου. Και ίσως θα αναπροσαρμοστούν και οι τρόποι με τους οποίους θα λειτουργούν μέσα τα καταστήματα. Και
1: οι όροι ενδεχομένως, γιατί ήταν πολύ ψηλά και τα ενίκια, αλλά ήταν και το στήσιμο. Ο Μιχάλη, και τα ξέρεις και εσύ που είσαι της πιάτσας εκεί, παιδί. Δηλαδή ήταν πολύ, ρε παιδάκι μου, αποστηρωμένος χώρος. Είπαμε κάποια στιγμή να παντρευτεί το παλιό με το καινούριο, αλλά δεν πέτυχε.
0: Μια που το αναφέρει ο Μιχάλης Μπάμπη, υπάρχει θέμα. Και υπάρχει θέμα κυρίως λόγω των πολύ ψηλών ακριβώς μισθωμάτων. Όλοι περίμεναν ότι θα ολοκληρωθεί και η κατασκευή, η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Και βλέπεις ότι ακριβώς σε περιοχές πέριξ των σταθμών, και μάλιστα σταθμών που έχουν διαφημιστεί πάρα πολύ, έτσι, όπως της Βενιζέλου, τα περισσότερα καταστήματα δυστυχώς είναι κλειστά. Και μάλιστα,
1: γιατί, Νίκο,
0: κάποια καταστήματα που είχαν κρατηθεί οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις, τα είχαν κρατήσει όλο αυτό τον καιρό.
1: Μπράβο.
0: Αναγκάστηκαν τώρα, αφού ξεκίνησε τη λειτουργία του το μετρό, να κλείσουν και να φύγουν, γιατί τους ζητούσαν υπέροχα ποσά.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή.

0: έχουν λύσει τα οικονομικά τους ζητήματα, έχουν κάποια κίνητα στο κέντρο,
1: είτε ή κάποια κίνητα έχουν πάει σε fund,
0: είτε επαγγελματικούς χώρους, είτε διαμερίσματα τα οποία τα έχουν κάνει και Airbnb, και βαράνε στο κεφάλι. Και δεν πιέζονται ότι πρέπει να το νοικιάσω, μην το αφήσω κλειστό κανένα 2-3 μήνες και έχω και σάτια, πώς τα λένε κτλ. Έχουν την άνεση να το έχουν και 1,5 χρόνο κλειστό μέχρι να πετύχουν την τιμή που αυτοί θέλουν. Αλλά ο επιχειρηματίας, όπως το παίρνει τις περισσότερες φορές, δεν βγάζει εξάμηνο με τα λεφτά που του ζητάνε, ξανακλίνει και φεύγει.
1: Είπαμε για τα κεσάτια, είναι κάποιοι όροι, έτσι, χαρακτηρισμοί παλιωμοδίτικοι της ελληνικής επιχειρηματικότητας, οι οποίοι μ' αρέσουν πάρα πολύ, γουστάρω πάρα πολύ να τους αναπαράγω.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, και
0: ήμουν σίγουρος
1: δυστυχώς,
0: ότι θα το
1: βιάσεις. Ναι, όπως είχα πει και εγώ, την είχα πει και εγώ λίγο πριν. Τα κεσάτια είναι μία, ή μια άλλη λέξη, τα κεπέγγια. Ή μια λέξη που έλεγε ο αείμνηστος ο φίλος μας, ο Φυλάκος, που είχε κατάστημα στο κέντρο, το εμπόρευμα που το λέγανε οι παλιοί έμποροι, το κακής ποιότητας, η βαλούτα.
0: Βαλούτα, ναι, ναι. Άσε, γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε.
1: Κάτι τέτοιες λέξεις, άμα τις πεις στα παιδιά μας, δεν καταλαβαίνουν.
0: Πώς περάσατε, λέγανε.
1: Μετάφραση.
0: Λέγανε, πώς περάσατε προχθές που πήγατε εκεί, άσε, φάγαμε μια βαλούτα. Είναι από εκεί η έκφραση που χρησιμοποιούμε. Εμείς το λέγαμε, όταν δεν περνούσες πλέον καλά κάπου, έλεγες έφαγα βαλούτα, έφαγα φόλα.
1: Το κακό το εμπόρευμα. Το που έχουν για πέταμα η βαλούτα. Η βαλούτα, τα κεπέγια, τα κεσάτια. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε τώρα στα κεσάτια του κύριου Τραμπ.
0: Που κανονικά θα πρέπει εμείς να πανηγυρίζουμε σήμερα, γιατί ο Τραμπ βγαίνει ουσιαστικά και λέει: τελείωσε ο πόλεμος, υπογράφεται η συμφωνία.
1: Αυτό το λέει, φίλε, από το Πάσχα. Έχουν περάσει δύο μήνες, ναι, μας έχει βγάλει την ψυχή.
0: Εάν δεν το είχε πει 100 φορές ώστε να έχει γίνει περίγελο του κόσμου, το περίγελο. Τώρα θα πανηγυρίζαμε να λέγαμε τέλος ο πόλεμος, παιδιά. Η πρώτη είδηση είναι ότι λέει ο Τραμπ ότι έχει κλείσει συμφωνία.
1: Συμπάμπη, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πόσο καιρό εδώ στους τίτλους ξεκινάμε με τον Τραμπ να λέει ότι κλείνει συμφωνία σε επόμενες μέρες, έχει κλείσει, είναι κλεισμένη, θα
0: μπορεί
1: κλείσει.
0: Μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορεί, ναι, την επόμενη
1: δηλαδή,
0: εβδομάδα.
1: Εντάξει, έχουμε καταντήσει αηδία.
0: Πάντως έκανε ένα βήμα πιο μπροστά, είπε ότι έχει συμφωνία, τελείωσε. Πριν έλεγε μπορεί να συμφωνήσουμε, τώρα είπε ότι συμφωνήσαμε. Βέβαια, χωρίς να το ξέρουν ούτε, όπως είπαμε, οι Ιρανοί ούτε οι Ισραηλινοί.
1: Για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Για επίτευξη συμφωνίας με την έγκριση ανώτατης της Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο χθες ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Να γίνει υπογραφή παρουσία του αντιπροέδρου Βανς. Οι κασίες τα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δηλώνει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό.
0: Οι αμερικανικές δυνάμεις πάντως στα ξημερώματα κατέληψαν 2 ιρανικά drones. Τι συμφωνία είναι αυτή, με επιχειρήσεις εξέλιξη, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Που φαίνονταν να προσπαθούν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ισχυρίζεται ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά.
1: Εντάξει, καλά.
0: Νωρίτερα, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εμπόδισαν δεξαμενόπλιο να περάσει τη θαλάσσια οδό χωρίς άδεια. Στο μεταξύ, το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες.
1: Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημιές στο ραντάρ του αεροδρομίου. Και την ίδια ώρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο Βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέρειας παραβίασης, σύμφωνα με το στρατό. Ξέρεις, ακόμη και οι οθονίτσες, οι οποίες αναμεταδίδουν, ναι, διαρκώς τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, στο τέλος θα βγάλουν καμιά μούτζα, δηλαδή, προς το χειριστή τους, γιατί έχουν τρελαθεί και αυτές με το πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε στα δικά μας εδώ στην πολιτική σκηνή της χώρας, θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες εχθές τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν Πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο που πρέπει, την άνοιξη του 27, δηλαδή ουσιαστικά κύρωσε τα σενάρια για το Σεπτέμβρη, να δούμε κατά πάσα πιθανότητα.
1: Εγώ σας τα έλεγα με τον Βασίλη ότι θα γίνουν με παραδομένο flyover.
0: Εμένα, ξέρεις τι μου άρεσε σε αυτή την κουβέντα, πέρα από όσα είπε και θα τα πούμε για Σαμαρά και τα λοιπά, για αυτά που είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Α, για τις τρεις ευκαιρίες.
0: Όχι, ότι του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα ο ελληνικός λαός σε τρεις αναμετρήσεις. Και λέει τώρα, λέει, πήρε

0: αγόρασε καινούργια αμάξι και πάει να ξαναοδηγήσει αυτός που του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές.
1: Αυτό το σκέφτηκε πολύ το επικοινωνιακό επιτελείο του Μάξιμου.
0: Ήταν ωραία τάκα. Ήταν
1: λοιπόν,
0: επιτυχημένη.
1: Τι άλλο είπε, για πες μας, Μπαμπή.
0: Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάσους Μπέλη. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ιδίως, είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλεπε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία.
1: Δεν ξεκάθαρο το μήνυμα. Ότι θα έβλαπτε την.
0: Ότι θα τολμήσει να κάνει κόμμα ώστε να βλάψει την παράταξη που του έδωσε δύο ευκαιρίες και τον εξέλεξε και πρωθυπουργό.
1: Μίλησε και για την ακρίβεια, έτσι.
0: Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών. Υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο.
1: Έχω να πω εγώ γι' αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον, αλλά ελεγχόμενο σχολείας ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, 12.30 φυσικά το μεσημέρι, έτσι. Παρουσία του Πρόεδρου και του Πρωθυπουργού.
0: Μ' αρέσει την ευκρίνηση.
1: Στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας. Καμία σχέση με τον τραγουδιστή. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τα φορολογικά, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χάτζη Βασιλείου.
0: Στη Βουλή σήμερα αναμένεται και η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ενώ.
1: Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα. Πολύ. Θετικό αυτό.
0: Μπράβο.
1: Θα παραβρεθεί σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει το πρωί στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
1: Ενώ τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, τη στήριξη ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πιαρακάκης μετά τη συνεδρία του Eurogroup.
0: Και επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ την έκλεισε τη συμφωνία με το Ιράν και έχει τώρα πλέον τα περιθώρια, έχει άπλα, τελείωσαν τα κεσάτια, κυρώσει στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον. Έλυσε τα υπόλοιπα στο Ορμούς και πάει να λύσει και τα άλλα εκεί με.
1: Στην Ουκρανία εξακολουθεί να μην βρίσκεται λύση. Μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι, ενώ στη Ρωσία επίθεση με ουκρανικά ντρόουν δέχθηκε η πόλη Τολιάτη, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας, το Αυτοβάζ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει ο κυβερνήτης της περιοχής.
0: Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Γιουν Σουκ Γιεολ, καταδικάστηκε χθες σε 30 χρόνια φυλάκιση για την αποστολή ντρόουν στη Βόρεια Κορέα, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την καταστροφική κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι δεν έχουμε μόνο εδώ εκπλήξεις των μετεωρολογικών φαινομένων, έχουν και εκεί φυσικά, πώς το έλεγε κάποια στιγμή στην ταινία Αβάνα ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Hurricane Country, έτσι, η χώρα των τυφώνων. Τρεις ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κοινότητες έξω από το Σικάγο, ισοπεδώνοντας σπίτια, καθώς τις φοδρές καταιγίδες καθήλωσαν τις πτήσεις και έκοψαν το ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
0: Πάντοτε αναρωτιόμουν πώς μπορούν και χτίζουν τις ζωές τους σε περιοχές όπου περνούν ανεμοστρόβιλοι δύο φορές το χρόνο. Με μια εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε το Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού εχθές. Αυτή την ώρα ένας εξαιρετικός αγώνας, βλέπουμε τον Κωνσταντίνο να τον παρακολουθεί όποτε
1: μας
0: μπορεί.
1: Μας την εξέλιξη ο Σταθάκης.
0: Νότια Κορέα, Τσεχία αυτή την ώρα 2-1.
1: Με
0: για τον πρώτο όμιλο από την Γουαδαλαχάρα, ενώ είχαν προηγηθεί οι Τσέχοι 0-1.
1: Είχαν προηγηθεί οι Τσέχοι και τώρα είναι 2-1 υπέρ των Νοτιοκορεατών.
0: Και λύσαμε και το πρόβλημα, Νίκο, με τα ξημέρωτα που ξυπνάμε. Δεν θα βλέπουμε το βραδινό αγώνα, θα βλέπουμε τον πρωινό.
1: Θα βλέπουμε τον πρωινό.
0: Ταιριάζει με τα ξημέρωτα.
1: Θα μας το αναμεταδίδει ο Σταθάκης. Πρόσεχε το μεταξύ, είπες πριν για τους τυφώνες και για τους ανθρώπους που χτίζουν. Εδώ πέρα, ρε εσύ, Μπάμπη, εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι νόμος. Χτίζουν οι άλλοι εδώ και τόσες δεκαετίες πάνω στα ρέματα. Μπαζώνουν τα ρέματα, χτίζονται τα ρέματα. Και όταν μετά έχουμε καμία πλημμύρα, το παίρνουν το σπίτι και το βρίσκεις στον παγκαστικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε αφού πούμε την καλημέρα μας και στον Μάκη τον Μουδιώτη, που μας στέλνει κάτι ωραία μηνυματάκια.
0: Άσε, Μάκη, σήμερα έφεγε σίτα. Ο Γιώργος ο Καραβάς σκόραρε από το κέντρο.
1: Oh.
0: Σε πρόλαβε με διαφορά, με διαφορά.
1: Υπάρχει μάλλον ένας ανταγωνισμός μεταξύ των Λοιπόν, πάμε στην Έλα Φιτζέραλντ. Λίγο πριν να αναφερθούμε στα μετεωρολογικά φαινόμενα, να μας μιλήσει για γαλάζιους ουρανούς, blue skies, και Έλα Φιτζέραλντ.

0: Φυσικά αμέσως μετά την Έλα Φιτζέραλντ θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Έλα Φιτζέραλντ να πει στο δελτίο.
0: Ας την με τη βελούδινη φωνή να την ακούσουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αλματώδη άνοδο σήμερα, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και τον Kospi στη Σεούλ πάνω από 7%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κατά 1,57% στα 88,96 δολάρια το βαρέλι, μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και ότι αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί κάπου στην Ευρώπη μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, είπε ο Τραμπ. Η Ιρανική διπλωματία ωστόσο αντέτεινε πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη πάρει καμία απόφαση για το εάν θα υπογραφεί συμφωνία ή όχι. Ο κ. Τραμπ υποστήριξε πως ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοντζαμπά Χαμενεΐ έχει εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί και πως η κυβέρνηση στο Τελαβίβ πιάστηκε εξαπίνης. «Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του χθες βράδυ στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. «Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός», υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. «Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει πέρα δύσκολα», είπε ο Πρωθυπουργός. «Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία». Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Ο κύριος Πιερακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημένοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κόστος και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Ο Ντάν Τζάρβις διορίστηκε χθες Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών. Ανοίγει ξανά σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από τις αδιάθετες επιταγές. Η πλατφόρμα ανοίγει αυτή την ώρα μέχρι τις 8 το βράδυ. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε χθες το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μήνα είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας. Την ίδια ημέρα θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια, 51 ετών. Στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό ανάμεσα σε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για ένα φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Μεγάλη επιχείρηση για συνολικά 49 ρευματοκλοπές πραγματοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο καταβλισμό Ρωμά της χώρας, στο Δροσερό της Ξάνθης, με αποτέλεσμα να γίνουν 7 συλλήψεις και 1 προσαγωγή. Αστυνομικός πήγε να ελέγξει καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας και δέχθηκε επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και τσιμεντόλιθο, όπως και βρισχές από έναν 32χρονο στην περιοχή Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού. Από το περιστατικό προκλήθηκαν φθορές σε δύο περιπολικά της αστυνομίας, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός αστυνομικού. Ο 32χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία προέβαλε αντίσταση και κατά τη σύλληψή του. Σωστικά συνεργεία στις Φιλιππίνες συνεχίζουν σήμερα να ανοίγουν δρόμους, απομακρύνοντας συντρίμμια και να αναζητούν επιζώντες σε κτίρια που κατέρευσαν, αμψηφώντας τη βροχή και τις μετασεισμικές δονήσεις έπειτα από τον πολύ ισχυρό σεισμό που έπληξε το νότιο τμήμα του αρχιπελάγους της Νότιο-Ανατολικής Ασίας στις αρχές εβδομάδας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 55 νεκρούς κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας σκότωσαν 160 μαχητές πιστούς στον αποκαλούμενο Ιβάν Μορδίσκο, τον πλέον καταζητούμενο ηγέτη ανταρτών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώς παροδικά αυξημένες σήμερα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις πρωμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώς με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3-5 μποφόρ και από το απόγευμα προς κερατοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Καλημέρα, φίλες φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους ertnews.gr και ertecho.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210-26201 και 26221. Επιπλέον, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας επίσης μέσα από τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter και το email μας ertvolou@papakia.gr. Καιρικά, 22 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 28 θα φτάσει η θερμοκρασία σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα έχουμε συννεφιά με ήλιο μέχρι τις 10, μετά συννεφιά, ενώ καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι και μετά. Μάλιστα χθες εκδόθηκε και μία έκτακτη ανακοίνωση. Τώρα, η πιθανότητα βροχής, ειδικά από το μεσημέρι και μετά, είναι στο 70%. Έχουμε ανέμους που πνέουν βόρειο-ανατολική με 7 χιλιόμετρα την ώρα και 78% υγρασία. Πάμε λίγο να δούμε ποιότητα ατμόσφαιρας. Πάω στον σταθμό στο πάρκο της Νέας Δημητριάδας, μέτρηση αερορήμανση του Υπουργείου. Λοιπόν, τα PM2,5 9,51, μέσος όρος τελευταίων 5 λεπτών, 8,78 στην ώρα, 6,95 στις 24 ώρες. Είναι μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτά, στα PM2,5 τα φωνικά. PM10, 25,11 στα τελευταία 5 λεπτά, 19,86, πάντα μιλάμε για μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα στην ώρα, και 15,91 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων. Εδώ το όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι 25, ενώ 15 είναι στα PM2,5. Τώρα να πάω και στον άλλον σταθμό που είναι στο διοικητήριο. Εδώ λοιπόν τα PM2,5 είναι 10,24 αυτή την ώρα περίπου, έτσι, τα τελευταία 5 λεπτά, 10,56 ο μέσος όρος τελευταίας ώρας και 7,92 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων. Και τα PM10, 27,96 στα 5 λεπτά, 25,57 στην ώρα και 22,29 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων. Στα όρια λοιπόν, εδώ τα PM10. Αυτά σε ό,τι αφορά και την ποιότητα της ατμόσφαιρας, και να έρθουμε πού στη σημερινή ημέρα. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, για να δω. Είναι η μέρα Παρασκευή, κάτσε μισό λεπτό. Και ο μήνας έχει 12, ναι. Όχι, τώρα αναρωτήθηκα για κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, 12 έχει ο μήνας, για να δω, γιορτάζει κάποιος σήμερα. Γιορτάζει ο Νούφριος και η Νουφρία και τους λέμε χρόνια πολλά. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας. Δεν πρέπει να εργάζονται τα παιδιά. Καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται, λέει, ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξουες συνθήκες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες, μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, 1 στα 6 παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Τα στοιχεία, λέει, γενικότερα και για τη χώρα μας είναι κατ' εκτίμηση ότι περίπου, δηλαδή, 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. και λέει ότι τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, γιατί λέει, δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήματα του δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή να λειτουργήσει το θεσμοθετημένο παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού. Ελλάδα 2026. Πώς περνάτε στα βράδια σας, τι βλέπετε στην τηλεόραση, τι βλέπετε εσείς, τίποτε, ταινίες, τι, α, στην τηλεόραση βλέπετε φιάλτες, α, έχει και φιάλτες τηλεόραση βέβαια, ανάλογα την ταινία που βλέπεις, το κανάλι, ποιος μιλάει κτλ. Λοιπόν, 1897, σαν σήμερα, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων από την Αθήνα, τα τραμ δηλαδή, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά, λέει, 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%. 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευση, τα λεγόμενο POP. 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. 1915, Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, γεννήθηκε. Το 1929, η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το 1941, γεννήθηκε ο Τσικ Κορία, Αμερικανός τζαζίστας. Το 1798, δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. 1920, Νικόλα Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός επικεφαλής του κινήματος στο Γουδί. Και το 2003 έφυγε ο Γκρέκορι Πέκ, Αμερικανός ηθοποιός. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε τώρα να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 12 Ιουνίου του 2006, ο Prince έλαβε το τιμητικό βραβείο Webby Lifetime Achievement για την αναγνώριση της οραματικής χρήσης του διαδικτύου. Ο Prince ήταν ο πρώτος μεγάλος καλλιτέχνης που κυκλοφόρησε ολόκληρο άλμπουμ, το Crystal Ball του 1997, αποκλειστικά μέσω του ίντερνετ. Ο Prince χρησιμοποίησε για δεύτερη φορά τον τίτλο Crystal Ball για να κυκλοφορήσει μια επίσημη συλλογή με σπάνιο ακυκλοφόρητο υλικό από τα θηλυκά του αρχεία. Ήταν ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ο καλλιτέχνης παρέκαμψε τις δισκογραφικές εταιρείες και διέθεσε το άλμπουμ απευθείας στους θαυμαστές του μέσω διαδικτύου και τηλεφωνικών παραγγελιών. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το τραγούδι Love Sign, το πιο επιτυχημένο εμπορικά του δίσκου, ένα ντουέτο του Prince με την Nona Gay.

Λοιπόν, πάμε με τύπο. Τύπο αθηναϊκό πρώτα. Καθημερινή. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος πολεοδομίας. Το σοου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν. Ακόμη μια αλλαγή πλεύσης από Τραμπ. Τι περιμένει η Τεχεράνη. Τουρκία. Προτεκτοράτο του Ισραήλ ή Κύπρος. Η πριγκίπισσα Ελεονόρα σε επικίνδυνες αποστολές. Της Ισπανίας είναι η κυρία. Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης των φοιτητών. Εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική. Μητσοτάκης για Σαμαρά. Πόση αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 4% ο πληθωρισμός. 93χρονη σπρίντερ, η επιστήμη εξετάζει το φαινόμενο Ματσέγκα. Παρέτηση υπουργού, νέο χτύπημα κατά Στάρμερ στη Βρετανία. Καθημερινή, τα νέα. Πλασματικά τρία μεγάλα κέρδη έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Το όφελος ανά μήνα και η κατοχήρωση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο. Βρέχει παρετήσεις. Ποιοι και πώς γεννήθηκαν από την ίδια μήτρα σε αυτή την υπόθεση που μυρίζει από παντού. Ποια ήταν η κοινή συνισταμένη τους και ποιος μιλά για υπαλλήλους τράνζιτ. Παγκόσμιο κύπελλο 26. Άρχισε το μάτς. Λεωθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ. Τα αυτοκίνητα που παρουσιάζουν λιγότερες βλάβες. Είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο συγκοινωνίες έως 24 χρόνων. Συμφωνία με Ιράν. Η 38η φορά μπορεί να είναι πραγματική. Κραυγή αγωνίας για τη διάσωση του Παλάς από μαθητές. SpaceX έσπασε όλα τα ρεκόρ ο Μάσκ στη Wall Street. Ένοπλες δυνάμεις, οι πρώτες αναβολές από τις εθελόντριες. Καλοκαίρι 2026, συναυλίες στα βουνά και τις παραλίες. Πάω στην απογευματινή. Κλείδωσαν οι 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιός. Τα σιγουράκια πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που βλεδοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητας από Κυρανάκη και τα ραντεβού με τους δύο πρώην προέδρους. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. 20.080 όνειρα βρήκαν στέγη με συνολικό κονδύλι 1.218 δις. Ο Κυριάκος για το Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Τα είπε αυτά συνέντευξη στον κύριο. Πού τα είπε, στη συνέντευξη στην τηλεόραση πρέπει να τα είπε αυτά. Ναι, στον κύριο Χατζηνικολάου. Λοιπόν, επιταχύνονται οι έρευνες για υδρογονάνθρακες. Καμπανάκι από Αλέξανδρο Εξάρχου για LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, τι λέει, πιο δύσκολος λέει λόγω των στενών τορμούς οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Delivery κόκας από ανηλίκους σε σχολεία και παιδικές χαρές. Εργαστήριο ντόπας και χαπιών αδυνατίσματος με έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ. Εφημερίδα των συντακτών. Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο στην Ευσύν ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς. Με ποιους είναι αποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, όλα τα ονόματα του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου. 27 Ιουνίου συνεδριάζει το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Επιδημία παρετήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Οι διάλογοι που καίνε το Γιώργο Διδασκάλου. Μέση Ανατολή. Το Ιράν σφραγίζει τα στενά. Νέος κώδικας προεκλογικός με τα όλα του. Μουντιάλ 26, 2 γκολ, 3 κόκκινες. Τεχνητή νοημοσύνη απολύθηκε από το δημιουργήμά του. Δίκη σε πολιών, δικαίωση μετά 6 χρόνια μαρτυρίου. Έλληνας δραματουργή, μια επιστολή στο εθνικό και ένας χρήσιμος διάλογος. Ρίζος πάστης. Απογειών την εκμετάλλευση με όλους νόμους της διευθέτησης. Ξεσάλωμα κυβέρνηση και εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Τρέχουν όλα τα πολεμικά σενάρια από τη Βαλτική ως τη Μεσόγειο. Στο φούλι μηχανές για τις κλαδικές απεργίες 24 Ιούνιου. Απογειών την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους διευθέτησης. Α, ήταν από το ριζοσπάστη αυτό, ναι. Επόμενος ο μεγάλος σταθμός στον Πειραιά 20 Ιούνιου. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή. Ελεύθερος τύπος. Μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Τι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Τι είπε ότι θα πάει και σε δεύτερες εκλογές μετά. Άμα τέτοιο, άμα δεν έχει αυτοδυναμία. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές. Ο πλανήτης παίζει μπάλα. Πόσο αυξάνονται οι δόσεις των δανείων. Ξέρετε πότε παίζει μπάλα ο πλανήτης. Και γίνονται και χαρές και πανηγύρις. Άντε, ψάξτε το λίγο, γκουγκλάρετε το.
πολύ μπάλα παίζει ο πλανήτη σε εκείνε τι περιόδου. Λοιπόν, μανιφέστο, βόμβες σκαλκιά για τη Χεροπούλου και Σιμανδράκο. Σε δύσκολη θέση η αίρια της κάθαρσης και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά πάω στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Επανάσταση της μηχανικής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο που υλοποιείται στη χώρα με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια ευρώ. Τι είπε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας κατά την επίσκεψή του στην έκθη Προβλήτα. Ωραία καπέλα φοράνε. Δεν είναι καπέλα, είναι ξέρεις αυτά τα προστατευτικά για να μην χτυπήσουν επειδή είναι σε εργοτάξιο. Λοιπόν, το φυτοπλακτόν πνίγει την παράκτη αλιεία στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Νίκος Παπαϊωάννος στο ψηφοδέλτιο της πρώτης Θεσσαλονίκης, άλμα επί κοντό για δεύτερη χρονιά με θέα την Καμάρα, αγώνας Fly in SKG Sky και παράδοση του μετρό στην Καλαμαριά τον Ιούλιο του 26. Contra News. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Ανήλικη ντίλερ κόκα στις VIP γειτονιές των Βορείων Προαστίων. Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν ακυρώνοντας τους βομβαρδισμούς. Συντάξει, ρεκόρ αποχωρήσουν από την αρχή του έτους 75.000 νέες αιτήσεις. Λοιπόν, ναυτεμπορική. Πάμε με την ναυτεμπορική. Γκάζι φρένο, εισηγμένες λόγω πολέμου. Πρώτο τρίμηνο, ποιοι κλάδοι φουλάρουν, κερδοφόρα και ποιοι βλέπουν διαρροές. Άρχισε ο χορός των επιτοκιακών αυξήσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την κυρία Λαγκάρ. Αποσύρθηκε ο ένθεο της περιφέρειας Μένιο Δημοτικός για τα ακίνητα. Μουντιαλική εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Τι άλλο, χρέη 3,6 δις ευρώ σε ιδιώτες. Εφιάλτες στο δημογραφικό για 12 περιφέρειες. Μάλιστα, εξαφανιζόμεθα. Front pages, πάμε να δούμε τις τοπικές εφημερίδες. Να ξεκινήσω από τη Θεσσαλία. Να δούμε. Πτώση βάσεων εισαγωγής. Βασικοί ρυθμιστές των φετινών βάσεων, τα αρχαία, στο πρώτο πεδίο τα μαθηματικά, στο δεύτερο βιολογία, στο τρίτο οικονομία, με την πληροφορική στο τέταρτο, σύμφωνα με την πρώτη αναλυτική εικόνα αναμάθημα. Υποψήφιος για πρίτενης ο Χαράλαμπος Μπιλίνης, παρουσίαση θέσεων. Η Θεσσαλία συστήνεται στη Σικελία. Ένοχος για επεισόδιο με την ανήλικη σύζυγό του. Διαγωνισμός για αναβάθμιση γηπέδου της Νέας Αγχιάλου. Σε κλίμα συγκίνηση τελετή αποφύτηση στο έκτο ΓΕΛ Βόλου. Μάγει ψυχορευτική παράσταση για το Μεσολόγγι. Απόφαση Υπουργού Εργασίας, πρόγραμμα απασχόληση ΑΜΕΑ και στις περιφέρειες. Αυξάνονται οι πάσχοντες με νεφρική νόσο, συνέδριο στο Βόλο. Δύο συλλήψεις στο Βόλο για κατοχή ναρκωτικών. Προειδοποίηση για Μπουρίνια και Χαλάζη στη Θεσσαλία. Επίσημη αργία η 31η Οκτωβρίου για το Βελεστίνο. Λέει η Θεσσαλία. Μαγνησία. Η νύφη τόσκασε μέσα από τον Ξηριά. Πώς γάμος 40 ημερών κατέληξε στο αυτόφορο. Σύζυγος την εντόπισε στο κτέλ και ακολούθησαν σκηνές έντασης. Εκείνη δεν με ήθελε, αλλά εγώ την αγαπούσα, είπε ο νεαρός στα δικαστήρια. Στον αέρα επιχειρείς και άνεργοι έφυγανε συμβασιούχοι της ΔΥΠΑ και μπλόκαναν επιδοτήσεις και προσλήψεις. Εύαν Στόνων, είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στο Βόλο. Αποκλειστική συνέντευξη στη Μαγνησία. Από το Βόλο στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, πόσοι η EM Technologies, Smetlen, ενισχύει την αμυντική και βιομηχανική βάση της Ευρώπης. Τα αντιπλημμυρικά έργα εξαγγέλλονται ξανά και ξανά, αλλά δεν γίνονται ποτέ, είπε ο Νικήτας Μιλόπουλος. Προστίθενται 33.000 επιπλέον δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού, όπως είχε αποκαλύψει 26 Μαΐου το Ράδιο 1. Δικάζεται σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου μετά από μήνυση κατοίκων των στεγετών. Και ταχυδρόμος, χωρίς ρεύμα για 300 ευρώ, ηλεκτροσόκ για νοικοκυριά καλοκαιριάτικα.
Απόβαση αγριογούρνων στην παραλία της Κρυθαριάς, έντρομοι κάτοικοι και επισκέπτες. Δεν το ήθελε το παιδί, ήθελε να τη βγάλει από τη μέση, λέει η γιαγιά του 26χρονου Ολύμπιου. Μακρινίτσα, κανένα σημείο ζωής για τους δύο 14χρονους, τη λέει στον ταχυδρόμο κοινωνική λειτουργός του χαμόγελου του παιδιού. Παγκόσμιο κύπελλο, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό πάρτι ξεκίνησε στο Μεξικό. Νίκη Βόλου, με στόχο την άνοδο, ανακοίνωσε και Σίγμα Ταφ Μαραγκό. Ολυμπιακός Βόλου ανακοινώθηκε το ερυθρόλευκο οργανόγραμμα. Νιόπαντρι ετών 16 το έσκασε και έτρεχε να φύγει μακριά. Εκείνος την εντόπισε και την έστρανε με το ζόρι σπίτι, καταλήγοντας στο εδόλιο. Αυτά και από τον ταχυδρόμο, φίλες φίλοι. Τραγούδι, επανερχόμαστε. Is this

0: Λοιπόν, χθες το απόγευμα βρέθηκε στο Βόλο ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, που είναι ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, προκειμένου να πάρει μέρος στις ανοιχτές διαδικασίες της Νέας Αριστεράς Μαγνησίας. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα τα τοπικά, όπως ας πούμε η μονάδα LNG στον Παγασιτικό, που φυσικά τάσεται κατά, είναι μια διαδικασία που είπε που πρέπει να σταματήσει. Έτσι και στην καύση των απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ επίσης αναφέρθηκε. Και στη συμπλήρωση 6 ετών από το θάνατο του Βασίλη Μάγκου. Τώρα, για το πολιτικό μέλλον της Νέας Αριστεράς ρωτήθηκε από τους συναδέλφους για πολλά και διάφορα θέματα, έτσι, πώς βλέπει και το νέο κόμμα που ίδρυσε ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω, είπε πολλά και ενδιαφέροντα τέλος πράγματα, αλλά ας μην τα μεταφέρω εγώ, έτσι ας ακούσουμε τον ίδιο.
1: Η Νέα Αριστερά έχουμε την αποχώρηση βουλευτών και έχουμε και ένα κομμάτι το οποίο επιμένει και λέει, δηλώνει παρόν εν ώψη των επόμενων εκλογών.
2: Είναι πραγματικότητα ότι ζούμε σε μια πολύ ρευστή πολιτική κατάσταση και σε μια συγκυρία όπου η αριστερά είναι πολύ διασπασμένη. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά συνεχίζουμε, επιμένουμε, προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε την πολιτική μας ταυτότητα και το πολιτικό μας στίγμα σε μια κατεύθυνση σαφέστατα αριστερή. Στο πλαίσιο όμως αυτής της ανάγκης που υπάρχει και στην κοινωνία για μια πολιτική έκφραση της αριστεράς πιο ενιαία, πιο ενωμένη, εμείς από τη δική μας την πλευρά έχουμε απευθύνει μια προγραμματική έκκληση, έτσι ώστε να συζητήσουμε σε ζητήματα που μπορεί να υπάρχει σύγκληση απόψεων επί του προγράμματος και επί του περιεχομένου. Στο πλαίσιο αυτής της απεύθυνσής μας, εμείς επιδιώκουμε να υπάρχει κοινή δράση, να υπάρχει ενότητα και γιατί όχι να υπάρχει και μια κοινή πολιτική έκφραση που μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει ισχυρή την επόμενη μέρα στη Βουλή και στην κοινωνία η αριστερά. Που αυτό είναι που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό κιόλας εμείς μιλάμε για την αναγκαία ανασύνθεση του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας. Στο πλαίσιο αυτό και χθες στη Λάρισα κάναμε μια εκδήλωση με το κόμμα Πράσινη Οικολογία. Τέτοιες εκδηλώσεις έχουν λάβει χώρα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ταυτόχρονα προφανώς η απεύθυνση αυτή αφορά και άλλα πολιτικά κόμματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται σε μια τέτοια κατεύθυνση.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε και οι συνεργάτες του λένε ότι κατέβηκε διότι υπήρχε ένα μεγάλο κενό και όλη η αντιπολίτευση συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Αριστεράς έκανε ό,τι μπορούσε ώστε ο κύριος Μητσοτάκης να παραμένει κυρίαρχος σε δημοσκοπήσεις και αυτά. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
2: Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ και θα σας πω και το λόγο. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση έχει παγιωθεί πολύ καιρό πριν αποχωρήσει ο κύριος Τσίπρας από την ενεργό πολιτική, ακόμα και όταν ήταν από την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό αποδείχθηκε και στις εκλογές του 2023. Ακολούθησε μια συγκεκριμένη στρατηγική τότε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς την ίδια στρατηγική τον βλέπουμε να την συνεχίζει στο ίδιο μονοπάτι να κινείται και σήμερα, έχοντας αυτή τη φορά ένα εντελώς προσωποπαγές κόμμα. Σήμερα μάλιστα ακούσαμε ότι ορίσανε συντονιστή της Πολιτικής Επιτροπής χωρίς να έχει συγκροτηθεί καν η Πολιτική Επιτροπή. Συγκροτήθηκε δηλαδή εξ οφίτσιο με διορισμό. Όμως σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι το πολιτικό κενό αυτό εξακολουθεί και υπάρχει στον χώρο της αριστεράς. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κινητοποιήθηκε, εμπιστεύτηκε, πίστηκε, ενθουσιάστηκε με την αριστερά, ταυτίστηκε με τις αξίες και τις ιδέες της και με το πρόγραμμά της και σήμερα στέκεται απογοητευμένος και αμήχανος και παρακολουθεί, μάλλον από απόσταση θα μπορούσαμε να πούμε. Ή, ξέρετε, στηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και της δημαγωγίας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πολιτικό κενό που δεν καλύπτεται με την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς μπορεί να καλυφθεί από έναν χώρο ενοποιημένο της αριστεράς και της οικολογίας που θα μπορεί να δίνει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας με τρόπο ριζοσπαστικό αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικό.
3: Μαζί με τον κύριο Τσίπρα ή χωρίς?
2: Χωρίς τον κύριο Τσίπρα.
1: Στους δημαγωγούς ποιους συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού?
2: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένες συνδέσεις με επιθετικούς προσδιορισμούς. Νομίζω ότι ο πολλής κόσμος μπορεί να αντιληφθεί.
1: Εν δυνάμει, συνομιλητές σας, ποιοι θα μπορούσαν να είναι? αυτή τη στιγμή. Πέρα από την πολιτική οικολογία, το Μέρα 25, η ζωή Κωνσταντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ.
3: Και αν αυτό μπορεί να είναι πραγματικά ένας αντιπολιτευτικός λόγος, αν όλες αυτές οι δυνάμεις μπορούν να εκφράσουν έναν αντιπολιτευτικό λόγο στην κυβέρνηση.
2: Εμάς αυτή τη στιγμή μας νοιάζει να υπάρχει μια ισχυρή αριστερά την επόμενη μέρα, η οποία να μπορεί να αντιπαλέψει την πολιτική της δεξιάς. Δεν μας αρκεί μόνο να πέσει ο Μητσοτάκης. Εμείς αυτό που επιθυμούμε ως αριστερά είναι να ιτηθεί η πολιτική του Μητσοτάκη και του κάθε Μητσοτάκη. Απευθυνόμαστε σε όλες αυτές τις πολιτικές δυνάμεις

0: να συμμετέχουν σε αυτή τη διεργασία και ότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά μπορεί να φτιαχτεί μια βάση για μια έκφραση του κόσμου ο οποίος διψάει αυτή τη στιγμή για μια πολιτική αλλαγή. Με ρωτήσατε αν θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει μια αντιπολιτευτική.
1: Ναι, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε πολύ μικρά ποσοστά. Και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Βλέπουμε ισχυρό τον κύριο Τσίπρα, χωρίς καν να έχει παρουσιάσει κάποιο πρόγραμμα ιδιαίτερο. Πώς μπορεί να υπάρχει αυτός ο αντιπολιτευτικός λόγος?
0: Με συγχωρείτε. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι ένα κόμμα για να μπορέσει να ισχυροποιηθεί και να αποκτήσει την απαραίτητη κοινωνική βάση πρέπει να έχει ξεκάθαρο πολιτικό λόγο. Αν θέλετε την άποψή μου, η μόνη φορά που κατάφερε η αριστερά να μπορέσει να γίνει ηγεμονική και πλειοψηφική μες στην κοινωνία ήταν όταν ξεκίνησε από χαμηλά μεν, αλλά μιλούσε με έναν καθαρό πολιτικό λόγο, έκανε τις απαραίτητες συγκρούσεις και τις απαραίτητες ρήξεις. Και τραγική ηρωνία, τότε ήταν πρόεδρος και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας του κόμματος αυτού. Επομένως, επειδή έχουμε δει πολλά στην πολυσύγχρονη πολιτική ιστορία στη χώρα μας, δεν θεωρώ ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η αριστερά, με αυτόν σήμερα έτσι όπως βρίσκεται πολύ διασπασμένη, ξεκινάει από χαμηλά. Θεωρώ ότι αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό ρεύμα, το οποίο να μπορεί να σηκώσει τον κόσμο, να βγάλει τον κόσμο από την απόσταση με την πολιτική, ότι μπορεί να δημιουργηθούν αυτοί οι όροι, να μπορέσει να υπάρξει μια νέα πολιτική δύναμη που να είναι ανταγωνιστική προς την πολιτική της δεξιάς.
1: Και σε τοπικό επίπεδο τώρα τα στελέχη σας εδώ, οι φίλοι, τα μέλη του κόμματος, τι πρέπει να κάνουμε μέχρι το επόμενο διάστημα?
0: Εμείς αυτό που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, και γι' αυτό άλλωστε έχουμε έρθει και εδώ στη Θεσσαλία, το πρωί ήμουνα στα Τρίκαλα, χθες ήμουνα στη Λάρισα, τώρα έχουμε έρθει στο Βόλο και ολοκληρώνουμε την περιοδία αυτή, τη σύντομη περιοδία στη Θεσσαλία. Αυτό που συζητάμε με τα μέλη μας και τα στελέχη μας είναι ότι συνεχίζουμε σε μια κατεύθυνση προγραμματικής, πάντοτε πάνω στηριζόμενη στο πρόγραμμά μας, το οποίο έχουμε ένα πολύ τεκμηριωμένο, ριζοσπαστικό αλλά και ρεαλιστικό πρόγραμμα, να δεικνύουμε τα ζητήματα που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο και μέσα από αυτό να δείχνουμε πώς μπορεί να υπάρχει μια αριστερή κατεύθυνση στην απάντηση των προβλημάτων από την πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ταυτόχρονα όμως, στο πλαίσιο αυτής της συνολικής στρατηγικής που έχουμε για ανασύνθεση των δυνάμεων του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, αυτό το οποίο κάνουν τα μέλη μας και οι τοπικές μας οργανώσεις, όπως και εδώ στο Βόλο, είναι να βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία ζήμωσης και επαφής με άλλες οργανώσεις, με άλλα πολιτικά κόμματα, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η διερεύνηση, εγώ θα σας πω, διερεύνηση των δυνατοτήτων για μια κοινή πολιτική έκφραση στο επίπεδο των εκλογών.
2: Ωραία.

0: Τώρα η αλήθεια είναι η επανάσταση για το νερό με τέτοια τραγούδια δεν γίνεται, αλλά κάπως πρέπει και εμείς να νιώθουμε καλά το πρωί που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Καλή σας μέρα κύριε Γαργαλά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Πολύ καλός ο πρόλογος. Πολύ καλός ο πρόλογος.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Έχετε όμως μια...
1: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
0: Άμπραβο, η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Λοιπόν, άλλη με τα μουντιάλ, εμείς με τα τραγούδια. Τι ήθελα να πω. Έχετε όμως ωραία ερώτηση να μας πείτε που φαίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως λαϊκή συσπήρωση, έτσι, κυρίως για τα θέματα της ΔΕΙΑΜ, τι χρήματα έχει αξιοποιήσει για να έχουμε καλύτερης ποιότητας νερό, να έχουμε καλύτερα δίκτυα και όλα αυτά.
1: Έτσι ακριβώς είναι και δεν τη φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα. Προς το παρόν εκδώσαμε μια ανακοίνωση για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και εμείς από τη δικιά μας τη μεριά για τα πραγματικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Εισαγωγικά να πούμε ότι 3 χρόνια τώρα από τα 44 εκατομμύρια της εκτίμησης των καταστροφών από την ίδια τη ΔΕΙΑΒ, λόγω του Ντάνιελ και του Ηλίας φυσικά, έχει χρηματοδοτηθεί η ΔΕΙΑΒ μόνο τα 19 εκατομμύρια. Από αυτά τα 19 εκατομμύρια τα έργα αυτή τη στιγμή υπάρχουν, δοθήκαν όλα με αναθέσεις, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, μηδενικές εκπτώσεις, άρα ζημιά για τον πολίτη. Και κατά δεύτερον είναι σε φάση υλοποίησης. Άλλο είναι στο 30%, άλλο είναι στο 40%, άλλο είναι στο 50%. 3 χρόνια, άλλο στο 60%. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Καταλαβαίνετε ότι υπολείπονται ακόμα περισσότερα από τα μισά χρήματα για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Άρα οι μισές ζημιές δεν μπορούν να αποκατασταθούν. Και ταυτόχρονα τα έργα τα οποία γίνονται με αναθέσεις, επαναλαμβάνουμε και πάλι, δεν είναι αυτά τα οποία θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν την κατάσταση. Όχι ότι δεν την βελτιώνουν, αλλά δεν τη φέρνουν σε αυτό το σημείο που θα έπρεπε να τη φέρουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα δεδομένα είναι απλά. Υπάρχει ένα καθομολογία της ΔΕΙΑΒ, ένα διάτριτο σύστημα ίδρευσης. Καθομολογία της ΔΕΙΑΒ υπάρχει επίσης η έλλειψη υδάτινων πόρων και μάλιστα είναι και αμφίβολης ποιότητας, ελεγχόμενης ποιότητας. Καθομολογία επίσης της ΔΕΙΑΒ δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στο σύστημα των ομβρίων υδάτων, το οποίο είναι ένα καθαρά αντιπλημμυρικό και υγιεινής, ας πούμε, θέμα, ζήτημα για την πόλη. Και φυσικά με τα συστήματα της αποχέτευσης με πάρα πολλά προβλήματα και με ένα δίκτυο άρδευσης που ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο, έτσι. Δηλαδή δεν αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη, ούτε ο Δήμος, ναι, ούτε η ΔΕΙΑΜ, ούτε κανένας. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς λέμε το εξής, ότι η λογική πια της τροτότητας των βασικών οικοδομών, η οποία υπάρχει και η οποία υπήρχε και επιδεινώθηκε με τον Ηλίας και τον Ντάνιελ, είναι ουσιαστικά αυτή η οποία βάζει βρόγχο στο λαιμό του κάθε δημότη. Είτε γιατί δεν έχει νερό να πιει με εικόνα και δεδομένα τα οποία είναι ασφαλή και τέλος πάντων καλής ποιότητας, ελεγχόμενα πάντως σε κάθε περίπτωση. Είτε για το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα και με το προσωρινό και με το οριστικό πόρισμα για τη ρήπανση του λιμανιού ζητήματα που είναι πολύ ανοιχτά για την ΔΕΙΑΜ και υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι καταστροφών, ζητήματα καταστροφών της αποχέτευσης, του δικτύου της αποχέτευσης από Μακρινίτσα και Σταγιάτες. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κατεστραμμένο εξοπλισμό του βιολογικού καθαρισμού. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το δίκτυο αποχέτευσης που έρχεται από Αγχίαλο και από Αλικές. Όλα αυτά είναι ζητήματα και βεβαίως αυτά τα ζητήματα δεν είναι στη σφαίρα του θεωρητικού, είναι στη σφαίρα του απολύτως πραγματικού. Όταν υπάρχουν ζημιές είτε στα λίμματα είτε στην ίδρευση, τότε με βεβαιότητα, χωρίς να θέλει να σκεφτεί κάποιος ιδιαίτερα σοβαρά, και είναι, αποβαίνουν εις βάρος του πολίτη, αλλά και επίσης εις βάρος του περιβάλλοντος. Ναι. Σε ένα καταστραμμένο δίκτυο, πού πάνε τα λίμματα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μια ερώτηση, έτσι δεν είναι? Είναι μια ερώτηση. Πού πάνε τα λίμματα όταν υπάρχει ένα καταστραμμένο δίκτυο? Τα που πάνε. Αυτό δεν μας έχει δώσει κανένα την απάντηση που πάνε. ούτε πρόκειται φυσικά να μας τη δώσουν, διότι δεν συμφέρει. Συμφέρει μόνο να μπαίνουμε στη λογική των μηνύσεων και συκοφαντικές δυσφημίσεις, λες και εμείς είμαστε οι εχθροί του λαού, ας πούμε, και δεν θέλουμε το καλό της πόλης και το θέλουν μόνο η δημοτική αρχή. Ναι. Αυτά είναι τρελά πράγματα που συμβαίνουν γενικώς και προσβάλλουν και την ίδια τη λογική, δηλαδή, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε και επειδή δεν μπορούμε να αφήνουμε αναπάντητα ζητήματα τα οποία μπαίνουν, νομίζω ότι πρέπει να αναδείξουμε τα κυρίαρχα ζητήματα και τα προβλήματα. Και τα προβλήματα, ξέρετε, η ανάδειξη των προβλημάτων, έτσι, εμείς έχουμε τη λογική, οδηγεί εξ ανάγκης και στη λύση τους. Η απόκρυψη των προβλημάτων οδηγεί στο κρύψιμο ακόμα και της στοιχειώδους, ας πούμε, ενημέρωσης και ταυτόχρονα δεν οδηγεί σε λύσεις. Όταν κρύβεις ένα πρόβλημα, το βάζεις κάτω από το χαλί, εκεί κάπου, ας πούμε, χάνεται και ο προγραμματισμός σε σχέση με την αντιμετώπιση.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καργαλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Μανολή.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Ethnos Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη. Ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters σε ένα ακόμη επεισόδιο ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμη.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά. Κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην Ερτένα.
7: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
8: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει.
9: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
10: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
11: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής φίλες φίλοι με το βλέμμα στην πόλη και ακούτε την Ελένη Μανώλη που είναι στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σωτήρη που έχει την τεχνική επιμέλεια και τη Μαρία Δημητρίου, η Μαρία Δημητρίου που κάνει μουσική επιμέλεια. Εντάξει, μην την ξεχνάω τη Μαρία, προς Θεού. Λοιπόν, θα πάμε στη Σκόπελο. Ωραία θα ήταν να πάμε στη Σκόπελο για μπάνιο, αλλά τέλος πάντων θα πάμε να δούμε τι κάνει και ο τουρισμός και μια σειρά άλλη θεμάτων. Τι κάνετε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάντως εμείς το σκεφτόμαστε να έρθουμε για μπάνιο.
1: Να έρθετε, γιατί η Σκόπελος είναι κάθε χρόνο πιο όμορφη από την προηγούμενη χρονιά και πιο λειτουργική, να το ξέρετε.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο.
1: Αυτό είναι για μας σημαντικό.
0: Πώς φαίνονται τα πράγματα για το καλοκαίρι?
1: Προς το παρόν κυλούν στα περσινά δεδομένα. Θεωρούμε ότι πάνω κάτω είναι όπως ήταν και πέρυσι. Με τα δεδομένα που έχουμε... θεωρείται πως θα είναι, εάν δεν υπάρξουν απρόβλητα, καλή χρονιά, μια καλή τουριστική χρονιά για αυτή. Επομένως, εάν είναι μια καλή τουριστική χρονιά όπως είναι τα προηγούμενα χρόνια, όλα θα δουλεύουν στην κόψη, δηλαδή όλα θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη εγρήγορση. Για να σας πω για παράδειγμα, ενώ όλα ήταν μια χαρά στο ζήτημα τους ΒΒΕ και των ρευμάτων και των φώτων, πριν από 2-3 μέρες έσκασε το υπόγειο καλώδιο, έσβησε το ρεύμα σε όλη τη Σκόπελο. Υπάρχει μια περιοχή της Σκοπέλου αυτή τη στιγμή με ξενοδοχεία μάλιστα, η οποία ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Βεβαίως, για πρώτη χρονιά, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, η ΔΔΕ έφερε γεννήτρια στο νησί και αποκατέστησε και λειτουργούν πλήρως και δεν υπήρξε πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τώρα, όταν συνέβαινε μια βλάβη στα νησιά των Κυκλάδων, ακούγαμε πάνε γεννήτριες για να δώσουν προσωρινή λύση. Στα δικά μας τα νησιά, μέχρι να φτιαχτεί, τα πάντα ήταν σβηστά. Πρώτη χρονιά φέτος, πραγματικά η ΔΔΕ έφερε γεννήτρια με ναυλωμένο πλοίο αμέσως, έδωσε λύση στα προβλήματα της περιοχής, της αμπελικής, απέναντι από τη Σκόπελο που είναι και τα ξενοδοχεία, για όσα δεν είχαν ρεύμα, και δουλεύουν από την επόμενη μέρα, από χθες δηλαδή, πήρε το δός.
0: Ναι.
1: Επομένως, γιατί το είπα τώρα αυτό? Δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά γιατί το είπα αυτό? Διότι όλα όταν δουλεύουν στο φουλ. Οπότε η βλάβη σε αυτά τα ζητήματα είναι πιθανή. Τώρα εμείς ολοκληρώνουμε και μια σειρά υποδομές, να ξέρετε, και αφορούν και τον τουρισμό και το νησί. Παραδείγματος χάρη, ολοκληρώνονται τα μονοπάτια, 120 χιλιόμετρα μονοπάτια, σηματοδοτημένα, καθαρισμένα, για πρώτη φορά πάλι στην ιστορία μας, γιατί περιπατητικό τουρισμό δεν είχαμε. Είχαμε περιπατητές, δεν είχαμε όμως οργανωμένο τουρισμό, με την έννοια που σας το λέω πριν από λίγο. Επίσης, στις 20 με 22 του μηνός τοποθετούνται τα 4 συντράξεις στις παραλίες της Σκοπέλου.
0: Ναι. Είναι για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.
1: Ακριβώς, πάλι για πρώτη φορά. Όπως κάθε χρόνο βέβαια υπάρχουν οι ναυαγοσώστες στις παραλίες την 1η Ιουνίου όπως προβλέπει ο νόμος, δεν είχαμε καμιά καθυστέρηση. Και φέτος, μετά από πολλά χρόνια που φτιάχτηκε, που κατασκευάστηκε το αποχετευτικό δίκτυο του Πανόρμου, υποτίθεται να παίρνει τα λίμματα και να τα πηγαίνει στο βιολογικό του νέου κλίματος, δεν είχε λειτουργήσει ποτέ. Φέτος έγινε η σύνδεση όλων, λειτουργήσε φυσικά και είχαμε ζητήματα μέχρι να ολοκληρωθεί, διότι ήταν εγκατελειμμένο για πολλά χρόνια, είχε αντιοστάσει, είχε 4 αντιοστάσια, είχε το κεντρικό, έπρεπε να αυτοματοποιηθούν, έπρεπε να λειτουργήσουν, έπρεπε να δούμε ότι πραγματικά, γιατί δεν σας κρύβω πως μόλις λειτουργήσε την ίδια μέρα έσπασε το κεντρικό κομμάτι του αγωγού σε ένα σημείο, το αποκαταστήσαμε αμέσως. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν κανονικά.
0: Ναι.
1: Άρα το καινούργιο που για μας είναι σημαντικό είναι ότι και ο Πανόρμος πλέον, ο οικισμός του Πανόρμου, έχει πλήρες αποχετευτικό δίκτυο και τα λίμματα του οδηγούνται στο βιολογικό του νέου κλίματος.
0: Είναι όλοι συνδεδεμένοι, Δήμαρχε, γιατί εντάξει...
1: Όλοι.
0: Ναι,
1: βέβαια. Γιατί ήθελα τώρα να σας πω ότι σε όλο το νησί της Σκοπέλου ο μοναδικός οικισμός ο οποίος δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο και δεν οδηγείται στο βιολογικό της Σκοπέλου είναι ο οικισμός του Σταθήλου. Μια μελέτη που είναι έτοιμη εδώ και χρόνια, η οποία δεν έχει κατορθώσει να χρηματοδοτηθεί, της τάξης των 850.000. Είναι κρίμα. Δηλαδή είναι κρίμα να έχουμε ένα νησί το οποίο έχει πλήρες αποχαιρετικό δίκτυο στο σύνολο των παραλιών και των οικισμών του, όλων, μικρών και μεγάλων, και να υπάρχει ένας βασικός οικισμός δίπλα από την πόλη της Κοπέλου, ο οποίος δεν μπορεί να συνδεθεί, διότι εκεί απλά τα λίμματα θα οδηγηθούν στο βιολογικό της Κοπέλου.
0: Μάλιστα.
1: Όμως τα υπόλοιπα είναι νομίζω μια χαρά, και ολοκληρώθηκε και η εκβάθυνση του λιμανιού, που είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα το διαβάζατε. Μπαίνει το πλοίο το μεγάλο, έφυγε από τον Αγνώντα που ήταν επί ένα μήνα, έρχεται Σκόπελο. Ξεκινάνε τα πλοία και από τη Θεσσαλονίκη μετά τις 20 του μηνός. Νομίζω πως όλα θα είναι καλά.
0: Με τη δική σας την τοπική, που από φέτος νομίζω δεν λειτουργήσε η αστική συγκοινωνία, πώς πάει αυτό?
1: Από πέρυσι,
0: ναι.
1: Θαυμάσια.
0: Ναι,
1: ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο έχει γίνει είναι αυτή η συγκοινωνία σε λειτουργικό επίπεδο τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχει λύσει προβλήματα και δίνει λύσεις σε προβλήματα συνεχόμενα, ιδιαίτερα και στους τουρίστες αλλά και στους ντόπιους, κυρίως όμως στους τουρίστες.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί να πάει
1: πολύ
0: σε όλες τις παραλίες.
1: Παντού. Και από το πρωί ξημερώματα από τις 6-7 η ώρα μέχρι το βράδυ στις 12.
0: Ωραία. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.

Λοιπόν, να έρθω λίγο σε μία πρόταση που κάνει η Συμμαχία για το Βόλο και τη φέρνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη νέα σύμβαση με το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, το ΚΔΑΗ Μαγνησίας, και την ακύρωση, λέει, τυχόν συμφωνιών με αντίστοιχες εγκαταστάσεις εκτός νομού. Με την καρδίτσα, ας πούμε, όπως ακούστηκε. Θυμάστε που το κουβεντιάζαμε αυτό και με τον κύριο Λιμνιό. Η πρόταση αυτή του κυρίου Παπαπέτρου έρχεται και στον απόϊχο των καταγγελιών για ταφή ανακυκλώσιμων υλικών στο ΧΙΤΑ, υπόθεση για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και κατεπίγουσα προκατακτική από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ περιμένουμε και το πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βόρειο Ελλάδος για το θέμα. Σύμφωνα λοιπόν με την εισήγηση που θα κατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Ιουνίου, η προηγούμενη σύμβαση με τον ΚΔΑΗ Μαγνησίας που λειτουργεί στον Άγιο Γεώργιο Φερών έληξε το Φεβρουάριο του 2026. Η παράταξη υποστηρίζει ότι η εκ νέου συνεργασία με μονάδα εντός Μαγνησίας θα μειώσει το κόστος μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και θα επιτρέψει ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για το Δήμο. Και επισημαίνεται ότι η λειτουργία του ΚΔΑΗ συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας αλλά και με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των υπόλοιπων δήμων του νομού, οι οποίοι παράγουν μικρότερες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. Θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Λιμνιός. Θα χάσουν τη θέση τους πάρα πολλοί εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη επιχείρηση, διότι φυσικά το ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών που πηγαίνουν από τους μικρότερους δήμους δεν επαρκεί για να έχει πλήρη λειτουργία η συγκεκριμένη επιχείρηση. Δηλαδή, αν δεν πάνε και τα ανακυκλώσιμα του Δήμου Βόλου. Θα δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες που επικρατούν, αλλά όπως και να έχει, όταν λέμε ότι κάνουμε ανακύκλωση, κάνουμε ανακύκλωση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Ποινή φυλάκισης 17 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πνευματικού βόλου σε 30χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία σε βάρος 16χρονης συζύγου του. Η ενήλικη επιχείρησε δύο φορές να φύγει από το σπίτι, ενώ ο κατηγορούμενος αθώθηκε για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο πνευματικό βόλου η μήνυση που είχαν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλιαμπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρύα Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους προβλέπει για τη Θεσσαλία και τις Σποράδες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, τα φαινόμενα θα απασχολήσουν τη Θεσσαλία από σήμερα το μεσημέρι και τις βραδινές ώρες και τις Σποράδες από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις πρωμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Σε σχετική ανακοίνωση τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας σημειώνεται πως έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς περιφέρειας. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, θα τρίκαλε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη, ο τρικαλινός Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Δυναμική ήταν η διαμαρτυρία του Δήμου Τυρνάβου και φορέων της περιοχής για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ. Χθες το πρωί, σύλλογοι, φορείς, η Δημοτική Αρχή και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Τυρνάβου συγκεντρώθηκαν έξω από τα ΕΛΤΑ και διαμαρτυρήθηκαν, ενώ, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τέλειος Τσικρίδης, η χθεσινή κινητοποίηση ήταν μόνο η αρχή. Υπό ΕΟΤΑ ανέστειλε την πανελλαδική απεργία που είχε προκηρυχθεί για σήμερα Παρασκευή μετά τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Γενικό Συμβούλιο έκρινε θετικές κυβερνητικές δεσμεύσεις για κατάργηση διάταξης Βορύδη, ενίσχυση της μοριοδότησης συμβασιούχων και προοπτικές μονιμοποίησης εργαζομένων. Ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακελαρίδης τόνισε από το Βόλο χθες ότι η αριστερά χρειάζεται σαφείς προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας. Αναφερόμενος στις συνεργασίες, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει διάλογος με άλλες δυνάμεις του χώρου, ενώ εκτίμησε πως ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν αρκεί για να καλύψει το πολιτικό κενό της αριστεράς. Σε παρέμβασή του, ζήτησε να αναστελεί άμεσο σχεδιασμό της επένδυσης LNG στο Μπαγκασίτικο, υποστηρίζοντας ότι εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον. Παράλληλα, τάχθηκε κατά της καύσης απορριμμάτων από την ΕΓΕΤ και εξέφρασε αλληλεγγύη στην οικογένεια του Βασίλη Μάγκου ζητώντας δικαιοσύνη. Το θέμα της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου επικεφαλής Συμμαχίας για το Βόλο Νίκος Παπαπέτρος. Προτείνει σύμβαση με εκδάη της Μαγνησίας μέσω διαγωνισμού και ακύρωση άλλων συμφωνιών μετά τις καταγγελίες για ταφή ανακυκλώσιμων στο ΧΙΤΑ και την εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Ντάνιελ και Ελίας, οι αποκαταστάσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης στο Βόλο παραμένουν στάσιμες. Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ ΑΜΒΑ, από τα 44 εκατομμύρια ευρώ εκτιμόμενων ζημιών έχουν διατεθεί 19 εκατομμύρια. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για επιδείνωση ήδη προβληματικών υποδομών και σοβαρές ελλείψεις διαχρονικά προβλήματα. Στην πύλη Τρικάλινος 11 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας για την 83η επέτειο από την ιστορική μάχη της Πόρτας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα σε τμήμα της οδού Γεωργιάδου στο κεντρικό τομέα της πόλης Λάρισας λόγω εργασιών κατασκευής νέας κεντρικής νησίδας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα της οδού Γεωργιάδου από την οδό Ζωδόχου Πηγής ως την οδό Διονύσου και η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω των δρόμων της Συνοικίας Αμπελοκήπων. Η ικανοποίηση εκφράζει η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας για την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να προχωρήσει στην πρόσληψη 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αποτελεί ουσιαστική δικαίωση πρωτοβουλίας και επίμονης διεκδίκησης Περιφερειακής Αρχής του Δημήτρη Κουρέτα, αφού από το Μάιο του 2025 είχε απευθύνει σχετικό επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας. Χειροπέδες τώρα σε άνδρα ηλικίας 41 ετών και κλοπή χαλκού από υπαίθρη επιχείρηση στην Καλαμπάκα. Τη Λάρισα επισκέφθηκε χθες το απόγευμα η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου στο πλαίσιο επαφών της με τοπικούς φορείς, πολίτες και φίλους του κόμματος. Η κυρία Λατινοπούλου συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιερώνυμο, ενώ ακολούθησε περίπατο στο κέντρο της Λάρισας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, επαγγελματίες και νέους ανθρώπους της πόλης. Τέλος, το Μουσείο Τσιτσάνι εκπροσωπεί την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό για τον καλύτερο Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς μεταξύ 35 υποψηφιωτήτων. Στον Μπιλμπάο της Ισπανίας το απόγευμα του Σαββάτου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μια ημερίδα που διοργανώνεται για την ασφαλή παραγωγή και τις νέες πηγές εισοδήματος, καθώς η ενίσχυση βέβαια της ελληνικής υπαίθρου δεν εξαρτάται μόνο από τις υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και από τη δημιουργία βιώσιμων επαγγελματικών προοπτικών για τους κατοίκους της. Και με αυτό λοιπόν το σκεπτικό. Βέβαια, δεν θα έχουμε εμείς την ευκαιρία να μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάτι τέτοιο, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς στείνεται για να έχουμε μια νέα ζωή στο χωριό, έτσι. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, η Πρωτοβουλία Νέα Ζωή στο Χωριό διοργανώνει το Σάββατο 13 Ιουνίου την ημερίδα με θέμα Οικοτεχνία με Ασφάλεια, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων και με την υποστήριξη της Γρίβας Group. Λοιπόν, για να ακούσουμε σε ποιο χωριό θα γίνει αυτή η ημερίδα. Και ποια είναι αυτή η νέα ζωή στο χωριό, θυμάστε τίποτα? Γιώτα Διαμαντή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Διαμαντή.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ, όπως λέτε, με μία ημερίδα. Συνεχίζουμε προσπαθώντας να καλύψουμε το κομμάτι αυτό της μετοίκησης των οικογενειών στην Ήπεθρο από όλες τις προοπτικές του και σίγουρα από αυτό το πολύ σημαντικό σημείο, την αποκατάσταση στην επαγγελματική των οικογενειών.
0: Έτσι. Αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε για ποιο χωριό που θα γίνει η ημερίδα.
1: Η ημερίδα διοργανώνεται στη Φουρνάη Βρετανία, στο Σάββατο αύριο στις 10 το πρωί, αλλά θα υπάρχει, θα μεταδοθεί και σε live μετάδοση από τα social media, από το Facebook της Νέας Ζωής στο Χωριό, οπότε μπορεί να την παρακολουθήσουν και από όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Από ό,τι βλέπω θα μιλήσετε και εσείς, έτσι που είστε πρόεδρος Νέας Ζωής στο Χωριό. Έχει πάρα πολλούς ομιλητές, πέρα από την προσέλευση και τους χαιρετισμούς.
1: Ακριβώς. Είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον κύριο Σμαρνάκη, τον πρόεδρο από την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, και έτσι στην επικοινωνία που είχαμε αναδείχθηκε το πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε στον κόσμο την πληροφόρηση αυτή για τις νέες νομοθεσίες, για την οικοτεχνία, για το πώς μπορεί κάποιος να έχει ένα συμπληρωματικό εισόδημα ακόμα και σε ένα ορεινό και απομακρυσμένο χωριό. Γιατί, ξέρετε, πλέον ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι για να ασχοληθείς με τα ζαχαρόδια, με τα γλυκά του κουταλιού, με τις μαρμελάδες, με τα βότανα, με ό,τι βγάζει ο τόπος, ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα ή πάρα πολλές εγκαταστάσεις, ενώ η οικοτεχνία δίνει τη δυνατότητα από το σπίτι του ο καθένας, από την κουζίνα του σπιτιού του, με συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας, με κανόνες και με την νομοθεσία που υπάρχει, νόμιμα και εντελώς ξεκάθαρα να μπορεί να εργαστεί, να έχει ένα συμπληρωματικό εισόδημα και γιατί όχι να είναι και η κύρια πηγή εισοδήματός του στο μέλλον.
0: Ναι. Πώς πάει η αλήθεια αυτή η ιστορία, δηλαδή εσείς την προσπάθεια τη συνεχίζετε, αλλά δεν είναι μόνο τα φουρνά ευβίας που σας έφεραν αυτή την αναγνωρισιμότητα, ας πούμε, με όλο αυτό, συγγνώμη, Βρετανίας, που έχετε, ας πούμε, τις βραβεύσεις και όλα αυτά, γιατί εσείς τη δουλειά τη συνεχίζετε και με άλλες περιοχές.
1: Βεβαίως, η δράση έχει γίνει πλέον πανελλήνια. Στη Φουρνάη Βρετανίας αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη 6 οικογένειες με σύνολο 18 παιδιά. Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των παιδιών του χωριού, από 9 που ήταν γίνανε 27. Άνοιξε το νηπιαγωγείο, άνοιξαν 3 νέες επιχειρήσεις. Αλλά η δράση συνεχίστηκε και σε άλλα χωριά της Ελλάδας, καθώς υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από οικογένειες. Υπάρχει μια λίστα με περίπου 100 οικογένειες στην αναμονή αυτή τη στιγμή για να μετοικήσουν από την Αθήνα κυρίως ή από τα αστικά κέντρα τα μεγάλα προς την επαρχία, και αντίστοιχα υπάρχει μια λίστα με περίπου 10 χωριά τα οποία θέλουν να τα υποστηρίξουμε προκειμένου να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Νέας Ζωής και σε αυτά. Έτσι ξεκινήσαμε από τη Ζήτσα Ιωαννίνων τον Οκτώβρη του 25, πριν περίπου 7 μήνες δηλαδή, 8, και εκεί έχουν μετοικήσει τώρα μέχρι τέλος Ιουνίου συμπληρώνουμε 5 οικογένειες. Συνεχίσαμε στο Κόκκινο Βιωτίας με τη Νέα Χρονιά, όπου έχει ήδη μετοικήσει η πρώτη οικογένεια και έχουμε ακόμα εκεί ανοιχτές θέσεις για 3 ακόμη οικογένειες. Και από Σεπτέμβρη θα έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε και μια περιοχή που θα υιοθετήσουμε στον Εύρο.
0: Ναι, Ναι. Άρα πηγαίνει πολύ καλά. Το θέμα είναι αν βρίσκει μιμητές, δηλαδή να μην είναι μόνο από εσάς ενώ από τη νέα ζωή στο χωριό, αν προχωράει αυτό και με άλλους οργανισμούς ίσως που μπορεί να στείνονται με την ίδια λογική, δεν ξέρω.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και αναφορικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία και σίγουρα αναφορικά με το κράτος. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να περάσει στην εθνική στρατηγική το ζήτημα αυτό, γιατί και η ερημοποίηση είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για τη χώρα μας και για τα νησιά μας και για τα βουνά μας και για τα σύνορά μας. Και σίγουρα σχετίζεται κατά τη γνώμη μας πολύ και με το κομμάτι του δημογραφικού, καθώς είναι άλλη ποιότητα ζωής στην επαρχία, άλλος ο χρόνος, λιγότερο το κόστος ζωής, περισσότερος ελεύθερος χρόνος, πολύ διαφορετικά. Και σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια που δρά και η νέα ζωή στο χωριό, ίσως έχει εμπνεύσει, έχει κινητοποιήσει, έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποια πράγματα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλοί δρόμους και εμείς από την πλευρά μας αναμένουμε ότι θα βρεθεί κάπως μια φόρμουλα επικοινωνίας, έτσι συνεργασίας, προκειμένου και το κράτος να κάνει πραγματικότητα αυτές τις ιδέες που έχει, καθώς δεν βλέπουμε ακόμα να έχουν εφαρμοστεί και να δίνουν πραγματικά κίνητρα σε κάποιους ανθρώπους να μετακινηθούν.
0: Ναι, γιατί αφού σας αναγνώρισε, είχατε, θέλω να πω, θα μπορούσε παραδείγματος χάρη κάτι να περπατήσει. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι στο μέλλον. Εσείς όμως δεν το βάζετε κάτω. Βλέπω και με τον πάτερ εδώ που έχετε συνεργάτη και αντιπρόεδρο στη... Τι είναι αυτή, όχι να την πω εταιρεία. Στην ΑΜΚΕ, τέλος πάντων, το συνεχίζει να το παλεύετε και ψάχνετε βέβαια για εταίρους, όπως λέμε, συνεργάτες σε όλες αυτές τις περιοχές που δραστηριοποιείστε.
1: Ακριβώς έτσι, επειδή είναι 100% εθελοντικός οργανισμός η νέα ζωή στο χωριό, αποτελείται από εμένα, τον πατέρα Κωνσταντίνου και εθελοντές και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν τα γραφειοκρατικά έτσι ώστε να είναι όλα διαφανή και νόμιμα και σωστά. Σε κάθε περιοχή προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και επιθυμούν να συνδράμουν επιχειρήσεις μέσω της κοινωνικής τους ευθύνης που μπορούν να παρέχουν θέσεις εργασίας αλλά και να βοηθήσουν με κάποια κίνητρα, ας πούμε με το ενίκιο των οικογενειών, τα πρώτα ενίκια. Έτσι και στην Ζήτσα Ιωαννίνων με τα μεγάλα ελληνικά εργοστάσια που έχουμε εκεί και στη Βιωτία με το μεγάλο ελληνικά εργοστάσια και πάλι με τα ελληνικά καλώδια, αλλά και στον Εύρο τώρα ευελπιστούμε να καταφέρουμε και μέσω της μένος προγράμματος της Eubank που δραστηριοποιείται εκεί στην περιοχή να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε τα κίνητρα αυτά, γιατί όπως καταλαβαίνετε και το να κάνει μια οικογένεια αυτό το βήμα είναι πολύ μεγάλο και πρέπει να δημιουργούμε έτσι με φροντίδα το πλαίσιο ώστε να είναι σίγουροι για το βήμα αυτό.
0: Ωραίοτατα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαμαντή. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ, αλλά και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛΟΥ, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι η αυλαία των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας για το 2026 πέφτει σήμερα στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου με μια μεγάλη βραδιά παραδοσιακής μουσικής. Ο Πάτερ Χρήστος Κυριακόπουλος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητρόπολης Κηφισίας και ερμηνευτής της Δημοτικής Παράδοσης, μαζί με τη μουσική του ομάδα και τη συμμετοχή χορευτικών συνόλων, θα παρουσιάσουν σκοπούς και τραγούδια από την Έτωλο Ακαρνανία και το Μεσολόγγι. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι ανοιχτό για όλους, με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Επίσης, να σας πούμε ότι το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Οδείου Βόλου, σε συνεργασία με τις χοροδίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, παρουσιάζει τη μουσική εκδήλωση «Τραγουδάμε την παράδοση, χτίζουμε το μέλλον» σήμερα στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας, με ελεύθερη την είσοδο για το κοινό. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη που φέρνει κοντά παιδιά, εκπαιδευτικούς και μουσικούς, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας και τη σημασία της μουσικής παράδοσης ως ζωντανού στοιχείου της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Συμμετέχουν η ορχήστρα του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Οδείου Βόλου και οι χοροδίες 13 δημοτικών σχολείων. Το συντονισμό των χοροδιών έχει ο Νικόλας Παπαθανασίου και στα χορευτικά δρόμενα συμμετέχει ο Χορευτικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας με διδασκαλία χορών από την Κατερίνα Κατσανού. Ακόμη να σας θυμίσουμε ότι συνεχίζεται στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου η έκθεση Κρήτη, η Μεγάλη Συνάντηση, τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας. Το κοινό λοιπόν έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και να προμηθευτεί εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα απευθείας από μικρούς παραγωγούς και οικογενειακές επιχειρήσεις, φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Παράλληλα, καθημερινά πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

δηλώσεις με χορευτικά συγκροτήματα και μουσικά σχήματα από το Βόλο και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή παράδοσης και πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Έτσι λοιπόν, σήμερα Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα μπορείτε να παρακολουθήσετε χορευτικές παραστάσεις με χασάπικο από τη Σχολή Χορού Dance Art Studio και λαϊκούς χορούς από το Λαϊκό Τμήμα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Βόλου. Το Σάββατο 13 του μήνα στις 7 το απόγευμα και πάλι μπορείτε να παρακολουθήσετε μια παράσταση με νησιώτικους χορούς και την Κυριακή 14 του μήνα, που είναι και το κλείσιμο της έκθεσης, στις 7 το απόγευμα θα χορέψουν ο Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών Επαρχίας Αλμυρού και ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Αλμυρού. Τα εικαστικά μας τώρα, η φωτογραφική ομάδα Volos Lens συμμετέχει στην Ναυτική Εβδομάδα για το 2026 με μια έκθεση φωτογραφίας με τον τίτλο «Λίμνες και λιμνοθάλασσες». Μέσα από το φωτογραφικό φακό των δημιουργών αναδεικνύονται ο άνθρωπος και οι παραδοσιακές του δραστηριότητες, οι υδροβιότοποι και οι σημαντικοί σταθμοί των μεταναστευτικών πτηνών ως τόποι ζωής και φυσικής ομορφιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή ως τις 13 του μήνα και πραγματοποιείται στο νέο επιβατικό σταθμό του Λιμένα Βόλου. Ο Εκπολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Καναλίων Νομού Μαγνησίας, ο Ήταυρος, διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι στο τρίτο χορευτικό αντάμωμα, το οποίο θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου Καναλίων με ελεύθερη την είσοδο. Στην πολιτιστική αυτή γιορτή, ο ερμηνευτής Γιώργος Πάγκαλος μαζί με τη βιολονίστρια Αΐντα θα προσφέρουν μια μοναδική μουσική βραδιά. Συμμετέχουν επίσης οι σύλλογοι Εκπολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Καναλίων Νομού Μαγνησίας, ο Ήταυρος, Χοροστέκη Έδραμε, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρμενίου Άνθιμος Γαζής, Λέσχη Εργαζομένων Κορισιών Βόλου, Σύλλογος για τη Διάδοση της Ελληνικής Παράδοσης Κάτω Λεχονίων και Πολιτιστικός Σύλλογος Αργαλαστής Τα Σπάλαθρα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για την ενίσχυση του Σουρλίγκιου Ιδρύματος Καναλίων. Ακόμη να σας πούμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανακασιάς Θεόφιλος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Θεοφίλια 2026, διοργανώνει έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Από τον Θεόφιλο στο σήμερα». Προσκεκλημένη η ζωγράφος και αγιογράφος Χριστίνα Παπαθέου Δουλιγέρη, που θα εκθέσει τα έργα της στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος από αυτό το Σάββατο 13 του μήνα μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ανοιχτό εργαστήρι για μικρά παιδιά με τίτλο «Μην πετάξεις το μπουκάλι σου, έλα να πετάξεις μαζί του», διοργανώνει το κουκλοπαίδιο του Πορφυριογένου Ιδρύματος Αγριάς αυτό το Σάββατο 11 με 1 το πρωί. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 5 ως 7 ετών μαζί με τους γονείς τους. Πρόκειται για ένα εργαστήρι κατασκευής κούκλας αποκλειστικά από άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού. Τέλος, να σας πούμε ότι ο Ελληνορωσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίας και Συνεργασίας Νομού Μαγνησίας διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση, ένα αφιέρωμα στο μεγάλο εθνικό ποιητή της Ρωσίας και φιλέλληνα Αλεξάνδρ Πούσκιν. Η ποιητική βραδιά θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο θεατράκι του Ορφανοτροφείου Βόλου. Την εκδήλωση θα προλογίσει η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελένη Καρακεζίδη, ενώ τα κείμενα θα διαβάσουν η Αναστασία Σγουρίδη και η Δήμητρα Περιστεροπούλου. Τα ποίηματα που θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της βραδιάς έχει αποδώσει στην ελληνική γλώσσα ο μεταφραστής της ρωσικής λογοτεχνίας Γιώργος Ρήγας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

Φίλες, φίλοι, σας αποχαιρετώ. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι από τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες Ερβόλου.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έκτακτη επισκευή αγωγού αποχέτευσης της ΕΙΑΘ σε εξέλιξη από τις 8.30 το πρωί φέρνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μικροταλαιπωρία στους διερχόμενους οδηγούς. Τουλάχιστον μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα μείνει αποκλεισμένη η διαδρομή από Αγία Σοφίας μέχρι Δημητρίου Πολιορκητού. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές και επιστοποιήσεις, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στο δεύτερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Τόνισε πως η λειτουργία του Μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15% και η επέκταση εκτιμάται πως θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες κυκλοφορίας στην πόλη. Η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, τα έργα και το αθλητικό κέντρο γήπεδο στην περιοχή άνωθεν του περιφερειακού βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Υποδομών του Χρήστου Δήμα με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Τον Ιούλιο προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, μήκους 45 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Το έργο χρηματοδοτείται με 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα συνδέσει απευθείας τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κλείνει λόγω flyover απόψε και για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος. Καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε καταδαφιστεί ο ένας κλάδος, ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος. Προχωράμε με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Πάνω από το 50% του φυσικού αντικειμένου έχει κατασκευαστεί, τόνισε για το flyover από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Δήμας. Έντονη δυσοσμία και αντιαισθητικές εικόνες στο θερμαϊκό κόλπο εξαιτίας της ερυθράς παλήρειας στη μάχη του καθαρισμού μέχρι τον Σεπτέμβριο το ειδικό σκάφος Αλκύπη. Τη Δευτέρα πρόκειται να γίνει συνάντηση πανεπιστημιακών με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα προς αναζήτηση λύσης για το φλέγον ζήτημα. Πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο θα γίνεται όλο και πιο έντονο λόγω κλιματικής αλλαγής, είπε στην εκπομπή Η Πόλη Ξύπνησε του 102 FM καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει τις πύλες του με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης και γίνεται προσβάσιμο για τους δημότες της περιοχής αλλά και όλους τους Θεσσαλονικείς. Η τελετή των εγγενείων είναι προγραμματισμένη στις 11, ενώ για το διάστημα τριών ημερών ο χώρος του πάρκου θα μετατραπεί σε χώρο δράσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών. Απόψε η συναυλία με το Στέλιο Ρόκο. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις και στις συναυλίες είναι δωρεάν. Θρίλερ με τη Συμφωνία Ενωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι τίποτε δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πυρετόδης είναι οι διαβουλεύσεις και το παρασκήνιο μέχρι την τελευταία στιγμή γύρω από το υποδιαμόρφωση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σε αυτό το κλίμα, οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αλματώδη άνοδο σήμερα, με το Νίκεϊ στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4 μονάδες και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από 7%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κατά 1,57% κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Άνοιξε και πάλι σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Η πλατφόρμα άνοιξε στις 7 το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 8 το βράδυ. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί τη σημερινή ημέρα. Καταληκτική ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί 65χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το διπλό φωνικό. Αρνείται κάθε κατηγορία, ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς, επιμένει. τουλάχιστον 55 νεκροί, 31 συγνώμενοι από το σεισμό των Φιλιππίνων. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανοίγουν δρόμους, απομακρύνοντας συντρίμμια και να αναζητούν επιζώντες σε κτίρια που κατέρευσαν, αψηφώντας τη βροχή και τις μετασεισμικές ειδήσεις. Εισβολή ψυχρού μετόπου φέρνει βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους για τις επόμενες 48 ώρες. Πορτοκαλί συναγερμό ενεργοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναλυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιά και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες, τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα ανέβει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
2: 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youththermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
8: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
7: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ο Μεν
11: και η Δε.
10: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
11: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
10: Και τα γιατί όχι.

0: Καλή σας ημέρα, είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου, η ώρα είναι 9:11, ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, Χρήστος Τσαλικίδης,
1: Μαρία Τσακίρη,
0: Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο μας, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα, βέβαια θα μας τα χαλάσει λίγο ο καιρός κατά το μεσημεράκι, γιατί αναμένονται βροχές και κάπου έτσι θα έχουμε και καταιγίδες, μπόρες, αλλά θα περάσει και αυτό, καλοκαιράκι είναι ως το βράδυ αυτά τα έντονα φαινόμενα. Σαββατοκύριακο θα βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Και μιλώντας για Σαββατοκύριακο, αύριο το Σάββατο έχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Παπάφιο, το ορφανοτροφείο. Έχει να κάνει με τη φιλανθρωπία. Και είναι νομίζω μια καλή αφορμή να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα την εκπομπή μας, έτσι να ξεφύγουμε από την σκληρή πραγματικότητα της ειδησιογραφίας.
1: Άλλωστε έχουμε δύο ώρες για αυτήν.
0: Ακριβώς, και είναι μαζί μας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον Παναγιώτατο Φιλόθεο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Τσαλικίδη, κυρία Τσακίρη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας.
1: Είναι δική μας η χαρά, Παναγιώτατε, για να συζητήσουμε για αυτήν την εξαιρετική εκδήλωση που διοργανώνει το Παπάφιο σε συνεργασία φυσικά και με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, για να δούμε λίγο την φιλανθρωπία και την κοινωνική ευθύνη. Δύο λέξεις οι οποίες κερδίζουν όλο και περισσότερο χώρο και χρόνο στην καθημερινότητα όλων μας τα τελευταία χρόνια.
2: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε τις ανάγκες των ανθρώπων τριγύρω μας να αυξάνονται και όλοι μας οφείλουμε να παραμένουμε αλληλέγγυοι ο ένας προς τον άλλον, ούτως ώστε να γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι το περίσσευμα του ενός να πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου και το περίσσευμα του δεύτερου, γιατί όλοι μας έχουμε περισσεύματα και υστερήματα, στο υστέρημα του πρώτου, και με αυτό το τρόπο να υπάρξει ισότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, η οποία από το 2016 δραστηριοποιείται αυτή η οργάνωση, η εταιρεία στην πόλη μας, στο οποίο μάλιστα εκ της ιδιότητός μου ως Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης έχω την τιμή να προεδρεύω, θέλησε να διοργανώσει αυτήν την ημερίδα προκειμένου να καταδειχθεί η σημασία που έχει η φιλανθρωπία και η κοινωνική ευθύνη στις μέρες μας. Και αποφασίσαμε αυτή η μερίδα να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα πλέον ιστορικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, το Παπάφιο Ίδρυμα, ένα ίδρυμα στο οποίο ο εθνικός ευεργέτης, ο Ιωάννης Παπάφης, έδωσε τη δυνατότητα να στεγάζονται παιδιά τα οποία στερούνται την οικογενειακή θαλπορή και την οικογενειακή φροντίδα, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό το Ίδρυμα είναι ο κατεξοχήν τόπος στον οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τέτοιου είδους θέματα. Και γι' αυτό και πραγματοποιείται αυτή η μερίδα, στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες, καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μας, αλλά και όχι μόνο εκεί, και θα μιλήσουν για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη φιλανθρωπία και στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην κοινωνική ευθύνη. Ενώ ταυτόχρονα θα τιμηθούν και κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν βοηθήσει σημαντικά και βοηθούν στα έργα αυτά της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Από τα πιο μεγάλα, επιχειρηματίες δηλαδή που προσφέρουν από τα κέρδη τους προκειμένου να βοηθήσουν τους ασθενέστερους και τους φτωχούς, όπως και έργα τα οποία οι εθελοντές στηρίζουν, για παράδειγμα τα συσίτια των ενοριών της Ιεράς μας Μητροπόλεως, που θα τιμήσουμε τις κυρίες που εθελοντικά θυσιάζουν από το χρόνο τους και πηγαίνουν εκεί να μαγειρέψουν για τους φτωχούς και για εκείνους που έχουν ανάγκη.
1: Άλλωστε, Παναγιώτατε, η αξία της φιλανθρωπίας νομίζω ότι δεν προσδιορίζεται μόνο από το ποσό και το ύψος του ποσού, αλλά είναι ενδεχομένως και το κίνητρο του ανθρώπου.
2: Ασφαλώς. Δεν έχει πάντοτε σημασία το ύψος της προσφοράς, αλλά κυρίως η διάθεση με την οποία αυτή η προσφορά γίνεται. Και ξέρετε, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος επένεσε ακόμη και το δίλεπτο της χείρας. Αυτό που θα μπορούσε να στερήσει μια χείρα γυναίκα από τα παιδιά της και την οικογένειά της για να το δώσει στους φτωχούς, αλλά που αυτό είχε πολύ μεγαλύτερη αξία από μια μεγαλύτερη σημαντική προσφορά που θα την έδινε κάποιος ο οποίος δεν θα εστερεί το τόσα πολλά όπως αυτή η χείρα γυναίκα. Και είναι αλήθεια ότι στην Εκκλησία πολλές φορές, αλλά και γενικότερα στον κόσμο μας, στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες, αυτό συμβαίνει. Οι φτωχοί βοηθούν τους φτωχότερους να μην είναι τόσο φτωχοί. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύ σπουδαίο.
0: Έχετε υπολογίσει πόσοι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη τα συσίτια της Μητρόπολης αυτή την περίοδο?
2: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, και εννοώ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχουν και δύο ακόμη Μητροπόλεις στον αστικό ιστό της πόλης μας, και η Μητρόπολη Νέα Πόλεως και η Μητρόπολη Καλαμαριάς. Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθώνται από την Μητρόπολη στον τομέα μόνο αυτής της τροφής, του καθημερινού φαγητού, είναι γύρω στους 3.000.
0: Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός και δεν ξέρω, έχει αλλάξει κάτι από την οικονομική κρίση με τις ημέρες μας σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ωφελουμένων από τα συσίτια της Μητρόπολης?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια μείωση, δηλαδή κάποτε είχαν φτάσει και στο σημείο να έχουν 4.000, αλλά υπάρχουν ανάγκες από πάρα πολλούς ανθρώπους, και σκεφτείτε ότι έχουμε και πάρα πολλούς άστεγους, και αυτοί οι άστεγοι βοηθώνται και από αυτές τις προσπάθειες. Είμαστε και σε συνεργασία με την Εθελοντική Διακονία Αστέγων, με την αγαπητή την Κυριακή τη Φράγκου, αλλά και πολλοί από τους αστέγους εκεί στο συσίτιο της Παναγίας της Δεξιάς ή του προφήτη Ηλία στην Άνω Πόλη πηγαίνουν και παίρνουν καθημερινά το φαγητό τους. Και έχουμε και ιδίως, αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, το οποίο μας απασχολεί, δηλαδή δεν είναι πραγματικά, και για την καρδιά μας κάθε φορά που βλέπουμε ανθρώπους να είναι στο πεζοδρόμιο, να μην έχουν που να μείνουν το βράδυ, και ίσως θα πρέπει να κάνουμε και ευρύτερες συνεργασίες για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα ακόμη περισσότερο, γιατί υπάρχει ασφαλώς το υπνοτήριο αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, αλλά μήπως θα πρέπει και ακόμη περισσότεροι φορείς να συμπράξουμε για αυτό τον τομέα. Γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα, και μπορεί σε προσωπικό επίπεδο κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είναι δίπλα στις εκκλησίες μας, ή ξέρω εγώ έξω από τη Μονή της Αγίας Θεοδόρας ή έξω από τον Άγιο Μινά, να προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε εφόσον θέλουν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν, να αποκτήσουν ένα σπίτι, ένα χώρο κάπου να μείνουν. Αλλά ίσως θα έπρεπε και λίγο ευρύτερα να δούμε κάποια πράγματα.
0: Εμείς πάντως καταλαβαίνουμε.
2: Είναι πάντως ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους.
0: Παναγιώτατε, καταλαβαίνουμε ότι η φιλανθρωπία και η αλληλεγγύη ανακουφίζουν το πρόβλημα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν την αιτία. Και το θέμα είναι ποιες είναι οι αντοχές, δηλαδή πού μπορεί να φτάσει, ως πού μπορεί να φτάσει η αλληλεγγύη, η φιλανθρωπία, όπως την υλοποιείτε εσείς αυτή τη στιγμή, αυτές τις δράσεις που μας περιγράψατε. Ποιες είναι οι δυνατότητες δηλαδή της Μητρόπολης?
2: Η Μητρόπολη στηρίζεται πάντοτε στις προσφορές των ανθρώπων, δηλαδή στην προσφορά του κλήρου και του λαού. Όλοι μας από αυτά που έχουμε θα δώσουμε κάτι για το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί. Δεν έχουμε κάποια άλλη πηγή χρηματοδότησης. Το κεράκι των πιστών, οι προσφορές κάποιων ανθρώπων που είναι λίγο μεγαλύτερες, που βλέπουν ας πούμε ένα έργο και προσφέρουν. Και αυτό είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό. Δηλαδή το γεγονός ότι την οποιαδήποτε προσφορά του ανθρώπου προσπαθούμε εμείς να την κάνουμε έργο αγάπης. Δεν είναι ανεξάρτητα βεβαίως τα περιθώρια. Ιδίως η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ως Μητρόπολη δεν έχει ας πούμε μια μεγάλη περιουσία που θα μπορούσε να την αξιοποιήσει προς το σκοπό των αδυνάτων ανθρώπων. Ακούμε πολλές φορές, ξέρετε, για την εκκλησιαστική περιουσία και νομίζουμε ότι αυτή είναι κατανεμημένη σε ένα κεντρικό ταμείο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι επιμερισμένη σε ενορίες, μητροπόλεις, μονές, που και μάλιστα πολλές φορές πολλά από αυτά τα ακίνητα που μπορεί να έχουμε, επειδή είναι αρκετά παλιά, μπορεί να είναι και σε καλή κατάσταση, να μην έχουν, δηλαδή να μην έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης. Οπότε αυτό που εμείς κάνουμε είναι να προσπαθούμε να εμπνέουμε τους ανθρώπους, να έχουμε σωστή διαχείριση. Θα σας έλεγα ακόμη και ο τρόπος της ζωής μας, και προσωπικά το λέω, να είναι τέτοιος που δεν θα δημιουργεί άλλου είδους ζητήματα και άλλου είδους εικόνες ή άλλου είδους σκέψεις στους ανθρώπους.
1: Mm-hmm. Και το προστίθεται στην κουβέντα.
2: Μέσα από αυτή τη σωστή διαχείριση προσπαθούμε να είμαστε σωστοί. Και βέβαια να πω ότι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη θέλησε μέσα από αυτή τη διοργάνωση της ημερίδας στο Παπάφιο να καταδείξει και πόσο σημαντικό είναι το έργο αυτού του ιδρύματος της πόλης, το οποίο δεν είναι εκκλησιαστικό ίδρυμα με τη στενή έννοια, προεδρεύει βέβαια πάντοτε ο Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης, αλλά είναι ένα ίδρυμα το οποίο είναι κληροδότημα και ανήκει, υπάγεται στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Προστασίας. Αλλά είναι ένα ίδρυμα της πόλης, το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο και να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο.
1: Και το οποίο Ίδρυμα Παναγιώτατε έρχεται να αναδείξει και τη σημασία των ευεργετών, των ανθρώπων οι οποίοι βάλανε τις βάσεις για να μπορέσουμε σήμερα να συζητούμε και να έχουν γίνει το παράδειγμα για το πώς πρέπει να πορευόμαστε όλοι οι υπόλοιποι.
2: Ακριβώς. Και ξέρετε ότι ο Παπάφης είχε συγκεκριμένα δεδομένα και ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα όταν έφτιαξε αυτό το Ίδρυμα. Να αξιοποιηθεί για τα παιδιά. Και γι' αυτό το κρατάμε. Τα παιδιά τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να βοηθά και φοιτητές στην ενίσχυση των σπουδών τους. Mm-hmm. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και την ΕΡΤ που είναι χορηγός επικοινωνίας και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους καθηγητές που με προθυμία και με πολύ αγάπη. Ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης συμμετείχαν και συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Μου επιτρέπετε να πω τα ονόματά τους γιατί το θεωρώ δίκαιο και σωστό. Είναι ο Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο Χρήστος Τσιρόνης, επίσης καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Αθανάσιος Διατζής, η κυρία Αριάδνη Μουταφίδου, η οποία είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Βιέννης και καθηγήτρια στο ΕΑΠ, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και ο κύριος Νικόλαος Πέντζος, ο οποίος είναι πρόεδρος στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής. Mm-hmm. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με πολύ αγάπη, μαζί και με την Περιφερειάρχη μας, μαζί με τον Δήμαρχο, και μαζί με τον Υφυπουργό Εσωτερικών θα συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση για να καταδείξουν τη σημασία της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής ευθύνης.
0: Πριν ολοκληρώσουμε έτσι τη συζήτηση την όμορφη που έχουμε, Παναγιώτατε, εγώ μία πορεία έχω, επειδή πολλοί νέοι και αναφερθήκατε στους νέους στη συζήτησή μας συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις, δράσεις αλληλεγγύης, αλλά όχι στην εκκλησιαστική ζωή. Αυτό σας ενοχλεί? Δηλαδή πώς το ερμηνεύετε, πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν και πολλοί νέοι που συμμετέχουν και στην εκκλησιαστική ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολλοί δεν θα πρέπει να γίνουν και περισσότεροι. Και επειδή όμως το ερώτημά σας είναι συγκεκριμένο, θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν, οι νέοι άνθρωποι που συμμετέχουν σε τέτοιες εθελοντικές δράσεις, σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς, νομίζω ότι θα έπρεπε να έρθουν και να μας γνωρίσουν, με την έννοια ότι η Εκκλησία είναι ο κατεξοχήν χώρος στον οποίο μπορούν να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τα χαρίσματα και τις δυνατότητες αυτές που έχουν. Και βέβαια, όχι ότι εκεί που προσφέρουν δεν είναι καλό αυτό που προσφέρουν, γιατί οποιαδήποτε προσφορά προς τον συνάνθρωπο και οποιοδήποτε χώρος ο οποίος προσφέρει στον άλλον είναι σημαντικός και σπουδαίος και πρέπει να συνεχίσουν. Αλλά νομίζω ότι μερικές φορές, επειδή δημιουργούνται και διάφορες εικόνες ή και αντιλήψεις ή και ψευδείς ιδέες για κάποιους χώρους, και η Εκκλησία είναι ένας τέτοιος χώρος, για να είμαι ειλικρινής, φταίμε και εμείς αυτό τις περισσότερες φορές, θα πρότεινα, έτσι με πολύ αγάπη, με πολύ διάθεση να γνωριστούμε μεταξύ μας, γιατί θα βρούμε, είμαι βέβαιος, πόδικα επικοινωνίας.
1: Παναγιώτατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε την ευλογία του Θεού.
0: Ήταν μαζί μας ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτατος Φιλόθεος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έσπασε αγωγός αποχέτευσης στην Ολυμπιάδος. Τουλάχιστον μέχρι τις 3 θα μείνει αποκλεισμένη η διαδρομή από Αγία Σοφίας μέχρι Δημητρίου Πολιορκητού λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης από συνεργείο της ΕΙΑΘ. Στα τέλη Ιουλίου σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Η λειτουργία του έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15%. Κλείνει λόγω flyover απόψε για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος. Εντώνει δυσοσμία και αντιαισθητικές εικόνες στο θερμαϊκό κόλπο εξαιτίας της ερυθράς παλίρειας στη μάχη του καθαρισμού μέχρι το Σεπτέμβριο το ειδικό σκάφος Αλκύπη. Από σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει τις πύλες του στις 11 τα εγγένεια. Σε χαμηλό 2 μηνών το πετρέλαιο κατρακυλά κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά το θρίλερ για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα. Σήμερα στον εισαγγελέα 14 του κυκλώματος για τα παράνομα σκευάσματα σε υπόγειο φαρμακείου στην Αττική. Στην Ταϊλάνδη πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πριγκίπισσα Ματζρακιτιάμπα, ήταν 4 χρόνια σε κόμπα. Εισβολή ψυχρού μετόπου φέρνει βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους για 48 ώρες. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: μιλώντας για θέματα που απασχολούν τον κόσμο, τους καταναλωτές έτσι κυρίως, επειδή είχαμε και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από την Ελστάτ, Χρήστο, αυξήθηκε 5,2% τον περασμένο μήνα, τον Μάιο. Στην ετήσια σύγκριση που έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή με τον Μάιο του 25, ξεχωρίζουν κάποιες ανατιμήσεις σε είδη διατροφής. Αλλά αυτό που είναι στην κορυφή όλων είναι το μοσχάρι, 17,6%. Τώρα, ναι, αυτά τα στοιχεία, εντάξει, δεν τα αμφισβητείς γιατί είναι της Ελστάτ, είναι τα επίσημα στοιχεία. Αλλά θα δούμε τι εξήγηση έχουν. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, ο κύριος Σάββας Κεσίδης. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με την τιμή στο μοσχάρι. Γιατί είναι αυτό το οποίο καίει και απασχολεί όλα τα νοικοκυριά.
2: Αν καίει και απασχολεί όλα τα νοικοκυριά, φανταστείτε πόσο καίει και απασχολεί εμάς που ζούμε από αυτό το προϊόν δίνοντας στα νοικοκυριά.
1: Σωστό.
2: Είμαστε δυστυχώς σε πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια, είναι η Ελστάτ και υποτίθεται εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι δεν κάνει λάθος και αυτές είναι οι τιμές, αυτές είναι οι αποτυπώσεις. Όντως, από πέρυσι μέχρι φέτος έχουμε μία αύξηση πάνω από το 10%, κοντεύει το 15%. Η Ελστάτ λέει 17%, τέλος πάντων δεν θα μαλώσουμε για αυτά εδώ. Το πρόβλημα ξεκινάει πριν από 5 χρόνια, όταν όλοι οι Υπουργοί Γεωργίας των Ευρωπαϊκών Κρατών αποφασίσαν, στηριζόμενοι σε κάποιες δήθεν πολύ σοβαρές μελέτες πανεπιστημιακές, ότι για την τρύπα του όζοντος και φταίει το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηροί. Τα ξέρετε όλα αυτά εδώ. Τέλος πάντων, σταματήσαν την παραγωγή, σταματήσαν τη χρηματοδότηση και αυτό φάνηκε τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε μία τριετία που συνέχεια ανεβαίνει η τιμή. Συνέχεια. Μέχρι και πριν από ένα μήνα. Και γιατί το λέω μέχρι πριν από ένα μήνα? Φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πάρα πολύ ακριβό το μοσχάρι. Τι σημαίνει αυτό? Ο καταναλωτής και ειδικά ο Έλληνας, γιατί το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη, σταμάτησε να ψωνίζει τόσο πολύ μοσχάρι όσο ψώνιζε και ψωνίζει σε μικρότερες ποσότητες, ίσως και το μισό από ό,τι ψώνιζε. Άρα, ένα το κρατούμενο, έχουμε λιγότερη ζήτηση. Δεύτερο κρατούμενο, από το Μάρτι και μετά ισχύει η συμφωνία Mercosur. Τι λέει η συμφωνία Mercosur? Από τη Βραζιλία και από την Αργεντινή υπάρχουν βοηδοί, είτε σε κομμάτια, είτε σφαγμένα, είτε βαγκουματισμένα, που μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πουλούνται στα καταστήματα λιανικής. Παρόλα αυτά όμως χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, οπότε χαλαρώνουν λίγο από εκεί πέρα αυτοί που παίρνανε τα β' και τα γ' διαλογής από τα σφαγεία. Και το τρίτο και κυριότερο, αυτή τη στιγμή που ζούμε λόγω του πολέμου και του κλεισίματος στα στενά του Ορμούς, είναι ότι οι Γάλλοι, κυρίως οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί και οι Δανείοι, κάνανε εξαγωγές ζώντων μοσχαριών προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι, γιατί εκεί πέρα έχουν διαφορετική σφαγή, τα σφάζουν μόνοι τους, τα παίρνουν εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον 250 με 300 χιλιάδες ζωντανά μοσχάρια το χρόνο δεν πηγαίνουν εκεί. Άρα έχουν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μια τυπική επάρκεια και το αποδεικνύει αυτό στη χοντρική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το τελευταίο 20ήμερο έχουμε μία μείωση από 30 έως 50 λεπτά το κιλό στη χοντρική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και στη λιανική, γιατί τώρα, δεν φαίνεται όμως ο κύριος?
2: Ακόμα δεν έχει φτάσει αυτό και στη λιανική, γιατί ακόμα και εμείς ακόμα σαν κρεοπόλες έχουμε το τελευταίο 1,5 χρόνο δεν βγάζουμε από το μοσχάρι. Δηλαδή και που το παίρνουμε τώρα 10 ή 20 λεπτά διαφορά αυτή τη στιγμή που έρχεται σε εμάς στο μαγαζί μας τις τελευταίες 2 εβδομάδες, με τα 10 και 20 λεπτά στη χοντρική πάλι δεν αλλάζεις μια τιμή, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται για την επόμενη εβδομάδα.
0: Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι θα πέσει η τιμή του μοσχαριού?
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι, αν συνεχίσει αυτό το πράγμα που γίνεται και με τον πόλεμο και δεν αυξηθούν δραματικά, προσέξτε το κυριότερο, δεν αυξηθούν δραματικά η ενέργεια και τα πετρέλαια, ναι, στο τέλος του καλοκαιριού θα δούμε να πέφτει και στη λιανική τουλάχιστον περίπου
0: πάντως,
2: μισό με ένα ευρώ.
0: Δεν είναι μόνο το μοσχάρι που είναι ανεβασμένο. Αρνί και κατσίκι, σύμφωνα με την Ελστάτ πάντα, 16,2% ο Μάιος,
2: ναι,
0: του 26 σε σχέση με 25
2: τον Μάιο. Ναι. Και ισχύει γιατί? Πρώτον, ήταν μέσα και η περίοδος του Πάσχα, που πάντα εκεί πέρα ανεβαίνουν οι τιμές, σε αυτό το δίμηνο που μιλάει η Ελστάτ. Αλλά σκεφτείτε ότι φέτος, από πέρυσι, έχουμε τουλάχιστον 300.000 αρνιά λιγότερο στην κατανάλωση από ό,τι είχαμε πέρυσι. Δηλαδή μιλάμε για αρνιά που σφαχτήκανε λόγω ευλογιάς. Οπότε και εκεί αναγκαστικά έχουμε μικρότερη παραγωγή, άρα κρατιέται σε σταθερά επίπεδα υψηλή η τιμή. Παρ' όλα αυτά και τώρα που μιλάμε, το αρνί και το κατσίκι, επειδή δεν έχει τόσο ζήτηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχει αρχίσει και φαίνεται στη Λιανική η μείωση της τιμής. Είναι τουλάχιστον 3 ευρώ κάτω από την Πασχαλιά.
1: Κύριε Κεσίδη, στο ταμείο σας πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η κατάσταση?
2: Δυστυχώς έχουμε ένα καλό σαν κρεοπόλες και ένα κακό σαν κρεοπόλες. Το καλό είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται και με την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος στο κρεοπόλι του, δεν έχουμε χάσει το πελατειακό κοινό. Το κακό είναι ότι έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του πελατειακού κοινού. Δηλαδή εκείνοι που είχαν να ξοδέψουν π.χ. 50 ευρώ τη βδομάδα για κρέατα, συνεχίζουν να ξοδεύουν 50 ευρώ τη βδομάδα για κρέατα. Ναι, αλλά αγοράζανε 5 κιλά, αγοράζουν 4 κιλά. Άρα αυτό αποτυπώνεται και σε εμάς. Οι τζίροι είναι μικρότεροι, μάλλον ψέματα. Οι τζίροι είναι οι ίδιοι με πέρυσι, που φορολογικά δεν μας βολεύει αυτό γιατί κάνουμε παραπάνω τζίρο, αλλά οι ποσότητες των κράτων που πουλάμε είναι λιγότερες από πέρυσι, πράγμα που αναγκαστικά και μαθηματικά να το δούμε δεν είναι καλό. Και δεν είναι καλό για όλη την ελληνική οικονομία, για όλους τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
0: Mm-hmm. Πάντως αυτό που λέτε γενικότερα για την κατανάλωση έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Ακόμη και αν γίνει οικονομικότερο και το μοσχάρι και το ανί και το κατσίκι. Δηλαδή πάρουμε το καλό σενάριο και το επόμενο διάστημα δούμε πτώσεις στις τιμές. Πάλι επειδή έχουμε τα ενίκια των κατοικιών σύμφωνα πάντα με την Ελσάτ 7,7% πάνω έτσι, τον Μάιο του 26 σε σχέση με τον Μάιο του 25. Πετρέλαιο κίνησης 24,5% πάνω. Βενζίνη 21,5% πάνω. Άλλα καύσιμα 34,8% πάνω. Επειδή γενικότερα υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές που ο καταναλωτής δεν καταναλώνει μόνο κρέα στην καθημερινότητά του, το καταλαβαίνετε αυτό.
2: Συμφωνώ.
0: Οπότε
2: απολύτως
0: θα πρέπει από κάπου να κόψει. Ναι.
2: Μα γι' αυτό και σας είπα ότι έχουμε χάσει όχι τον καταναλωτή, την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Και το ίδιο λέει και ο Βενζινάς, γιατί έχει λιγότερες βενζίνες, το ίδιο λέει και ο Μανάβης, το ίδιο λέει και ο Ψαράς, το ίδιο λέει και αυτός που πουλάει ρούχα ακόμα. Γιατί και να πούμε και κάτι τώρα, δεν είναι ντροπή να το πούμε αυτό. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο με το μέσο νοικοκυριό, αν δεν χαλάσει μια μπλούζα, δεν πάει να αγοράσει άλλη. Είναι λογικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεσίδη, θα τα παρακολουθούμε λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα. Και ένα άλλο ζήτημα που βέβαια που μας βάλατε έτσι μια ανησυχία παραπάνω είναι αυτό που γίνεται με τη Μερκοσούρ. Όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, ότι θα γίνονται εισαγωγές από τη Λατινική Αμερική και κρέατος.
2: Αλλά εμάς μας βολεύει, τον κοινοτρόφο δεν βολεύει.
0: Μας βολεύει,
2: γιατί βολεύει εμάς. Γιατί όλα αυτά τα κρέατα, ειδικά από τη Μερκοσούρ, πηγαίνουν κυρίως σε ξενοδοχεία, σε βιομηχανίες, σε βιοτεχνίες. Δεν βγαίνουν στη Λιανική όπως έχουμε συνηθίσει εμείς να πουλάμε το κρέας. Οπότε μας βολεύει να υπάρχει κρέας το οποίο δεν θα ζητηθεί από εμάς, από αυτό το καλό που δίνουμε και καταναλώνουμε εμείς προς το πελατειακό
0: κοινό. Το οποίο βέβαια δεν ελέγχεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μπορεί ο καταναλωτής να μην το μαγειρέψει στο σπίτι του, αλλά μπορεί να πάει στο ξενοδοχείο ή στο εστιατόριο ή τέλος πάντων οπουδήποτε άλλο παραγγείλει ένα μπέρκερ και να το καταναλώσει.
2: Αλλά είναι δουλειά του ελεκτικού μηχανισμού να το κάνει όπως γίνεται και σε εμάς. Και τώρα μου δίνεται πάλι ένα βήμα για να πω και αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί οι περισσότεροι καταναλωτές θα ακούσανε για κάποια χαλασμένα κρέατα τα οποία πήγε σε κάποιο εστιατόριο και κάποιος έφαγε και έκανε μήνυση και με ιχνηλασιμότητα βρήκαν από πού είναι. Όποιος ακούει κρέας λέει αμάν είναι κρέας ή το έδωσε κρεοπόλης. Όχι αγαπητοί μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πλέον το 90 και πλέον της 100 της εστίασης ψωνίζει από βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Εμείς, και το τιμώ αυτό που λέω, έχουμε τον ελεκτικό μηχανισμό μέσα στα μαγαζιά μας. Μας ελέγχει ο ΕΦΕΤ, μας ελέγχει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, μας ελέγχει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, μας ελέγχει το μεικτό κλιμάκιο της...
1: Και ο ίδιος ο πελάτης, κύριε Πρόεδρε.
2: Μα κυρίως
1: δίνει την ψήφο εμπιστοσύνη. Ναι.
2: Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο που τον έχουμε κάθε εβδομάδα στο μαγαζί μας. Δηλαδή θα κλείσουμε το μαγαζί μας. Άρα συνεχίζετε, αγαπητοί καταναλωτές, αυτό που ξέρετε, έστω και λιγότερο, ψωνίστε από τον κρεοπόλη της γειτονιάς σας, γιατί είναι σίγουρο ότι μπαίνοντας μέσα στο μαγαζί, αυτός ο άνθρωπος ξέρει από πριν τι θέλετε να μαγειρέψετε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεσίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, ο κύριος Σάβας Κεσίδης.

0: Frontman. Τι ακούς, λέω, Ρόφμαν. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Frontman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's.
2: Έχουμε, Χρήστο, και τα εγγένεια σε λίγη ώρα, έτσι, και το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μέλλα. Σε λίγη ώρα, κατά τις 11, νομίζω, είναι προγραμματισμένο αυτό να γίνει.
3: Ακριβώς. Ένας χώρος πρασίνου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος, εγώ θα πω ότι πολλαπλασιάζει τη δυναμική της ευρύτερης περιοχής. Και είναι ένα έργο το οποίο το περίμενε η Δυτική Θεσσαλονίκη και επιτέλους παραδίδεται και ολοκληρώνεται.
2: Mm-hmm. Βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά έχουμε διαβάσει και πολλά δημοσιεύματα. Εγώ προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω πάει για να δω από κοντά το χώρο, αλλά έχω διαβάσει σχετικά δημοσιεύματα που μιλούν για μεγάλες καθυστερήσεις, για αποκλήσεις, δηλαδή στο χρονοδιάγραμμα. Υπήρχε και ένας τίτλος σε site εδώ στο Μακεδονία, χωράφι με αγριόχορτα. Έτσι το εκτιμούν δηλαδή κάποιοι πολίτες της περιοχής, κάποιοι δημότες.
3: Σημασία έχει το έργο.
2: Υπάρχουν επιτελείς υποδομές, δηλαδή ναι, δεν παραδίδεται ολοκληρωμένο. Βεβαίως, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά θα συζητήσουμε τώρα για το θέμα με τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Είναι συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
3: Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές.
3: Μιλούμε για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελλά, το οποίο ανοίγει από σήμερα επίσημα πλέον τις

0: Θεσσαλονίκη, πολλές ειδήσεις με πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και με το καλό ολοκληρώνονται, και μέσα σε όλα αυτά εδώ έχουμε και το πάρκο του Παύλου Μελά. Πριν ένα μήνα κάναμε τα εγγένεια του μουσείου μέσα στον ίδιο χώρο από τα ευρήματα του Μετρό, παρουσία και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού, και τώρα έχουμε τα νέα εγγένεια του χώρου του λεγόμενου πάρκου, όπου όπως μας έχει πει και ο Δήμαρχος και έχουμε συνομιλήσει, ουσιαστικά σήμερα δίνεται ο χώρος έτσι ώστε να μπορούν να μπουν μέσα και οι πολίτες, γιατί μέχρι τώρα ήταν απαγορευμένη η είσοδος λόγω εργασιών. Αυτό είναι ακόμα ένα βήμα, έχει πολλά βήματα το πάρκο ακόμα, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δυναμικό και συνεχώς θα βλέπουμε ότι θα εξελίσσεται και θα αναβαθμίζεται. Στη συνέχεια είναι και τα κτίρια του Δημαρχείου και ενός νέου μουσείου, και συνεχώς, όπως είπα, αυτό εδώ θα είναι ένας ζωντανός πνεύμονας και πρασίνου και πολιτισμού και για όλους τους κατοίκους, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και η Δυτική Θεσσαλονίκη, που για χρόνια, που ξέραμε, είχε μείνει πίσω.
1: Άρα στην ουσία είναι η επιβεβαίωση, αν θέλετε, και του κυβερνητικού ενδιαφέροντος για τη δυτική πλευρά της πόλης, διότι οι κάτοικοι στη συγκεκριμένη περιοχή, στα δυτικά δηλαδή της Θεσσαλονίκης, έχουν το μόνιμο παράπονο, κύριε Παπαγεωργίου, ότι βρίσκονται λίγο μακριά από το βλέμμα της κεντρικής εξουσίας.
0: Νομίζω αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει, καθώς και το πάρκο του Παύλου Μελά και τα μουσεία ολοκληρώθηκαν, και όπως είπα, εκεί πέρα θα είναι ένας ζωντανός χώρος, θα έχει συναυλίες, θα έχει χώρους εστίας στη συνέχεια, και θα είναι ένα πραγματικά πάρκο το οποίο χρειαζόταν η περιοχή. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει κι άλλο ένα πάρκο στην περιοχή της Ευκαρπίας, όπου το κράτος με τη δωρεά, σε συνεργασία με τον κύριο Ανδρεάδη και τη δωρεά που έκανε, δημιουργεί άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο περιαστικό δάσος, το οποίο θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι και να βαθμίζει την περιοχή. Και μέσα σε αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το κολυμβητήριο στους Αμπελόκηπους, που γι' αυτό είναι μέσα σε ένα στρατόπεδο, και ο οποίο αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και την ποιότητα της ζωής, μαζί με όλες τις αναπλάσεις που θα γίνουν και στο Δήμο Αμπελοκήπων και μαζί και με τα καινούργια σχολεία, που μετά από πάρα πολλά χρόνια, 9 από τα 16 γίνονται στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και αυτό δείχνει ότι μαζί με μια άλλη σειρά έργων αναβαθμίσεων και των δρόμων, διαπλατήσεων, των λεωφορείων, το συγκοινωνιακό δίκτυο που βελτιώνεται, ο πραστιακός, ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη πλέον δεν είναι πίσω, δεν είναι αδικημένη και έρχεται να πάρει τη θέση που έπρεπε να είναι. Γιατί πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι δεν έπρεπε τόσα χρόνια να μην γίνονται όλα αυτά τα έργα. Αλλά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού, τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι σημαντικό να λέμε, γιατί χωρίς συνεργασία δεν μπορεί τίποτα να ολοκληρωθεί. Βλέπουμε ότι γίνονται πλέον βήματα για την πόλη μας και είμαστε περήφανοι.
2: Πάντως, ένα ζήτημα που προτάσσουν οι κάτοικοι της περιοχής είναι η σύνδεση με την υπόλοιπη πόλη. Δηλαδή, η Δυτική Θεσσαλονίκη υποφέρει από ελλειπή δημόσια συγκοινωνία, κύριε Παπαγεώργιου.
0: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Μήπως θα έπρεπε δηλαδή να γίνουν κάποιες κινήσεις νωρίτερα, να υπάρχει αυτή η σύνδεση που χρειάζεται, όχι μόνο για να πάει κάποιος στο πάρκο, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι κάτοικοι της περιοχής να μπορούν να πηγαίνουν και στις δουλειές τους πιο εύκολα. Και μετά να γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, μήπως λειτουργούμε με προθύστερα σε κάποια πράγματα.
0: Κοιτάξτε, το πάρκο βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό. Ο αστικός ιστός και η καθημερινότητα, ασχέτως από το πάρκο, έπρεπε να βελτιωθεί, να αναβαθμιστεί και να μπορούν να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους, οι μητέρες με τα παιδιά, οι πατεράδες, οι οικογένειες, να έχουν μία, ή οι συνταξιούχοι, μία αξιοπρεπέστατη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα τα αποσυνδέουμε το ένα με το άλλο, και η διαδικασία αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών έχει ξεκινήσει και βλέπουμε αποτελέσματα. Δεν είναι εξαγγελίες. Τα λεωφορεία ήταν 240, έχουν γίνει πάνω από 500, και το 60-70% είναι νέος στόλος, όπου έχει μεταφερθεί και στη Δυτική Θεσσαλονίκη η πλειοψηφία. Και βλέπουμε ότι αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης και υπάρχουν πλέον ενώσεις. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο τα λεωφορεία που υπολειτουργούσαν, έχουμε καινούργια λεωφορεία, διπλάσιο στόλο, νέους οδηγούς, λιγότερους χρόνους αναμονής στις στάσεις, και αυτά τα λεωφορεία συνδέονται με τον πιο κοντινό, με την πιο κοντινή στάση μετρό, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί και όλη η πόλη συγκοινωνιακά και από την κίνηση που είχαμε και αντιμετωπίζαμε.
2: Και επειδή αναφερθήκατε και στο μετρό
0: για λίγες μέρες.
2: Ναι, και ήσασταν χθες και στη συνάντηση με τον κύριο Δήμα για το μετρό.
0: Ακριβώς. Έχουμε ευχάριστα νέα και σε αυτό το.
2: Ναι, αυτό περιμένουμε να ακούσουμε και εδώ και κανένα καλό.
0: Αλλά θέλω να καταλάβετε, για να συγκρίνετε, γιατί πολλοί είναι οι επικριτές για το μετρό, ότι είναι μικρό, είναι λίγες οι στάσεις, τι θα γίνει με την επέκταση. Εδώ τι λέμε.

0: ότι ένα έργο το οποίο είχε γίνει ανέκδοτο για την πόλη και κανένας δεν πίστευε ότι θα τελειώσει, κανένας, τελείωσε, ολοκληρώθηκε, δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, το χρειαζόταν η πόλη. Με τις κινήσεις που έγιναν από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ολοκληρώθηκε. Τον άλλο μήνα με το καλό, τέλος του άλλου μήνα, εφόσον πάνε καλά τα δοκιμαστικά, θα ανοίξει και η επέκταση προς Καλαμαριά. Και το αμέσως επόμενο βήμα, το οποίο έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός, είναι να ξεκινήσουν οι μελέτες για δυτικά.
1: Επ' αυτού έχουμε κάποιο νεότερο, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Λειτουργεί και ο προαστιακός, τώρα με δύο μονοστάσεις, και ανακοινώθηκε πριν δύο εβδομάδες ή πριν 10 μέρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα αν είναι 10 ή 2 εβδομάδες. Ανακοινώθηκε και ο διαγωνισμός, έτσι ώστε να γίνουν και άλλες στάσεις για να φτάσουν τον αριθμό σε 7 του προαστιακού. Άρα καταλαβαίνετε ότι από εκεί που η πόλη μας είχε έναν ΟΑΣ που υπολειτουργούσε, τώρα έχει ανανεωμένο ΟΑΣ, διπλάσιο στόλο, προαστιακό, μετρό, επέκταση προς Καλαμαριά και ξεκινάνε οι μελέτες και για δυτικά.
1: Άρα επί της
0: ουσίας... Αυτό μπορούμε να πούμε ότι στην πράξη, χωρίς με, δεν είναι υποσχέσεις, δεν είναι θα που έχουμε κουραστεί να ακούμε Θεσσαλονικής, αλλά είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και οι ίδιοι.
1: Άρα επί της ουσίας θα μπορεί κάποιος να ξεκινά από την Καλαμαριά και με μέσο μαζικής τροχιάς, μαζί με τον προαστιακό, να φτάνει στο δυτικό άκρο. Να μπορεί να φτάνει στη Σύνδο και ακόμα παραπέρα.
0: Και στη συνέχεια με τις στάσεις που θα υπάρχουν μέχρι και τη Γέφυρα. Ναι. Και στο ενδιάμεσο έχει και άλλες στάσεις. Ναι.
1: Επειδή πιάσαμε το θέμα του συγκοινωνιακού, κύριε Παπαγεωργίου, έχουμε κάποια νεότερα σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για την επέκταση του μετρό στα δυτικά? Διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο και απασχολεί πολλούς, χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι κατοικούν Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Δήμο Παύλου Μελά και όχι μόνο.
0: Πρέπει να παραδώσουμε για αρχή την Καλαμαριά. Μόλις παραδοθεί η Καλαμαριά, θα ξεκινήσει και όλη η συζήτηση και για τα χρονοδιαγράμματα και για τον τρόπο πώς θα κινηθούμε για τη δυτική πλευρά. Με ευχάριστο είναι ότι δημόσια ο Πρωθυπουργός ανέφερε στα εγγένεια του μουσείου ότι μόλις παραδοθεί η Καλαμαριά, ξεκινάνε οι διαδικασίες για τη δυτική πλευρά. Μια πλευρά που το έχει ανάγκη, που είναι πολυπληθής και θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμου.
1: Επίσης, για να επιστρέψουμε λίγο και σε ό,τι έχει να κάνει με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί αρκετούς στην ευρύτερη περιοχή είναι πώς θα συντηρηθεί, κύριε Παπαγεωργίου. Δηλαδή, το έργο έγινε, παραδίδεται, έχουμε σήμερα τα εγγένεια. Ποιος είναι αυτός ο φορέας ο οποίος θα τρέξει τη συντήρησή του, την καθαριότητα, την περιποίηση?
0: Εδώ τώρα θα σας απαντήσω. Και κοιτάξτε τη διαφορά, γιατί πόσο ρόλο παίζει η πολιτική κατεύθυνση και ποια κυβέρνηση είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό το έργο, όταν ξεκίνησε να γίνονται τα σχέδια, δεν υπολογίστηκε η συντήρησή του. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό είναι τεράστιο λάθος. Γιατί το λέω αυτό? Τα 17 σχόλια που χτίζονται από την κυβέρνηση, με ΣΔΙΤ, η συντήρησή τους θα είναι για πάνω από 20 χρόνια σε αυτόν που το χτίζει. Άρα βλέπετε ποια είναι η πολιτική διαφορά στον τρόπο λήψης αποφάσεων και πώς σχεδιάζουμε το μέλλον. Πάμε όμως τώρα. Έγινε ένα λάθος. Ερχόμαστε εδώ. Τι έκανε η κυβέρνηση? Εξασφάλισε μια χρηματοδότηση 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να είναι ένα βοήθημα στο Δήμο για να μπορεί να το συντηρεί. Και από εκεί και πέρα θα έχει με τα έσοδα από τον τρόπο διαχείρισης, γιατί μπορεί να έχει πολλές χρήσεις στο πάρκο, είτε είναι από εστίαση, είτε είναι από χώρους αναψυχής, είτε είναι από συναυλίες, που θα πρέπει και ο Δήμος να έχει κάποια έσοδα από το πάρκο, έτσι ώστε να μπορεί να το συντηρεί και να υπάρχει και ασφάλεια, να υπάρχει και να είναι ωραίος ο χώρος, να μην τον αφήσουμε και παραιτηθεί.
1: Προφανώς. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ. Καλημέρα σε όλους και σε όλους.
1: Καλημέρα.
2: Ήταν μαζί μας ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Και εμείς τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με Στέλιο Ρόκο. Υπάρχει λόγος, γιατί σήμερα στα εγγένεια θα τραγουδήσει, θα έχει και συναυλία, έτσι, απόψε το βράδυ. Ναι.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη λύση συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής My Health και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διοδίων καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, Θεσσαλικό Περισκόπιο, και σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και είμαστε εδώ μέχρι και τις 12 να σας κρατήσουμε συντροφιά με πολλές ειδήσεις, αλλά και καλή μουσική που επιλέγει η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Βουλγαρής με το Χρήστο Μαμάτσιο, και έτσι θα πορευτούμε το επόμενο 2 ώρο περίπου. Εδώ σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε στο κλίμα του Σαββατοκύριακου, αλλά και του καλοκαιριού φυσικά, βέβαια με μία μικρή στάση με τη σημερινή ημέρα. Να μην ξέρουμε τώρα, να μας λένε τι περιμένουμε, αλλά δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι θα ζήσουμε πάλι έτσι μια πολύ πολύ δύσκολη ημέρα με πολύ έντονες βροχές και καταιγίδες και χαλάζι που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Σίγουρα όμως αλλάζει ραγδαίο ο καιρός και στη Θεσσαλία από το μεσημέρι και μετά αναμένουμε να έχουμε έντονα φαινόμενα. Και βλέπω εδώ ότι στη Θεσσαλία οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά τόπους ισχυρές μέχρι και το απόγευμα, ενώ στην Ανατολική Θεσσαλία μπόρες και πιθανώς καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και το πρωί του Σαββάτου. Ήδη όμως σε κάποιες περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει αρχίσει ο καιρός να δείχνει τα δόντια του και όλοι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι μια μικρή ανάσα σε αυτές τις ζεστές μέρες που περνάμε, γιατί είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν θέλουμε έτσι αυτές τις ζημιές που προκαλούνται κυρίως από τις καταιγίδες και τα χαλάζια. Και λέω ότι θα είναι μια μικρή ανάπαυλα, γιατί η θερμοκρασία θα πέσει σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και 10 βαθμούς κάτω από αυτή που είχαμε χθες και προχθές, έτσι, που χθες ήταν μια πολύ πολύ ζεστή μέρα, ο υδράργυρος έφτασε να δείξει μέχρι και 34 και 35 βαθμούς Κελσίου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε, έχουμε ανάγκη λίγο τη δροσιά. Και τώρα, μιας και ξεκινάμε, να ξεκινήσω με τα χρόνια μου πολλά. Λοιπόν, σε ποιους θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά? Θα πούμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο και την Ονουφρία. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους δύο. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας η σημερινή. Λοιπόν, κάνοντας μια βόλτα στους περιφερειακούς σταθμούς μέσα από το earthnews.gr, διαβάζω εδώ ότι στο Τελωνείο των Κήπων είχαμε μεγάλη επιτυχία εντοπισμού 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες του Τελωνείου Κήπων. Οικονομική ενίσχυση για τους πληγέντες από τη χαλαζόπτωση στο Δήμο Ιωαννιτών, αυτό που σας έλεγα, ότι από χθες ο καιρός άρχισε να δείχνει τα δόντια του. Φωτιά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Κοζάνη. Ισχυρή καταιγίδα έπνιξε τη Σαριγκιόλ Κοζάνης, 85 χιλιοστά βροχή στην Κοιλάδα, συστάσεις στους κατοίκους. Διπλό φωνικό στο Αίγιο, αλληλοσκοτώθηκαν η μάνα και ο γιος μου, λέει τώρα ο 65χρονος Ιταλός. Στις 11 η ώρα σήμερα είναι η απολογία του στον ανακριτή και ναι, καλά σας είπα, δεν έκανα λάθος, η μάνα και ο γιος μου, λέει, γιατί χαρακτηρίζει το 26χρονο παλικάρι ως δικό του γιο, μια και ο ίδιος πέρασε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του μαζί του. Χανιά, αυξημένη προσοχή στη διέλευση στο Φαράγγι της Αμαριάς λόγω βροχοπτώσεων, ζητά ο ΦΠΚ. Γιορτή γαστρονομία σήμερα στην Ξάνθη, αν και είναι μακριά. Λοιπόν, η φωτογραφία με τραβάει για να δω λιγάκι τι λέει για αυτό το φεστιβάλ, γιατί έχει έτσι ένα πόδι χταποδιού στο πιάτο με ξύδι μπαλσάμικο. Λοιπόν, σήμερα λέει στο Παλιό Δημαρχείο στις 7 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση εινογνωσίας από τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Ίνου κύριο Κόγια. Θα έχει τοπικά εδέσματα κτλ. Μας πέφτει λιγάκι μακριά η Ξάνθη για να απολαύσουμε αυτό το χταποδάκι. Λοιπόν, την Ήπειρο βλέπω επισκέπτεται ο κύριος Χρυσοχοίδη σήμερα και πάει πάει λέγοντας. Και για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, να πούμε ότι οι βανδαλισμοί σε σχολεία, τουλάχιστον της πόλης της Λάρισας, δεν λένε να σταματήσουν. Δεν έχουν περάσει, νομίζω, 2 εβδομάδες θα έχουν περάσει από τότε που συζητούσαμε για το 3ο γυμνάσιο της Λάρισας και που οι γνωστοί άγνωστοι ή επιτίδιοι, όπως θέλετε πείτε τους, πάνε στο σχολείο κυρίως στις νυχτερινές ώρες, όταν δηλαδή και ο φύλακας του σχολείου έχει τελειώσει τη βάρδια του, και βανδαλίζουν το σχολείο. Σπάνε, καταστρέφουν, και μάλιστα υπάρχει η απόφαση να τοποθετηθούν κάμερες. Και από ό,τι μου είχε πει ο αντιδήμαρχος τότε, μέσα τώρα στον Ιούνιο είναι να τοποθετηθούν οι κάμερες. Θα έχουμε σε λίγο τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Αγορίτσα, κοντά μας, για να μας πει τι γίνεται περισσότερο. Γιατί εντάξει, έχει γίνει μάστιγα το να καταστρέφουν τα σχολεία και όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε, και δεν είναι και σωστό να συμβαίνει αυτό. Μία εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία και την παιδική προστασία, για να δω καλύτερα τον τίτλο, ναι, και την προστασία των ανηλίκων, διοργανώνει σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος της Λάρισας. Και λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στην Ελένη τη Μανώλη που είναι στο Βόλο και μας περιμένει. Ελένη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Βόλο. Τι κάνεις, καλά είσαι? Περιμένουμε όλοι καλά, Ελένη, την καταστροφή να έρθει.
0: Ξέρεις αυτό το πράγμα, ναι, αλήθεια δεν το αντέχουμε. Τι να πω, ήταν καλύτερα όταν δεν το γνωρίζαμε ή είναι καλύτερα τώρα που το γνωρίζουμε?
1: Τι να
0: τώρα
1: σου πω, δηλαδή, και τι μπορείς να κάνεις, να κλειστείς μέσα στο σπίτι σου.
0: Τι μπορείς να κάνεις? Να δέσεις αυτά που πρέπει να δέσεις στο μπαλκόνι σου, έτσι, γιατί εμένα φεύγουν κάτι μεγάλες γλάστες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ευτυχώς δεν φεύγουν στο δρόμο, φεύγουν μέσα στη βεράντα και μετά τα χώματα που σκορπάνε. Αλλά ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, τέντες ενδεχομένως να μαζέψουμε, να κλείσουμε παντζούρια κτλ. Ό,τι μπορεί να είναι επικίνδυνο, και εντάξει, ας φροντίσουμε να μην κινηθούμε εκείνη την ώρα που βλέπουμε ότι είναι σε έξαρση ένα φαινόμενο. Λίγο ως πολύ γνωστά τα πράγματα. Τι άλλο?
1: Τίποτα. Τι να πούμε. Εντάξει, χθες, εντωμεταξύ, επειδή είναι από χθες το. Πώς το λένε, να τα πω αυτά λιγάκι, μισό λεπτό. Επειδή είναι από χθες το δελτίο αυτό των έκτακτων καιρικών φαινομένων.
0: Είμαστε σε ροζ συνεργαμένοι.
1: Όχι, όχι. Έχουν αναβληθεί κάποιες εκδηλώσεις, να τις πω για όσους ακούν, τέλος πάντων. Ναι, να μας έστειλαν, ξέρεις ότι αναβάλλονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μία, να πω, εκδήλωση είναι αυτή της Μαγνήτων Κιβωτού, η οποία σήμερα θα έκλεινε την εβδομάδα, την ναυτική εβδομάδα. Αυτή η εκδήλωση μετατίθεται για την Κυριακή, μεθαύριο, έτσι. Είναι η εκδήλωση λήξης 11ης ναυτικής εβδομάδας. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι μια εκδήλωση από το ΟΔΙΟ και το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού ΟΔΙΟ Βόλου, που συμμετείχαν και καθηγητές και άλλοι, τέλος πάντων, για να κάνουν μια μουσική περιήγηση σε παραδοσιακά τραγούδια.
0: Ναι, και, και εδώ είχαμε τέτοιες παραδοσιακές εκδηλώσεις που δεν θα πραγματοποιηθούν απόψε, ακριβώς για αυτό το λόγο. Ούτε στο εσωτερικό, ούτε σε έναν εσωτερικό χώρο, γιατί και ο κόσμος να μετακινηθεί είναι δύσκολο.
1: Ναι, άμα γίνεται ο χαμός που λένε, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Τώρα με μια βροχή βλέπεις τι συμβαίνει μέσα στις πόλεις μας, έτσι, ειδικά από κίνηση στους δρόμους και τα λοιπά, οπότε νομίζω ότι καλά κάνανε και το αναβάλανε, αφού ξέραν ότι αυτές οι μέρες είναι τέτοιες. Και επίσης διαβάζω στους τίτλους. Για σήμερα είχε προκηρυχθεί η πανελλαδική απεργία στο ΣΟΤΑ, Ελένη.
1: Ναι, η οποία αναβλήθηκε, όπως είδες.
0: Η οποία αναβλήθηκε. Ναι,
1: κεντρικά, γιατί... δηλαδή αναβλήθηκε, γιατί αρχίζουν να τα βρίσκουν, φαίνεται, με τις συζητήσεις που κάνουμε
0: μακάρι,
1: το Υπουργείο.
0: Μακάρι. Υπάρχουν δεσμεύσεις για κατάργηση της διάταξης Βορύδη, και υπάρχουν και προοπτικές μονιμοποίησης των εργαζομένων, οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι εδώ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ένα σωρό, πώς το λένε, υπηρεσίες του Δήμου. Και τώρα και σε μερικές δομές κοινωνικές που είναι
0: αυτό,
1: πολύ σημαντικές, δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Αυτό. Θυμάσαι, γιατί το κουβεντιάσαμε πολύ αυτό τότε, με τις κοινωνικές δομές.
0: Δεν μπορούμε να τώρα ότι θα κλείσουν δομές που έχουν να κάνουν με νέα παιδιά, με αμαία, με ηλικιωμένους κτλ.
1: Έτσι, ναι.
0: Εντάξει, δεν πρέπει αυτό το κράτος να επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, όπως είπες, φαίνεται ότι τα βρίσκουν και μακάρι να τα βρούνε. Και σε δικαστικό επίπεδο έχουμε κάτι. Περιμένουμε και από τη Φρόσο.
1: Ναι, περιμένουμε να μας πει πότε θα έρθει η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε να κρατηθεί, από ό,τι έμαθα, η δίκη. Είναι μια δίκη των κατοίκων πλέον, έτσι, των σταγετών, αρκετών κατοίκων, εναντίον του Δημάρχου Βόλου για το θέμα της κρύας βρύσης. Είναι η κεντρική βρύση, μάλλον πηγή έτσι, mm-hmm. όχι η βρύση μόνο, η πηγή από την οποία έπαιρνα νερό. Και κάποια στιγμή σταμάτησε, είπε ο δήμαρχος, όχι από εκεί, θα σας δίνω ξέρω νερό από την πορταριά. Και τη σταμάτησε τη ροή. Θυμάμαι ακόμα εγώ έκανα τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Ένας, καταλαβαίνεις από πότε είναι αυτή η ιστορία.
0: Μα, μέχρι που το θυμάμαι και εγώ ότι ήμασταν μαζί στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης.
1: Ναι, δηλαδή μιλάμε για τέτοια εποχή και μάλιστα εκείνη.
0: Κάπως το 2000 πριν.
1: Ναι, έκανε, πώς το λένε, ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, θυμάμαι ήταν πάνω.
0: Ναι,
1: γιατί ήξερα ότι θα πάμε να κάνουμε το θέμα να βγούμε ζωντανά στο δελτίο των 12. Και ήταν και εκείνος εκεί και ήταν και οι κάτοικοι και καθόντουσαν. Τους είχα βάλει γύρω-γύρω από την πηγή, ας πούμε, για να πάρουν. Δηλώσει και να κάνει κάμερα κίνηση και να δείχνει γιατί πάνω υπάρχει τώρα, και η βρύση εκεί.
0: Επειδή λες ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε να κρατηθεί η δίκη.
1: Ναι, έτσι είπε να κρατηθεί.
0: Έχει τύχει να βρεθώ κι εγώ σε δίκη στην οποία ήταν συνήγορος η κυρία Κωνσταντοπούλου και αφορούσε τον κύριο Μπέο. Και θυμάμαι ότι ενώ είχε λυθεί το θέμα και είχε υποχωρήσει, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μπέος σε αυτό το ζήτημα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήθελε.
1: Ναι, επέμενε, ναι, ότι πρέπει να γίνει.
0: Γι'
1: ναι.
0: αυτό τώρα που είπες ότι ζήτησε να κρατηθεί η υπόθεση η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, ναι. Οπότε έχει απέναντί της τον κύριο Μπέο την εμπνέει.
1: Την
0: κυρία Κωνσταντοπούλου,
1: ναι, ναι.
0: καλώς.
1: Πολλοί άνθρωποι εμπνέουν στην κυρία, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είναι μόνο ο κύριος Μπέος. Αλλά σε τοπικό επίπεδο, ναι, είναι ο κύριος Μπέος.
0: Μάλιστα. Να. Λοιπόν, και με το αγροτικό θέμα θα.
1: Ναι, θα δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί και εκείνοι ετοιμάζονται για κινητοποίησεις και εδώ, όπως είχαμε
0: σήμερα
1: πει.
0: Πάντως, σήμερα πάντως στην Αγιά.
1: Ναι, για πες.
0: Και, θα υπάρχει μια κινητοποίηση αγροτών. Και τώρα που το σκέφτομαι με τέτοια βροχή και αυτά, γιατί είναι να γίνει η έναρξη της γιορτής κερασιού στην Αγιά. Αλλά μήπως είναι αύριο και κάνω εγώ το λάθος. Θα το δούμε λοιπόν. Πάντως, στην έναρξη της γιορτής κερασιού, είτε σήμερα είτε αύριο, θα το ελέγξουμε και θα το πούμε στη συνέχεια, θα έχουμε κινητοποίηση με τρακτέρ στην Αγιά.
1: Εμάς λοιπόν, θα δούμε πώς θα οργανωθούν, γιατί γίνονται, πώς το λένε, συγκεντρώσεις κατά τόπους. Έχουμε τώρα νομίζω μια...
0: Εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα με το θέμα της οργάνωσης των αγροτών, Ελένη. Νέοι συλλογοί έρχονται στο προσκήνιο, σπάνε, φεύγουν μεμονωμένα άτομα από πρώην συλλόγους, ιδρύουν ένα νέο σύλλογο, άλλο σύλλογο η Ελασσόνα, άλλο σύλλογο ο Κάμπος, άλλο σύλλογος από εδώ, άλλο σύλλογος από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγο κομματικά μπαίνουν μέσα και αρχίζουν, χωρίζουν τα πράγματα, λίγο τα συμφέροντα είναι διαφορετικά, εσείς πήρατε, εμείς δεν πήραμε, εμείς έχουμε λιγότερα στρέμματα, εσείς έχετε περισσότερα, εσείς είστε προνομιούχοι, εμείς δεν είμαστε. Αυτά τα γνωστά που συμβαίνουν και βλέπεις ότι μοιράζεται ο κόσμος και δυστυχώς μετά υπάρχει αντίκτυπο σε όλες τις κινήσεις που γίνονται στη συνέχεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Στην πορεία, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τους βανδαλισμούς που έχουμε σε σχολεία της Λάρισας από το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν έχει περάσει, σας έλεγα, περίπου 15 ημέρες, ένα διάστημα 15 ημερών από τότε που τα συζητούσαμε με τον κύριο Χρήστο Γορίτσα, τον αντιδήμαρχο παιδείας του Δήμου Λαρισαίων. Τον έχουμε και πάλι τον κύριο Γορίτσα, γιατί έχουμε και νέες ζημιές, βανδαλισμούς, όπως θέλετε πείτε το, στο τέταρτο δημοτικό που ακριβώς είναι. Κυρία Γορίτσα, καλή σας ημέρα.
1: Στο
0: τέταρτο γυμνάσιο, καλή σας ημέρα.
1: Αυτή μου γαζί και η Πύρου.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται?
1: Χθες το πρωί ενημερώθηκα από τους διευθυντές των δύο σχολείων. Έγινε το βράδυ της Τετάρτης ουσιαστικά, μετά τις 12 το βράδυ και μετά την βάρδια του φύλακα. Και μάλιστα μου μεταφέραν το πρωί στις 7.30-8 παραδέρατο που μιλήσαμε με τους διευθυντές ότι αμύριζε ακόμα το σπρέι, δηλαδή ήταν πολύ φρέσκα αυτά που είχαν γίνει.
0: Δηλαδή μπορεί να ήταν και ξημερώματα, κυρία Γορίτσα.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Ναι. Ήταν φρέσκο δηλαδή το βάψιμο. Όλος ο χώρος μπροστά στην είσοδο του γυμνασίου, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη έκταση, δεν ξέρω αν έχετε δει και τις φωτογραφίες. Και με συνθήματα βέβαια στην είσοδο του γυμνασίου και στο λύκειο σε διάφορα σημεία. Και είναι από αυτά τα φαινόμενα πραγματικά που μας προβληματίζουν. Γιατί ξέρετε, το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι απλά μόνο μια πράξη φθοράς που γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πράξη, καθίζα πράξη αφέβειας. Και είναι αφέβεια και απέναντι στους δημότες και απέναντι στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στη δημόσια περιουσία γενικότερα.
0: Μάλιστα. Όταν είχαμε τους προηγούμενους βανδαλισμούς στο τρίτο γυμνάσιο που είναι στην Οδό Καρδίτσης, είχαμε και στο τέταρτο. Ναι, αλλά σκέφτεται κανείς ότι το τρίτο γυμνάσιο είναι λίγο πιο απόμακρο, δεν έχει τόσα σπίτια ή κόσμο που ενδεχομένως θα μπορούσαν να δουν από τριγύρω ποιος μπορεί να προχώρησε σε αυτές τις ζημιές. Τώρα όμως με το τέταρτο. Έχετε αναζητήσει από περίοικους, αν έχουν κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως.
1: Έγιναν σχετικές μηνύσεις, η αστυνομία από τους διευθυντές σχολείων, η αστυνομία θα ενεργοποιήσει τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει διάθεση αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι βεβαίως και τα δύο σχολεία πλέον από τους συλλόγους διδασκόντων και από τους συλλόγους γονέων είναι το αίτημα ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες και στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Και για εμάς η θέση μας νομίζω είναι ξεκάθαρη ότι δεν θα δεχθούμε, δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Γιατί ξέρετε, αυτές οι ζημιές αποκτηρούν κάποια χρήματα από τα σχολεία.
0: Φυσικά.
1: Για τις πραγματικές ανάγκες.
0: Φυσικά, θα μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα και ξοδεύονται αυτά τα χρήματα εκεί. Με το θέμα των καμερών, και κλείνω με αυτό γιατί ξέρω ότι σας έχουμε βγάλει από μία σύσκεψη. Με το θέμα των καμερών στο τρίτο γυμνάσιο, προχωράει η κυρία Γορίτσα?
1: Ναι, σε λίγες μέρες θα είμαστε σε θέση να κάνουμε και τις ανακοινώσεις. Νομίζω έχει
0: ολοκληρωθεί
1: η σύνταξη κανονιστική. Επειδή τη συντάσσει ο νομικός σύμβουλος, ο νομικός εκτός του ΔΠΟ του Δήμου Λαρισαίων, εμείς απλά θα την έχουμε σε λίγες μέρες στα χέρια μας και προφανώς θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτή η διαδικασία έτσι όπως έγινε, γιατί έγινε σωστά, σας είχα πει και άλλη φορά, μας ενδιέφερε να προστατεύονται πλήρως τα προσωπικά δεδομένα, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σύνταξή της και θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Και για τα υπόλοιπα σχολεία που θα αντικαταστήσουν κάμερα στο επόμενο διάστημα.
0: Κάποιοι ακροατές που δεν γνωρίζουν την υπόθεση και ακούνε τώρα, όχι μόνο στη Λάρισα, αλλά σε όλη τη Θεσσαλία, είναι ότι αυτές οι κάμερες δεν θα είναι όλη την ημέρα και δεν θα ακριβώς, καταγράφουν ακριβώς τα παιδιά όλη την ημέρα, έτσι για να μην τρομάξουν κάποιοι και πούνε ότι
1: ακριβώς
0: κάμερες μέσα στα σχολεία.
1: Να το ξαναπώ και να το διευκρινίσω.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Μετά τη λήξη ωραρίου του σχολείου και μετά επίσης τη λήξη και των δραστηριοτήτων που μπορεί να γίνονται στα σχολεία. Γιατί ξέρετε, τα γυμναστήρια και στο τρίτο γυμνάσιο και στο τέταρτο το γυμνάσιο Λύκειο χρησιμοποιούνται από πολλούς αθλητικούς
0: και το Σάββατο.
1: Και το Σάββατο το πρωί, βεβαίως. Οπότε οι ώρες που θα λειτουργούν οι κάμερες είναι τις ώρες που δεν θα υπάρχει καμία δραστηριότητα μέσα στο σχολείο.
0: Και δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το υλικό επίσης, να
1: ούτε,
0: το σημειώσουμε.
1: Ούτε οι εκπαιδευτικοί θα έχουν μόνο πρόσβαση υπάλληλοι του Δήμου και πότε? Μόνο όταν έχουμε βανδαλισμούς ή οποιαδήποτε μορφή ζημιά. Αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το υλικό θα διαγράφεται την επόμενη μέρα.
0: Σας ζητάω να το επαναλάβετε για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, κύριε
1: Γορίτσα.
0: Και
1: πολύ καλά κάνετε, γιατί εμείς σε αυτό, αυτό ακριβώς δουλεύουμε και ξέρετε, η δουλειά που έχει γίνει για τα δύο σχολεία που προηγήθηκαν, το τρίτο λύκειο και το δεύτερο γυμνάσιο λύκειο και το 13ο λύκειο, ουσιαστικά θα αποτελέσει οδηγό και για τα υπόλοιπα υπόλοιπα σχολεία. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, επειδή παρατηρούνται μικροβανδαλισμοί και σε άλλες περιοχές, υπάρχει μια γενικότερη τάση από συλλόγους διδασκών και γονέων που ζητάνε σε αρκετά σχολεία να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Εμείς ως Δημοτική Αρχή να προχωρήσουμε την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να το πω, από εβδομάδα θα γίνουν. Τώρα είμαι και μάλιστα στη σύσκεψη που έχουμε μέσα από την Αντίβαση Τεχνικών Υπηρεσιών, γιατί βλέπουμε και κάποια άλλα θέματα για τα σχολεία. Και θα κάνουμε βεβαίως κάθε απαραίτητη ενέργεια την προστασία των σχολικών χώρων, γιατί αυτό για μας είναι η προτεραιότητα. Τα σχολεία ανήκουν σε όλους μας, ανήκουν στα παιδιά μας και φυσικά οφείλουμε όλοι να τα σεβόμαστε και να τα ψαδεύουμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Γορίτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, Ελένη Μανώλη, και πάλι στα δικαστήρια είπαμε είναι η Φρόσο.
1: Καλό δεν να ξέρω, δω αν θα απαντήσει.
0: Καλείς, ναι, γιατί θα παρακολουθεί και
1: ναι,
0: την
1: ναι. Φρόσο, δίκη. Μπορείς να μιλήσεις.
2: Ναι.
1: Ωραία. Τη γυρνάω στο πρόγραμμα για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, να. Έλα Φρόσο, καλή σου μέρα, σ' ακούμε.
2: Καλή σας ημέρα. Μόλις τώρα ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με την μήνυση των κατοίκων των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Αχιλλέα Μπέου για την διαμάχη με τα νερά της περιοχής και κυρίως με την κρύα βρύση. Να πω ότι τελικά κρατήθηκε η υπόθεση, είχε αριθμό 10. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Παρόλα αυτά ζητήθηκε να κρατηθεί η υπόθεση και αναμένεται γύρω στη 1:15 να εμφανιστεί στο δικαστήριο προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση. Τώρα τι γίνεται? Δεν υπάρχει μια συζήτηση αρκετά σημαντική και πατάνε στο άρθρο 59 για το αν αυτή η δίκη μπορεί να γίνει ή όχι σήμερα, καθώς θα πρέπει κατά τη νομική άποψη των δικηγόρων του κυρίου Μπέου να μην εκδικαστεί και να θα πρέπει να αναβληθεί, αφού πρώτα πρέπει να εκδικαστεί η υπόθεση των τριών που αναβλήθηκε πριν από 15-20 μέρες, των τριών πολιτών που κατηγορούνται για συκοφαντική δυσφήμιση. Άρα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα αυτή η μέρα, γιατί από το πρωί πραγματικά τα σενάρια είναι πολλά. Πρώτο κυριάρχησε το σενάριο που έλεγε ότι θα ζητήσει η πλευρά Μπέου αναβολή, καθώς στις 12 η ώρα εγκαινιάζει ένα έργο στην άλλη μεριά, πράγμα και το οποίο δεν συνέβη πρακτικά, δεν ζητήθηκε. Έτσι. Και άρα κρατάμε ότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα κρατήσει την υπόθεση με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα είναι στην ώρα της όταν το δικαστήριο φτάσει στον αριθμό 10, δηλαδή θα έχουν προηγηθεί οι προηγούμενες υποθέσεις, και όταν φτάσει στον αριθμό 10 και στην υπόθεση των Σταγιατών να είναι εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου για να γίνει
1: δεν θυμίζεται για την τυπικότητα στην εμφάνιση στα ραντεβού της, τέλος πάντων. Τα επαγγελματικά εννοώ, δεν. Αυτά που ενδιαφέρουν τα δικαστήρια. Μάλιστα.
2: Πάντως ο εκπρόσωπος εδώ της κυρίας Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος που βρίσκεται εδώ, αυτό μας είπε ότι 1:15 θα είναι εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση. Τώρα αν θα εκδικαστεί ή όχι και αν το δικαστήριο θα κάνει δεκτό ή όχι το αίτημα της πλευράς του κυρίου Μπέου για μη εκδίκαση με το άρθρο 59, μένει να το δούμε.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Πάντως, Ελένη, αυτό που πρέπει να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε είναι υποθέσεις που πάνε 6 χρόνια πίσω. Ναι. Είναι εντάσεις που δημιουργήθηκαν με αφορμή τη διαχείριση των νερών και ό,τι ακολούθησε αυτόν. Και οι υποθέσεις δεν έχουν τέλος. Και οι μηνύσεις μεταξύ πολιτών και δημοτικής αρχής. Την προηγούμενη φορά δεν εμφανίστηκε ο κ. Καρπουνιώτης για να μην γίνει το δικαστήριο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάπως πρέπει να λάβει τέλος αυτό. Να μην μιλήσω τώρα για πολιτική εργαλειοποίηση που κάποιοι υποστηρίζουν ότι γίνεται για ευνόητους λόγους. Δεν θέλω να το πω αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως κάποτε πρέπει να τελειώσουν. Μετά από 6 χρόνια να τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Πάντως από την κρύα βρύση δεν παίρνουν από την πηγή αυτή η νερό.
2: Όχι πια.
1: Να παίρνουν από την πορταριά.
2: Βεβαίως,
1: ναι. Από τότε δηλαδή που έγινε αυτό έμεινε έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει.
2: Και βέβαια εδώ πέρα ξέρεις στην αίθουσα του δικαστήριου βρέθηκαν και πολίτες από τον Άγιο Βλάσιο, από τον Άγιο Γεώργιο, δηλαδή δεν είναι μόνο η πηγή κρύα βρύση ας πούμε και οι πολίτες μόνο των Σταγιατών, είναι ευρύτερα πολίτες από το Πήλιο, καθώς όλοι υποστηρίζουν ότι το Πήλιο είναι τα νερά του και αυτά πρέπει να σωθούν σε κάθε περίπτωση αν θέλουμε να μιλάμε για ένα πράσινο Πήλιο όπως το ξέρουμε, κατά πράσινο κατάφυτο Γιατί όταν θα δεσμευτούν αυτές οι πηγές ευρύτερα στο Πύλιο, θα χαθεί στείλει, η μαγεία. Ναι. Έτσι.
1: Έχουν στείλει και νέα επιστολή σήμερα. Όχι, ναι. Χθες μάλλον, εγώ σήμερα την επεξεργάστηκα. Η ναι. επιστημονική ομάδα της Επιτροπής Αγών Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων.
2: Α, έχουμε τη μελέτη την περιβαλλοντολογική ναι, που έκαναν.
1: Ναι, παρουσιάστηκε αυτή. Θυμάσαι, είχα πάει εγώ τέλος πάντων στη συνέντευξη τύπου. Τώρα στέλνουν νέα επιστολή στη ΔΕΙΑΜ. Που λένε ότι υπάρχει θέμα, αυτό που προανέφερες δηλαδή με το θέμα των πηγών τέλος πάντων, την υπογράφει κιόλας ο δόκτωρ φυσικών επιστημών ο κύριος Βόλφγανγκ Νορ, που επισημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτές τις αριθμίες, θα σας πω εγώ, τους άλλους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη μελέτη της ΔΕΙΑΜΒ που έχει κάνει για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και το τι προβλέπει το master plan. Έχει άλλα πράγματα. Και λέει, ξαναεπιμένει και λέει ότι εδώ πέρα πρέπει να δώσει τα απαντήσεις πώς θα γίνει εκείνο, πώς θα γίνει το άλλο, πώς κάνατε τις μετρήσεις, ποιες είναι οι λεκάνες απορροής, τι δυναμική έχουν κτλ. Τέλος πάντων. Ελπίζω κάποια στιγμή όλα αυτά να απαντηθούν και να δουλέψουν όπως πρέπει.
2: Το μείζον είναι το περιβάλλον. Ναι. Αν όντως είναι και για την πολιτική ηγεσία το μείζον το περιβάλλον, η ζωή και η συνέχιση τόσο των ανθρώπων που κατοικούν στο Πύλιο, όσο και του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος, ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει σύνεση και συνέπεια απέναντι στο περιβάλλον.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ, Φρασό.

0: Λοιπόν, σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα στη Λάρισα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου των Δικηγόρων της Λάρισας, που βρίσκεται στην οδό Διευκαλίων 18, στον 4ο όροφο, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με ένα πολύ μα πολύ επίκαιρο θέμα τουλάχιστον των τελευταίων χρόνων. Ενδοοικογενειακή βία και ανηλικότητα είναι λοιπόν το θέμα αυτής της εκδήλωσης, με πολλούς σπουδαίους ομιλητές. Διαβάζω εδώ την αντισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισα, την κυρία Μολδοβάνη, για τον προστατευτικό ρόλο του νομοθέτη στα πλαίσια της ανηλικότητας. Την κυρία Σοφία Σάρμα, την αστυνόμο Β' από την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας της Αστυνομίας, για τη διαχείριση των ανήλικων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και ποια θα πρέπει να είναι η πρακτική της αστυνομίας στο πεδίο. Όταν το σπίτι πληγώνει το σχολείο, η ενδοοικογενειακή βία ως εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση, από τον αναπληρωτή διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Ζέρβα, η κυρία Τζίνα Μάγκα, που είναι και η πρόεδρος των παιδιάτρων, για το ρόλο του παιδίατρου στην ανίχνευση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των ανηλίκων. Και κλείνω με τον κύριο Κωνσταντίνο Σιώμο, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που θα μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία στην παιδική και εφηβική ηλικία. Μα πόσο επίκαιρο θέμα είναι αυτό, κύριε Τρίφωνα Τσάτσαρε. Καλή σας ημέρα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κοντά μας.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, ναι, πρόκειται.
0: Πόσο επίκαιρο αυτό το θέμα, τα τελευταία χρόνια ειδικά.
1: Ακριβώς, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται δυστυχώς, θα πω εγώ, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, της δημοσιογραφίας, για κακό λόγο,
0: ναι,
1: που λαμβάνεστε. Ένα θέμα που έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, ένα θέμα πολύ παραγωγικό. Στα πλαίσια λοιπόν όλων αυτών των παρατηρήσεων, κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε με την Εισαγγελία Πρωτοδικών, να προσεγγίσουμε κάποιες πτυχές αυτού του πολυπαραγωγικού ζητήματος,
0: ναι,
1: να γίνει μια συζήτηση, να δώσουμε, εν πάση περιπτώσει, και εμείς να προσθέσουμε το λιθαράκι μας σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης ενός εκρηκτικού προβλήματος.
0: Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ομιλητές αυτής της εκδήλωσης.

0: το πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στο χώρο που πάνε να εξετάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα.
1: Κάναμε
0: κυρία
1: μια προσπάθεια με την κυρία Μολδοβάνη, γιατί αυτή η εκδήλωση στήθηκε ακριβώς πάνω στην συνεργασία που έχουμε γενικότερα με την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ειδικότερα με την Εισαγγελέα Ανηλίκων, την κυρία Μολδοβάνη. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση ως το δυνατόν πιο χρήσιμη. Ποιες επιμέρους, ειδικότερες πτυχές θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε. Σε αυτή μας την προσπάθεια καταλήξαμε σε αυτό το πλάνο. Να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό όχι μόνο από την νομική του διάσταση, που είναι η προφανής διάσταση που θα προσέγγιζε ο δικηγορικός σύλλογος και η εισαγγελία, αλλά να δούμε λίγο την διαχείριση που κάνει η αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, πώς μπορεί ένας παιδίατρος να εντοπίσει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία έτσι ώστε να βοηθήσει την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ζητήματος που αφορά συγκεκριμένο ανήλικο, εν πάση περιπτώσει, πώς το σχολείο εμπλέκει στη διαδικασία και φυσικά πάντα η χρήσιμη πτυχή δική του ψυχιάτρου με ειδικότητα στις συγκεκριμένες ηλικίες. Νομίζω είναι μια ικανοποιητική προσέγγιση. Γίνεται αντιληπτό φυσικά ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλους εκλεκτούς ομιλητές.
0: Φυσικά είναι ένα ανεξάντλητο θέμα. Δηλαδή και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα να γινόταν μια τέτοια εκδήλωση, νομίζω ότι θα είχε πάντα ενδιαφέρον και είναι πολλοί και αυτοί που θα μπορούσαν να μιλήσουν και από τους γονείς, για παράδειγμα. Κυρία Τσάτσαρε, εσείς επειδή τα ζείτε από κοντά και ξέρετε καλύτερα από εμάς, εμείς παρακολουθούμε στην τηλεόραση υποθέσεις που αποκαλύπτονται καθημερινά για ενδοοικογενειακή βία, για κακοποίηση ανηλίκων, για παιδιά που φεύγουν από τα σπίτια τους μην μπορώντας να αντέξουν τη συμπεριφορά των γονιών τους ή το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Εδώ για τη Λάρισα δεν έχουμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά ή δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, θα ρωτήσω εγώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θεωρώ ότι η Λάρισα έχει ουσιαστικές διαφορές με την υπόλοιπη.
0: Γι' αυτό το λέω τώρα. Τι γίνεται?
1: Θεωρώ ότι ένα πέπλο σιωπής καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ελαφρώς διαφοροποιημένοι σε κάποιους συγκεκριμένους δείκτες, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι είμαστε μια εξαίρεση σε ένα, σε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι υπαρκτό όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Παγκοσμίως,
1: παγκοσμίως, ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Ναι, η ενδοοικογενειακή βία τα τελευταία χρόνια είναι σε έξαρση. Το γνωρίζουμε πολύ καλά.
1: Θεωρήσουμε βέβαια ότι αυτό το πρόβλημα συνδέεται με πολλούς παράγοντες, κάποιοι εκ των οποίων μπορεί στην περιοχή τη δικιά μας να είναι λίγο πιο ελεγχόμενοι, ναι, μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ίσως να είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Ας μην έχουμε όμως αυταπάτες, το πρόβλημα υπάρχει και σε εμάς, είναι εντονότατο. Το γεγονός ότι μπορεί οι δείκτες να είναι λίγο καλύτερες σε εμάς δεν μας διαφοροποιεί ουσιαστικά. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με μια ή με περισσότερες εκδηλώσεις θα λύσουμε το θέμα. Μας ενδιαφέρει όμως να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, κυρίως να αποενοχοποιηθεί ο κόσμος ως προς την καταγγελία τέτοιων περιστατικών.
0: Μπράβο. Έτσι, αυτό που λέμε δηλαδή ότι γνωρίζαμε, ακούγαμε, αλλά δεν μιλούσαμε γιατί δεν ξέραμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να μην παρεξηγηθεί ο γείτονας. Να μην και αφήνουμε
1: είναι
0: να συμβαίνουν πράγματα δίπλα μας.
1: Να σπάσει αυτός ο κύκλος της σιωπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω εάν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικότατο βήμα στην προσπάθειά μας να διαχειριστούμε πιο ικανοποιητικά, πιο αποτελεσματικά αυτό το τεράστιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσάτσαρε. 7.30 ώρα λοιπόν, θυμίζω.
1: 7.30, σας ευχαριστώ.
0: Στην αίθουσα εκδηλώσεων
1: του Μεγάλου Δικηγόρου.
0: Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να δώσουμε έτσι λιγάκι το στίγμα αυτής της εκδήλωσης.
1: Σας
0: και βεβαίως είναι ανοιχτές οι πόρτες για όλους όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση που θα γίνει το απόγευμα.
1: Θα είναι χαρά μας να υπάρχει κόσμος, να γίνει μια συζήτηση. Αυτή η εκδήλωση δεν απευθύνεται στους νομικούς μόνο, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, απευθύνεται στους πολίτες της πόλης, απευθύνεται σε όλους, έτσι ώστε, σας λέω, να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση.
0: Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και πρέπει και εμείς ενεργά να παίξουμε το ρόλο μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Πρόεδρε.
1: Γεια σας. Καλημέρα.

Λοιπόν, και είμαστε εδώ λίγο πριν συνδεθούμε με το earthnews.gr, Earth News Radio, συγγνώμη, για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και θέλω να σας πω όλοι εσείς, λοιπόν, εδώ από την Θεσσαλία, ότι σήμερα το απόγευμα, τώρα ψάχνω λιγάκι την ώρα, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης του ΕΑΚ Λάρισας, θα υπάρχει μια σημαντική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας. Έχει να κάνει με την εθνική ομάδα γυναικών στο βόλεϊ, η οποία αντιμετωπίζει το Κόσοβο στις 6 ώρα σε μια σημαντική αναμέτρηση για το Final Four του European League 2026. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και οι φίλοι του βόλεϊ μπορούν να πάνε, να δώσουν δυναμικό παρόν, να στηρίξουν την εθνική ομάδα από τις εξέδρες, να δημιουργήσουν έτσι μια μοναδική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Είναι ένας ξεχωριστός αγώνας και ευχόμαστε στην εθνική μας ομάδα να τα πάει καλά. Και δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε καθόλου Μουντιάλ για τον πρώτο αγώνα. Εγώ είδα τουλάχιστον αυτό στις 10 η ώρα, που ήταν ανάμεσα στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική, με το Μεξικό να κερδίζει κατά κράτος. Ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης μου έλεγε νωρίτερα ότι ξύπνησε κατά τις 4.30 ώρα το πρωί και είδε τον αγώνα της Νότιας Κορέας με την Τσεχία, η οποία η Τσεχία, αν και στην αρχή κέρδιζε, στη συνέχεια η Νότιος Κορέα επικράτησε με σκορ 2-1, ενώ το Μεξικό επιβλήθηκε στη Νότια Αφρική με 2-0. Αλλά είναι αυτά τα παράξενα που έχει αυτό το Μουντιάλ, που ένα-ένα αν τα πιάσουμε θα δούμε ότι μιλάμε για μια διαφορετική διοργάνωση. Κάμερες πάνω στην μπάλα, έτσι ώστε να έχεις οπτική από κάθε πλευρά και κάμερα πάνω στον διαιτητή, μικρόφωνο και εξηγεί ο διαιτητής γιατί προχωρά στην κόκκινη κάρτα, τι έδειξε το VAR. Ξέρετε, καινούργια πράγματα που έρχονται στο προσκήνιο και κάπως έτσι θα κινείται πλέον και ο αθλητισμός, αν και χάνει τη μαγεία του, λένε οι ειδικοί κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σας αφήνω, πάμε Earth News Radio, σε 2 λεπτά διεθνείς και εθνικές ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Στις εκλογές κυρίαρχος είναι πάντοτε ο ελληνικός λαός, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών, απάντησε ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 12 λεπτά μετά τις 11. Εδώ, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με έναν καιρό που προς στιγμήν είναι καλός, με καλή θερμοκρασία, σύννεφα. Ναι, ο Χρήστος ο Μαμάτσιος κάνει το σταυρό του. Πού θες να πας, αγόρι μου, το απόγευμα? Θέλεις να πας για κολύμπι? Σήμερα ξέχασέ το. Άστο καλύτερα. Πήγαινε την Κυριακή. Γιατί και αύριο έτσι φαίνεται ότι θα είναι ο καιρός, στην αρχή δηλαδή. Όχι σπουδαία φαινόμενα αύριο, σήμερα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να αναμένουμε. Και εσείς που θέλετε να πάτε για μπανάκι, εντάξει, θα κάνετε λίγη υπομονή και θα σκεφτείτε και αυτούς που αφήνετε πίσω σας, που δεν έχουν το χρόνο να κάνουν το μπάνιο τους. Λοιπόν, δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου και το αγροτικό, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν θα σταματήσει να μας απασχολεί. Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να το αναδεικνύουμε, γιατί εδώ ο τόπος μας βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Οι δικοί μας άνθρωποι, τα οικονομικά μας, η οικονομία του τόπου βασίζεται στους αγρότες, και οι αγρότες πάντα κοιτάνε οι άνθρωποι να μπορέσουν να πετύχουν ό,τι γίνεται καλύτερο, γιατί και με τον καιρό δεν είναι σύμμαχοι. Βλέπετε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή και με το χαλάζι τώρα που αναμένουμε, αυτές οι άσχημες καιρικές συνθήκες όλους ζημίες προκαλούν, και ειδικά πάνω στην παραγωγή. Αυτό είναι το χειρότερο κιόλας, πάνω στην παραγωγή. Και επειδή η Ελένη Μανώλη λέγαμε από την αρχή για την κινητοποίηση και των αγροτών εδώ της Αγιάς, για στη γιορτή κερασιού, αύριο είναι να γίνει αυτή η κινητοποίηση. Αύριο στις 8 η ώρα το απόγευμα, που θα έχουμε την εκδήλωση για να ξεκινήσει η γιορτή κερασιού, και θα παραταχθούν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στην πλατεία εκεί, στο Μεταξοχώρι, όπου θα δηλώσουν ότι πρέπει να πληρωθούν άμεσα από τον ΕΛΓΑ για τον παγετό του 2025 στα κεράσια. Ακούμε, Ελένη, για το
1: ναι,
0: παγετό,
1: βεβαίως,
0: του 2025.
1: Φαντάσου,
0: ζητάνε να πληρωθούν και είμαστε στο 2026, έχουμε δηλαδή τη νέα παραγωγή και ακόμη δεν έχουν αποσημειωθεί για τον παγετό του 2025. Τόσες ωραίες καταστάσεις.
1: Λοιπόν, εμείς πάντως τώρα θα μιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, τον κύριο Χάρη Σεσκλώτη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μανώλη και εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, οργανώνεστε εν ώψη της κινητοποίησης, στις 23 είναι νομίζω, δεν ξέρω, και τέλος πάντων έχετε διάφορες συναντήσεις. Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και πώς οργανώνεστε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ. Χώρια από αυτά που είχαμε, όλες οι υποσχέσεις που είχαμε πάρει από την κυβέρνηση δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής. Κάναμε κάποιες συγκεντρώσεις σε κάποια χωριά,
1: ναι,
2: του Πηλίου και του Ριζομήλου. Είπαμε να κάνουμε μια διαμαρτυρία στις 23 του μηνός το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Έτσι.
2: Στο Βόλο θα έχουμε μια συγκέντρωση εκεί πέρα για διαμαρτυρία. Τώρα τα προβλήματα τα ξέρετε όλοι, ότι δεν γίνονται σωστές πληρωμές. Αυτές που γίνονται κουτσουρεμένες. Οι τιμές είναι, ενώ όλα έχουν ακριβεί τουλάχιστον 20-30%, τα καύσιμα είναι στο Θεό, οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα παραμένουν μειούμενες. Όχι, αύξηση δεν έχουν πάρει, αλλά και αυτές μειωμένες είναι.
1: Ναι.
2: Εκτός από τους συναδέρφους κτηνοτρόφους, οι οποίοι μπόρεσαν και κρατήσαν τα κοπάδια τους, και μακάρι να είναι γερά, και γιατί σε αυτούς στηρίζονται λίγο και η παραγωγή στη Μυδική και πολλοί αγρότες προσμένουν να δώσουν την παραγωγή τους σε αυτούς, δεν πάει τίποτα άλλο καλά. Τώρα ακούμε ότι το απόγευμα θα έχει πάλι ο καιρός πολλά γυρίσματα με βροχές και τα λοιπά. Τρέχει ο κόσμος να προλάβει να πάρει τα σιτηρά του, αυτά που θα μπορέσει να μαζέψει, όσα μπορέσουν να μαζέψουν. Αλλά οι τιμές, είναι, όπως σας είπα, είναι σχεδόν εξευθυλιστικές ανάλογα με το κόστος.
1: Μάλιστα. Τι ήθελα να πω, εσείς επιπλέον, ενώ στην περιοχή σας, έχετε και ένα πρόβλημα, τώρα δεν ξέρω αν είναι φετινό ή είναι διαχρονικό, απλά φέτος είναι πιο έντονο, ήταν πιο έντονο, με το πότισμα των χωραφιών, καθώς τι έγινε, είχαμε ζημιές στα αρδευτικά κανάλια, τι έγινε?
2: Αυτό το πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται μετά από τον Ντάνιελ,
1: ναι,
2: και τις καταστροφές που είχαν γίνει στον Ντάνιελ. Το αρδευτικό σύστημα είχε λειτουργήσει για πρώτη φορά στο 22. Ναι. Το 22 και το 23 πριν το Ντάνιελ λειτουργήσε αρκετά καλά, μπορούμε να πούμε. Μετά από αυτό άρχισαν τα προβλήματα. Μετά τον Ντάνιελ άρχισαν τα προβλήματα. Εντάξει, μέχρι ένα μέρος είναι λογικό. Αλλά και εμείς σαν αγρότες, ενώ είχαμε τονίσει ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα εγκαίρως, κάναμε κινητοποίησεις επί των κινητοποιήσεων, βρήκαμε κάποιες συσκέψεις με τον ΟΔΙΘ, είχαμε τονίσει τα προβλήματα. Δεν μας έφταναν όλα τα άλλα και αυτά που αναφέραμε πριν. Ναι. Το νερό αντί να έρθει 15 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου, όπως είναι και η αρδευτική περίοδο, φέτος μόλις πριν μία εβδομάδα, 5 μέρες έχει που λειτουργεί κανονικά το δίκτυο.
1: Ναι. Είχατε ζημιά.
2: Κάποιες καλλιέργειες, ναι, όπως τα καλαμπόκια, και άνθρωποι που δεν είχαν δικές τους γεωτρήσεις. Και ευτυχώς συντηρούμε και αυτές τις γεωτρήσεις, ενώ στο σχέδιο ήταν να κλείσουν αυτές οι γεωτρήσεις. Ευτυχώς κάποιοι συντήρησαν αυτές τις γεωτρήσεις και μπόρεσαν να μην πάθουν περαιτέρω ζημιά. Ζημιάς πάθουν. Και μειωμένες αποδόσεις θα υπάρχουν, ναι.
1: Μάλιστα. Αλλά είπατε ότι τώρα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Πιστεύετε ότι λύθηκε δηλαδή?
2: Τώρα προς το παρόν, ναι, φαίνεται ότι λειτουργεί πάλι σωστά το δίκτυο. Ναι, μέχρι περαιτέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, θα το δείτε. Λοιπόν, ναι, και η επόμενη συνάντηση, από ό,τι είδα εδώ στις ειδήσεις, η επόμενη συνάντηση εννοώ για το θέμα της οργάνωσης εν ώψη κινητοποίησης, είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στη Μακρινίτσα. Πού είναι, όχι?
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, εδώ είναι, στις Μιλιές. Πού είναι, ανοιχτή, στη Βυζίτσα. Στη Βυζίτσα βλέπω είναι. Λοιπόν,
2: σε Βυζίτσα. Όλα τα χωριά του
1: Πηγείου Κάρνου. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά την Κυριακή είναι στη Βυζίτσα. Αυτή
2: το τόπο συγκέντρωση είναι, ναι, εκεί.
1: Ωραία. Αλλά θα έρθουν, ναι, ναι, εννοείται, απόλυτο πύλι. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ.
2: Πάντως με τις πληρωμές οι οποίες καθυστερούν, με όλα αυτά που δεν έχουν γίνει, ενώ ήταν εξαγγελίες, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη, ο κόσμος, ο αγροτικός, είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση.
1: Ναι. Τώρα μαζί σας αυτή την κινητοποίηση είναι και οι κτηνοτρόφοι, δεν θυμάμαι καλά.
2: Οι θανατοφέντες.
1: Ναι.
2: Οι θανατοφέντες, αυτοί που χάσαν τα κουπάδια τους.
1: Ναι. Και δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί, ναι, ναι, όπως πρέπει, να πούμε.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, κυρία Μανώλη.
1: Γεια σας,
2: καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.

0: Εμένα με συνεπήρε το τραγούδι και ξέχασα ότι μας περιμένει ο Αλέξανδρος Ζαούτσος για μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Δεν έχουμε ακόμη την σημαντικότητα αυτή που θα περιμέναμε, αλλά κάτι καλό περιμένουμε, ευχόμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Εγώ είμαι χαρούμενη όταν λέμε τέτοια θέματα.
1: Ας μας συνεπάρει λίγο και η μουσική.
0: Ναι,
1: ας
0: ναι.
1: Μας συνεπάρει λίγο και η μουσική, γιατί εντάξει, πολλά άσχημα σημαίνουν γύρω μας. Οπότε νομίζω είναι μια καλή ανάσα.
0: Και λοιπόν, αυτό τώρα που θα μας πεις, ευχόμαστε να έχει αίσια έκβαση.
1: Ναι, προφανώς. Και να είναι και μια πολύ καλή πολιτιστική ανάσα για την πόλη των Τρικάλων και όχι μόνο, για ολόκληρη τη Θεσσαλία. Λοιπόν, μιλάμε για την υποψηφιότητα του Μουσείου Τρικάλων, του Μουσείου Τσιτσάνη στην ουσία, που εκπροσωπεί τη χώρα μας, mm-hmm. σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Μιλάμε για τον θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Μουσείων για το 2026, μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση. Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα, όχι μόνο για τα Τρίκαλα, όπως είπαμε, για το μεγάλο τρικαλινό δημιουργό του λαϊκού μας τραγουδιού, αλλά και για το ίδιο το μουσείο και για ολόκληρη την Θεσσαλία και για τη χώρα. Με χιλιάδες επισκέψεις που έχει το Μουσείο Τσιτσάνη τα τελευταία χρόνια. Και να πούμε ότι επίσημα, αν και βρίσκεται στον ένατο χρόνο λειτουργίας του, επίσημα με τη μορφή που έχει σήμερα είναι από το 2023. Δηλαδή, στην ουσία, έχουμε περίπου 2,5 με 3 χρόνια που έχει τη σημερινή τη μορφή του Μουσείου Τσιτσάνη. Και χρόνο με το χρόνο, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, οι επισκέψεις μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο. Τώρα, να πούμε ότι μιλάμε για μια διαδικασία η οποία γίνεται στον Μπιλμπάο της Ισπανίας. Εκεί υπάρχει ήδη μια τρικαλινή αποστολή, επικεφαλής ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο κ. Νίκος Σακάς, μαζί βεβαίως με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μουσείου Τσιτσάνη, τον Στέλιο τον Καραγιώργο. Μια υποψηφιότητα που αναδεικνύει δύο δεδομένα. Τον πλούτο της ελληνικής λαϊκής μουσικής μέσω του Βασίλη Τσιτσάνη και το ίδιο του μουσείου ως οντότητα και ως χώρος που εντυπωσιάζει με τι άλλο κάθε επισκέπτη και κάθε επισκέπτρια. Να πω ότι υπάρχει ένα τετραήμερο πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από χθες στην ουσία, mm-hmm. από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων. Θα γίνει αύριο το απόγευμα, Σάββατο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το ποιο από τα 35 συνολικά μουσεία υποψήφια θα πάρουν το σχετικό βραβείο ως νικητές αυτής της διαδικασίας. Και το Μουσείο Τσιτσάνη εντάχθηκε στην ενότητα ηχό πέρα από τα αντικείμενα, επιμελούμενη την άλλη κληρονομιά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η άλλη πολιτική κληρονομιά είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην μας αποδίδει οικονομικά, αλλά είναι κάτι, εννοώ, δεν είναι
0: δίνει στις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς. Δεν είναι κάτι το οποίο, όπως είναι για παράδειγμα το τουριστικό κομμάτι, οι ομορφιές της χώρας μας παντού, έτσι, από τα βουνά μέχρι τις θάλασσες, μπορεί να μας προσδώσουν ένα οικονομικό όφελος. Ο πολιτισμός είναι κάτι άλλο, το οποίο όμως προσδίδει μια ιδιαίτερη αξία σε αυτόν που την προβάλλει και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν μια ατζέντα από χθες μέχρι και την Κυριακή, ένα τετραήμερο συνέδριο, με ανοιχτή συζήτηση για το πώς τα μουσεία αφηγούνται την άλλη πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τον ήχο, τη μνήμη, τη γλώσσα και την εμπειρία πέρα από τα αντικείμενα. Και στο πάνελ οι εκπρόσωποι των μουσείων συζητούν για τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές που μπορούν να κάνουν παράλληλα με την χρήση της τεχνολογίας. Γιατί ξέρεις, Κωνσταντίνα, και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία αναδεικνύοντας την χρήση της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, και όχι το αντίστροφο, έτσι, να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να προβάλλουμε κάτι το οποίο αφορά τον πολιτισμό.
0: Άστα με την τεχνολογία τώρα, μεγάλη συζήτηση ανοίγεις και για μας τους δημοσιογράφους, έτσι, που βλέπουμε κάτι στα social media, παίρνουμε μία φωτογραφία, βάζουμε έναν βαρύγδουπο τίτλο εκεί και μεταφέραμε ένα θέμα δίχως να έχουμε πάει στο σημείο να το ερευνήσουμε, να το ψάξουμε και να το κάναμε. Με την τεχνολογία έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα. Τέλος πάντων, ίσως εμείς ενοχλούμαστε περισσότερο γιατί μεγαλώνουμε και έχουμε ζήσει διαφορετικά χρόνια. Έτσι. Δεν ξέρω, οι νέοι είναι συνηθισμένοι σε αυτό και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περιμένουμε αύριο.
1: Μόνο λέγοντας ότι το βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς καθιερώθηκε το 1977 υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση της αριστείας εντός της Ευρωπαϊκής Μουσιακής Κοινότητας. Και βεβαίως μεταξύ των υποψηφιωτήτων, 35 συνολικά, υπάρχουν πολύ ισχυρές.
0: Πάντως είναι η μοναδική από την Ελλάδα. Δεν θυμάμαι, το ανέφερες.
1: Από την Πολωνία, νομίζω, την Πορτογαλία, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, πολλές πραγματικά χώρες.
0: Είναι ξεχωριστό.
1: Και μια ισχυρή, αυτό που είναι στην Ελβετία, το μουσείο του ΣΕΡΝ, έτσι που αφορά την επιστήμη.
0: Α, είναι, το πολύ, πάρει του χρόνου το ΣΕΡΝ. Πολύ ας αφήσει το μουσείο Τσιτσάνη φέτος.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, στις 8 και 9 Ιουνίου του 1943 έγινε μία σπουδαία μάχη, η μάχη της Πόρτας. Η μάχη της Πόρτας έγινε στην πύλη Τρικάλων. Εκεί λοιπόν είναι η Πόρτα, όπου 150 μόνιμοι ελασίτες και 80 με 100 εφεδροελασίτες με ελιπή οπλισμό κατάφεραν σε μία διήμερη μάχη της Πόρτας να καθυλώσουν 4.500 Ιταλούς με πυροβολικό, αεροπορία, υπηκό και πεζικό, άριστα εξοπλισμένο στα στενά της Πόρτας. Την Κυριακή λοιπόν, την Κυριακή 14 του μηνός, στην Πόρτα, θα γίνεται μια εκδήλωση στην πύλη Τρικάλων για την εκδήλωση για τη μάχη της Πόρτας, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, ως κεντρικού ομιλητή. Έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας την κυρία Γεωργία Καπέτη, που είναι η γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Τρικάλων του ΚΚΕ. Κυρία Καπέτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Κουτσούμπα την Κυριακή να είναι στην πύλη Τρικάλων για τη μάχη της Πόρτας. Μία πολύ σπουδαία μάχη, όπως αναφέρουν τα γραπτά και μιλούν οι ιστορικοί, αλλά και άνθρωποι που ενδεχομένως να την έζησαν, γιατί μιλάμε για το 1943.
1: Ναι, βεβαίως. Έτσι όπως είπατε, είναι σε γενικές γραμμές τα πράγματα. Είναι μία μάχη που πραγματοποιήθηκε 8-9 Ιουνίου του 1943. Και το αξιοσημείωτο είναι αυτό που αναφέρατε στην αρχικά. Οι κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις των κατακτητών σε σχέση με τις δυνάμεις του ΕΑΜ Ελλάς. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι μια μάχη που δείχνει τη μεγάλη δύναμη που έχει ο λαός όταν μπορέσει να οργανωθεί, όταν μπορέσει να δει τον αντίπαλο μπροστά του, όταν μπορέσει να παλέψει για ανώτερα ιδανικά. Δείχνει τέτοια στοιχεία.
0: Και την γενναιότητα αυτών των ανθρώπων, γιατί είχαμε και πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή των 200. Mm-hmm. Δηλαδή, το μυαλό μας συνεχώς γυρίζει γύρω από αυτές τις εικόνες, κυρία Καπέτη. Mm-hmm.
1: Ξέρετε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας, ακριβώς επειδή είδαμε μπροστά μας ζωντανές εικόνες αυτών των ανθρώπων, όλοι μας συγκλονιστήκαμε, μπορώ να πω, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής και να πω και μία πλευρά σε σχέση με το πώς το αισθάνθηκα και εγώ προσωπικά, αλλά και το ίδιο το κόμμα, οι κομμουνιστές.
0: Ναι, κυρία Καπέτη.
1: Ακριβώς επειδή πρόκειται για ανθρώπους που αγωνίστηκαν όλη την προηγούμενη περίοδο πριν την εκτέλεσή τους, κομμουνιστές, στελέχη του ΚΚΕ, στις συνθήκες του Μεσοπολέμου, που αναγκάστηκαν να δώσουν σοβαρές μάχες και στο εργατικό κίνημα αλλά και αλλού, κόντρα στην πολύ πιο έντονη εκείνη την περίοδο, να το πω έτσι, καταστολή του κράτους της αστικής τάξης. Επομένως, πώς το λένε, είχαν περάσει από φωτιά και σίδερο, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, και βεβαίως είχαν πλήρη συνείδηση και του αγώνα που έδιναν και ήταν αποφασισμένοι μέχρι τέλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Γι' αυτό η στάση τους είναι ηρωική και νομίζω πως παραδειγματίζει για τις σημερινές συνθήκες.
0: Παραδειγματίζει, θέλω να πω δηλαδή ότι σε αντίστοιχες καταστάσεις θα ενωθεί και πάλι ο λαός, κυρία Καπέτη. Υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα, υπάρχει αυτή η γενναιότητα που διέθεταν εκείνοι οι άνθρωποι, ή ήταν πιο αγνές εποχές και τώρα πια έχουμε μπει σε μια κοινωνία, ζούμε σε μια κοινωνία που λίγο τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Δεν ξέρω τώρα, λέω δικές μου σκέψεις μεταφέρω, αλλά έχουμε μια επιφύλαξη για το πώς θα ενεργήσουμε σήμερα κάτω από τέτοιες συνθήκες. Νομίζω εγώ, τι να σας πω. Σίγουρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτοιμοι να ριχτούν στη μάχη και να σταθούν στην πρώτη γραμμή και να θυσιάσουν τη ζωή τους. Ναι, υπάρχουν σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι να ξεσηκωθούν και οι υπόλοιποι. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας και με τις συγκεντρώσεις που γίνονται. Τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Απεργίες λέγονται αυτές, κάποιες άλλες συγκεντρώσεις. Βλέπεις ότι με δυσκολία ο κόσμος συμμετέχει σε όλα αυτά, κυρία Καπέτη?
1: Νομίζω ότι το διαχρονικό στοιχείο που μπορούμε να δούμε στην κοινωνία για να βρούμε ένα νήμα από το τότε στο τώρα είναι ο ταξικός της χαρακτήρας. Δηλαδή το γεγονός ότι η πλειοψηφία του λαού εργάζεται, δουλεύει, φορολογείται, αδικείται, εν πάση περιπτώσει, ενώ μια μικρή μειοψηφία έχει τη δυνατότητα και μπορεί να ζει άνετα και να εκπληρώνει τις στοχεύσεις της. Αυτό υπήρχε και τότε, υπάρχει και σήμερα. Επομένως, αυτό είναι μια πραγματικότητα που ένας κόσμος την καταλαβαίνει, είτε το θέλει και το συνειδητοποιεί, είτε όχι. Την καταλαβαίνει μέσα από την καθημερινότητα και την εμπειρία του, από την καθημερινότητα που ζούμε όλοι. Επομένως, νομίζω ότι και αυτά τα ιστορικά παραδείγματα, είτε μιλάμε για τους 200 εκτελεστέντες στην Κεσαριανή, είτε μιλάμε για τους Ελασίτες στην Πόρτα, δεν είναι εξαιρέσεις. Είναι άνθρωποι απλοί που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, που βρέθηκαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και σήμερα υπάρχουν μικρά δείγματα και αγανάκτησης και προβληματισμού και κινητοποίησης. Ζήσαμε, αν θέλετε, τις μεγάλες κινητοποίησεις με αφορμή το ξεκάθαρα έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς εδώ στα Τρίκαλα έχουμε και την, βεβαίως, πανελλαδική συμβέλεια, αλλά επειδή είναι στην πόλη μας,
0: με τη Βιολάντα,
1: την πικρή εμπειρία, ναι, mm-hmm. με το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, που και κινητοποίησε μεγάλο κομμάτι του κόσμου και άνοιξε μια συζήτηση σε σχέση με την εργοδοτική εκμετάλλευση και με το μέχρι πού φτάνει η ασυδοσία, εν πάση περιπτώσει, ενός εργοδότη για να εξασφαλίσει τα κέρδη του, που έφερε ανθρώπους κοντά στο εργατικό κέντρο Τρικάλων, που συγκλώνησε, κινητοποίησε σωματεία, φορείς. Δηλαδή, νομίζω πως σε κάποιες τέτοιες περιστάσεις φαίνεται η δύναμη που έχει ο λαός όταν δει ποια είναι πραγματικά η αιτία της ζωής που ζει και δεν του αρέσει και τον πνίγει.
0: Μάλιστα. Κυρία Καπέτη, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Στις 11 η ώρα λοιπόν την Κυριακή,
1: βεβαίως,
0: στην πύλη Τρικάλων, στο νέο μνημείο των Πεσόντων, στην πλατεία της πύλης, είναι έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Εκεί θα έχουμε και την ομιλία του κυρίου Κουτσιούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, με αφορμή την 83η επέτειο της ιστορικής μάχης της Πόρτας.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κυρία Καπέτη. Καλή σας
1: ημέρα. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, έτσι φτάνοντας προς το τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, θα πάμε να συναντήσουμε τον Χρυσόστομο τον Τρίμη, γιατί έχουν εκδοθεί και οδηγίες, Μάκη, καλή σου μέρα Χρυσόστομε, σχετικά με αυτή την αστάθεια του καιρού και όλα όσα προβλέπονται και αναμένονται από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Και θα θέλαμε έτσι να μας μεταφέρεις κάποια πράγματα.
1: Μιλούσαμε με μετεωρολόγους οι οποίοι έχουν γνώση της περιοχής και αυτό που μας μετέφεραν ήταν ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Θεσσαλία, δηλαδή από τις περιφερειακές ενότητες
0: Καρδίτσας
1: και Τρεγάλων, και τα οποία θα κινηθούν προς ανατολικά, φτάνοντας μέχρι τις βόρειες Ποράδες, περνώντας προφανώς.
0: Από πότε θα ξεκινήσουν, τι σου είπανε, πότε ξεκινάνε?
1: Βασικά αναμενόντουσαν κάποια φαινόμενα στα δυτικά ορεινά από το πρωί, τώρα δεν έχω εικόνα να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα ενταθούν από το μεσημέρι και μετά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σχετική κινητοποίηση. Έχουν εκδοθεί οδηγίες που κάνουν λόγο για πορτοκαλί συναγερμό. Υπήρξε και σχετική ανακοίνωση και από την περιφέρεια Θεσσαλίας, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά από εκεί και πέρα υπήρξαν και κατατόπους οδηγίες. Για παράδειγμα, έχουμε τις οδηγίες του κεντρικού λιμεναρχείου Βόλου, που τονίζει ότι θα προκύψουν φαινόμενα χωρίς να αποκλείει ακόμη και την εκδήλωση χαλαζοπτώσεων, κάτι που δεν φαντάζομαι επηρεάζει και τον αγροτικό κόσμο αρκετά. Προσοχή στους λουόμενους, συνιστά να μην μπουν στη θάλασσα το κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου, και φυσικά τα μικρά σκάφη να μην κινηθούν στις θαλάσσιες οδούς. Και έχουμε και ανακοίνωση και από την πολιτική προστασία του Δήμου Αλμυρού εδώ στην Μαγνησία, που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι έως και τις βραδινές ώρες απόψε. Και αναφέρει συγκεκριμένα ο Δήμος Αλμυρού, η πολιτική προστασία του Δήμου Αλμυρού, να μην διασχίζουν οι πολίτες τον χύμαρο ξηριά και άλλα ρέματα κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Ακόμη λέει και στην ανακοίνωση και για αρκετές ημέρες μετά το τέλος της εκδήλωσης των φαινομένων.
0: Γιατί από τα βουνά θα κατεβαίνουν συνεχώς νερά, φαντάζομαι. Γι' αυτό το λόγο. Ναι.
1: Βέβαια, περιμένουμε να δούμε και την εκδήλωση των φαινομένων και τι
0: ένταση. Ναι, περιμένουμε κιόλας, γιατί ξέρεις, άλλα περιμένουμε, άλλα μας έρχονται.
1: Εντάξει, ο καιρός κάνει τα δικά του.
0: Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ωστόσο, εμείς, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες ή αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε αυτό το θέμα. Περπατώ ή στο Βόλο. Όταν, σε ποια περίπτωση.
1: Περπατώ στο Βόλο όταν τον επισκέπτομαι.
0: Α, όταν τον επισκέπτομαι.
1: Αλλά χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και των μονίμων κατοίκων του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.
0: Για πες τώρα, τι είναι αυτό ο περπατός στο Βόλο?
1: Λοιπόν, για μία ακόμη χρονιά ξεκίνησαν μάλλον σήμερα από τις 10.30 και με αρκετή συμμετοχή, όπως μας επισήμαναν και από τον Δήμο Βόλου και συγκεκριμένα η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία Μένη Λαζάρου, οι δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις εντός του αστικού ιστού του Βόλου. Όλοι έχουμε επισκεφθεί κάποια σημεία και καταλαβαίνεις και εσύ ότι ως επισκέπτες σε στιγμές χαλάρωσης, ως τουρίστες να το πω έτσι απλά, θα πάμε κατά κύριο λόγο στα τουριστικά μέρη. Αλλά πώς γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των σημείων που επισκεπτόμαστε, γιατί η καθημερινότητα σε μια πόλη είναι πολύ διαφορετική για το μόνιμο κάτοικο σε σχέση με αυτή ενός επισκέπτη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Βόλου ξεκίνησε και φέτος το πρόγραμμα δωρεάν περιπατητικών ξεναγήσεων με τον τίτλο που προανέφερες, «Περπατώ στο Βόλο», και μέσα από οργανωμένες διαδρομές, με τη συνοδεία μάλιστα και πιστοποιημένων ξεναγών, όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις περιπατητικές διαδρομές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την πολιτιστική κληρονομιά, στοιχεία δηλαδή που χαρακτηρίζουν τον Βόλο από το παραλιακό μέτωπο, από την είσοδο σχεδόν του Βόλου ξεκινά αυτή η διαδικασία, από το γραφείο ενημέρωσης επισκεπτών που βρίσκεται απέναντι από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Μαγνησίας, για να κινηθεί παραλιακά, να μπει στο κέντρο του Βόλου το γκρουπ που συμμετέχει σε αυτή τη διαδρομή, να περπατήσει στην εμπορική οδό Ερμού, να δει τα κεντρικά σημεία, να ξανακατέβει παραλιακά, να βρεθεί στο κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δεσπόζει στην παραλία του Βόλου και να φτάσει μέχρι και τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, mm-hmm. που είναι εδώ σε μας δίπλα στην ΕΡΤ Βόλου. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον όπως μας επισήμανε σήμερα.
0: Εμένα πάντως μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και ο κόσμος μπορεί να λέμε τώρα τι θα πάω περίπατο, μιλάω για τους μόνιμους κατοίκους του Βόλου, θα πάω περίπατο στο Βόλο, λες και τι κάνω καθημερινά, κινούμε στους δρόμους του Βόλου. Ναι. Το βλέπεις από άλλη οπτική γωνία όταν κάνεις ένα τέτοιο περίπατο.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες για κτίρια μιας πόλης. Ναι. Πόσοι γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν κλασικά κτίρια, νεοκλασικά κτίρια στο Βόλο, πόσοι γνωρίζουν ότι τα στενάκια του κέντρου του Βόλου προέκυψαν από τις ανάγκες των εμπόρων όταν πρωτοειδρύθηκε ο Βόλος στη δεκαετία του 1890, mm-hmm. Ότι αυτά τα στενάκια ήταν τέτοιου πλάτους ώστε να κατεβαίνουν τα εμπορικά βαρέλια που είχαν προϊόντα
0: για να τα κυλήσουν και να,
1: για να τα κυλήσουν ακριβώς.
0: Αυτό,
1: και να
0: αυτό είναι.
1: Αυτή
0: αυτό. Δηλαδή, μην το βλέπουμε ότι τι θα κάνουμε, θα πάμε περίπατο στο Βόλο. Θα πάμε περίπατο στο Βόλο. Ή κάθε πολυκατοικία τι είχε φιλοξενήσει στην περίοδο του πολέμου.
1: Ότι το πανεπιστήμιο ήταν
0: εργοστάσιο.
1: Ναι. Στη Λάρισα, για να σου φέρω το παράδειγμα, στη Λάρισα, πώς ξέρουν την ιστορία του κτηρίου Μουσών?
0: Εντάξει, ελάχιστη.
1: Κι όμως, κι εγώ έχοντας υπάρξει μόνιμος κάτοικος της Λάρισας, έχοντας γεννηθεί εκεί και μεγαλώσει εκεί, δεν την ήξερα την ιστορία του κτηρίου μέχρι
0: και να ήταν μόνο
1: κάποια
0: αυτό.
1: Στιγμή. Φέρνω λοιπόν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Λοιπόν, Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε στο τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου και εγώ θέλω να σας ενημερώσω για τους αγώνες που θα παρακολουθήσετε απόψε από το Earth Sport. Λοιπόν, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ, έτσι. Στις 10 η ώρα, λοιπόν, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα, έτσι, για τους τολμηρούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Καλή θέαση, λοιπόν, να έχετε και να υπάρχουν τα αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε, σας εύχομαι. Και τώρα, έτσι, μια είδηση που διαβάζω στα social media, αλλά είναι επιβεβαιωμένη από συναδέλφους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η οικογένεια Ρωμά της Λάρισας, η οποία 4 μέλη της έχουν μπει στη φυλακή για τις πλαστές λίρες και τα χρήματα που αποσπούσαν από πελάτες τους, στους οποίους λέγανε ότι θα πουλήσουν σε χαμηλότερη τιμή χρυσές λίρες. Φαίνεται, λοιπόν, ότι έχουν επιστρέψει το ποσό των 175.000 ευρώ σε μία γυναίκα επιχειρηματία από τη Μύκονο. Και μάλιστα η βίλα που έχετε δει και εσείς, φαντάζομαι, στις τηλεοράσεις με την πισίνα, όχι, συγγνώμη, με το ελικοδρόμιο, έχει δεσμευτεί. Γίνονται πολλές έρευνες, πρώτα απ' όλα, αν από την πολεοδομία υπάρχουν σχετικές άδειες, αν έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν, αν το ρεύμα που υπήρχε, που είχε η βίλα, ήταν πληρωνόταν κανονικά ή το κλέβανε από κάπου αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Λοιπόν, η Θεοχαρούλη, η Κωνσταντίνα που ήταν στο μικρόφωνο, ο Χρήστος ο Μαμάτσιος που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές, με τη βοήθεια του Βαγγέλη του Βούλγαρη στη ρύθμιση του ήχου. Έτσι περάσαμε την ημέρα μας, αυτό το 2ωρο το δημοσιογραφικό, εδώ από την ΕΡΤ Λάρισσας και την ΕΡΤ Βόλου. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Λίγη προσοχή σήμερα με τις καιρικές συνθήκες. Το Θεσσαλικό Περισκόπιο θα είναι και πάλι εδώ τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά από τις 10. Γεια και χαρά σε όλους, να περάσετε όμορφα, προσέξτε τον εαυτό σας. Δίνουμε τη σκητάλη στην Ελένη τη Μανώλη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Ποινή φυλάξης 17 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Βόλου σε 30χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία σε βάρος της 16χρονης συζύγου του, η ενήλικη επιχείρησε δύο φορές να φύγει από το σπίτι, ενώ ο κατηγορούμενος αθωώθηκε για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Αναμένεται να εκδικαστεί σε λίγη ώρα στο πλημμυροδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγετών κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέα, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρύαυρης το καλοκαίρι του 2020. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους προβλέπει για τη Θεσσαλία και τις Σποράδες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού, τα φαινόμενα θα απασχολήσουν Θεσσαλία από σήμερα το μεσημέρι και τις βραδινές ώρες και τις Σποράδες από το βράδυ της Παρασκευής και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Σε σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας, σημειώνεται πως έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς περιφέρειας. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στις προσεχείς εθνικές εκλογές στην πρώτη Θεσσαλονίκης, ο Τρικαλινός Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Δυναμική ήταν η διαμαρτυρία του Δήμου Τερνάβου και φορέων της περιοχής για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ. Χθες το πρωί, συλλογοι φορείς, η Δημοτική Αρχή και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Τερνάβου συγκεντρώθηκαν έξω από τα ΕΛΤΑ και διαμαρτυρήθηκαν, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τέλειος Τσικριτής, η χθεσινή κοιτοποίηση ήταν μόνο η αρχή. Είπε ότι ανέστειλε την παναλλαδική υπεργία που είχε προκηρυχθεί για την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά τις εξελίξεις διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Ιστορικών. Το Γενικό Συμβούλιο έκρινε θετικές κυβερνητικές δεσμεύσεις για κατάργηση της διάταξης βορείδη, ενίσχυση μοριοδότη συμβασίουχων και προοπτικές μονιμοποίησης εργαζομένων. Ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακελαρίδης τόνισε από το Βόλο χθες ότι η αριστερά χρειάζεται σαφείς προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας. Αναφερόμενος συνεργασίας δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει διάλογος με άλλες δυνάμεις του χώρου, ενώ εκτίμησε πως ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν αρκεί για να καλύψει το πολιτικό κενό της αριστεράς. Το θέμα της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου επικεφαλής Συμμαχίας για το Βόλο Νίκος Παπαπέτρος. Προτείνει σύμβαση με ΚΔΑΗ της Μαγνησίας μέσω διαγωνισμού και ακύρωση άλλων συμφωνιών μετά τις καταγγελίες για ταφή ανακυκλώσιμων στο ΧΙΤΑ και την εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Ντάνιελ και Ελίας, οι αποκαταστάσεις σύδραυσης και αποχέτευσης στο Βόλο παραμένουν στάσιμες. Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ ΑΜΒΑ, από τα 44 εκατομμύρια ευρώ εκτιμόμενων ζημιών έχουν διατεθεί 19 εκατομμύρια. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για επιδείνωση ήδη προβληματικών υποδομών και σοβαρές ελλείψεις διαχρονικών προβλημάτων. Στη πύλη Τρικάλων, στις 11 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας για την 83η επέτειο από την ιστορική μάχη της Πόρτας. Με 3 συνδυασμούς θα διεξαχθούν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 14 Ιουνίου και η ψηφοφορία θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων εξουδετεμένος αντιπρόσωπος του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα βρίσκεται στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας για να παράσχει υποστήριξη σε κάθε ερώτηση διευκρινήσεων των ψηφοφόρων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα σε τμήμα της οδού Γεωργιάδου στον κεντρικό τομέα της πόλης Λάρισας λόγω εργασιών κατασκευής νέας κεντρικής νησίδας. Ικανοποίηση εκφράζει η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας για την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να προχωρήσει την πρόσληψη 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αποτελεί ουσιαστική διακαίωση πρωτοβουλίας και επισήμως διεκδίκηση Περιφερειακής Αρχής του Δημήτρη Κουρέτα, αφού από το Μάιο του 2025 είχε απευθύνει σχετικό επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας. Τέλος, χειροπέδες σε άνδρα ηλικίας 41 ετών για κλοπή χαλκού από υπαίθρια επιχείρηση στην Καλαμπάκα. Ενώ το Μουσείο Τσιτσάνι εκπροσωπεί την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό για τον καλύτερο Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς μεταξύ 35 υποψηφιωτήτων στο Μπιλμπάο της Ισπανίας το απόγευμα του Σαββάτου, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και υπευθυνότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο, στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
9: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
10: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
11: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Κάπου εδώ ξεκινάει η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Και να θυμίσουμε τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε, 100,7, 101,2 στο FM. Μας ακούτε όμως, θυμίζω αγαπητοί φίλοι, και μέσα από το διαδίκτυο και την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μαζί σας θα περιπλανηθούμε λοιπόν και σήμερα στους δρόμους της τέχνης και του πολιτισμού, ξεκινώντας από μια έκθεση που μπορεί να τελείωσε μόλις χθες, και σας μιλάμε για την αυτοσύνη, όμως με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο, με τον ένα εκ των δύο συντελεστών, ο άλλος είναι ο Βαγγέλης Πατσέας. Έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία αυτή την έκθεση να την δούμε έτσι και στα περίχωρα του Βόλου, σε κάποια χωριά μάλλον του Βόλου. Θα μας τα πει όλα αυτά όμως ο κεραμίστας Χρήστος Γιαννακόπουλος, ο οποίος σε λίγο θα είναι μαζί μας ζωντανά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου. Αμέσως μετά τα βήματά μας θα μας οδηγήσουν στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζο Ντε Κύρικο, όπου ήδη είναι σε εξέλιξη η έκθεση με τίτλο «Ματιέρες». Εκεί λοιπόν, στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζο Ντε Κύρικο, το σκάκι συναντά την τέχνη, σε αυτήν ακριβώς την έκθεση. Η Ελπινίκη Καμόσου θα μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή. Τέλος θα πάμε Πορφυρογένιο, θα πάμε στην Αγριά, γιατί το Κουκλοπαίδιο διοργανώνει μια πάρα πολύ σημαντική δράση το Σάββατο 13 Ιουνίου, αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με ένα σύνθημα: «Μη πετάξεις το μπουκάλι σου, έλα να πετάξεις μαζί του». Υπεύθυνη του εργαστηρίου του Κουκλοπαίδιου, η Σταυρούλα Μαστρογιάννη, θα μας πει περισσότερα και για αυτή τη δράση. Όλα αυτά σε λίγο όμως, αφού πρώτα σας καλωσορίσουμε με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και αφού σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη ακρόαση και σήμερα.

0: Εντάξει, φύγαμε.
1: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας πολιτιστική περιήγηση από την αυτοσύνη. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης κεραμικής των δημιουργών Ευάγγελου Πατζέα και Χρήστου Γιαννακόπουλου. Μία έκθεση που μας συνόδευσε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας. Είχε ενταχθεί και αυτή η έκθεση στις παράλληλες εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας 2026, που φέτος ήταν αφιερωμένη, τιμόμενη πόλη ήταν και είναι η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Και ναι, μπορεί η έκθεση χτες να τελείωσε, όμως εμείς σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου έχουμε ένα εκ των δημιουργών, τον Χρήστο Γιαννακόπουλο. Καλώς όρισες, Χρήστο, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω.
2: Καλημέρα σας.
1: Και δεν ήθελα να το χάσουμε με τίποτα. Βέβαια, είχαμε μια συνέντευξη με τον πατέρα Καλίνικο με αφορμή όλες τις εκδηλώσεις, μιλήσαμε και για την έκθεσή σου. Όμως θα ήθελα να μας βάλεις έτσι λίγο περισσότερο στο πνεύμα, γιατί δεν έχουν τελειώσει όλα. Υπάρχει ένας σχεδιασμός να ξαναδούμε μέσα στο καλοκαίρι την έκθεση αυτή σε διάφορα μέρη. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, υπάρχει
1: η πρόθεση τουλάχιστον,
2: υπάρχει
1: η καλή
2: τουλάχιστον
1: από σας.
2: Η πρόθεση και κάποιες πρώτες συζητήσεις να συνεχίσουμε την έκθεση στη Ζαγορά. Δεν θα πω το μέρος πριν οριστικοποιηθεί,
1: ναι.
2: Καθώς και κατά πάσα πιθανότητα μάλλον θα εμφανιστεί και στο Λαύκο, στο ξενοδοχείο Έσπερος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Με τον ίδιο τίτλο, Ναυτοσύνη.
2: Με τον ίδιο τίτλο.
1: Ναι. Πολύ ωραίος τίτλος, πολύ ευρηματικός και βέβαια εξαιρετική η έκθεση. Πραγματικά την επισκέφτηκα και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Τι ωραία έργα.
2: Κάναμε ό,τι
1: μπράβο
2: καλύτερο μπορούσαμε.
1: Με... και σε σένα και στο Βαγγέλη Πατζέα.
2: Εντάξει, είναι δουλειά πολλών ετών. Και για μένα και για τον Βαγγέλη τον Πατζέα.
1: Το θέμα ήταν ο συντονισμός. Τι ωραία συντονιστήκατε πάνω σε αυτό, θεματολογικά λέω.
2: Είμαστε και φίλοι εκτός από καλοί συνάδελφοι με τον Βαγγέλη Πατζέα και έχουμε παρόμοιο σκεπτικό στον τρόπο που δουλεύουμε και προσεγγίζουμε τα πράγματα. Και καλή συνεργασία. Και νομίζω όλο αυτό φάνηκε στο ότι δεν είναι αρμονικά τα έργα. Και αυτό το έλεγε και ο ίδιος ο κόσμος, ότι δεν είναι οι δουλειές μεταξύ τους.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Παρουσιάζονταν και το κομμάτι της πλεύσης των καραβιών, ας πούμε, και το κομμάτι των ανθρώπων της θάλασσας.
1: Λοιπόν, τα καράβια δικά σου, οι άνθρωποι της θάλασσας, του Βαγγέλη Πατζέα.
2: Του Βαγγέλη.
1: Να ξεκινήσουμε από τα καράβια, τα υπέροχα καράβια από πυλό, κεραμικής έκθεση, έτσι.
2: Είναι καθαρά μια έκθεση κεραμικής. Όλα και η δική μου δουλειά και του Βαγγέλη είναι από πυλό stoneware, ένας πυλός υψηλής θερμοκρασίας, άριστης ποιότητας και σκληρότητας, που έχει και τις τεχνικές ικανότητες να μας βοηθάει στο να αποδώσουμε δύσκολα πράγματα, δύσκολες φόρμες, όπως είναι, ας πούμε, ειδικά τα καράβια και τα πανιά, τα κεραμικά πανιά. Το οποίο αυτό με τη σειρά του μας επιτρέπει στο καράβι να έχει αυτή την αίσθηση της πλεύσης. Δηλαδή να το βλέπεις και να νομίζεις ότι πλέει.
1: Και τα κύματα της θάλασσας, τι εντυπωσιακό.
2: Ναι, ναι. Ότι φυσάει. Το βλέπεις και ακούς τον αέρα να φυσάει στα πανιά του και μετά ταξιδεύεις και εσύ ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί όλοι θα θέλαμε να πλεύσουμε. Η πλεύση και η ναυτοσύνη είναι κάτι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει θάλασσα. Διότι σε όλο τον κόσμο υπάρχει το υγρό στοιχείο. Υπάρχουν οι λίμνες και τα ποτάμια. Και κάποια από αυτά είναι αρκετά μεγάλα. Ποτάμια και αρκετά μεγάλες λίμνες. Και η πλεύση είναι πάντα στην καρδιά του ανθρώπινου είδους.
1: Σαν φυγή, σαν διέξοδος,
2: Σαν φυγή, σαν διέξοδος, σαν μεροκάματο, σαν ταξίδι, σαν εξερεύνηση. Σε όλους τους λαούς, από τότε που υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει πλεύση και ναυτοσύνη.
1: Έτσι, έτσι.
2: Και πάντα το υγρό στοιχείο, μην μπερδευόμαστε τώρα με τους αυτοκινητόδρομους ή τα τρένα, πάντα το υγρό στοιχείο ήταν η μεγάλη λεωφόρος στην οποία διακινούνταν οι άνθρωποι, οι ιδέες, τα εμπορεύματα. Ήταν οι μεγάλες λεωφόροι που σήμερα έχουμε αυτοκινητόδρομους ή αεροπορικές γραμμές. Ανέκαθεν όμως για τον ανθρώπινο είδος ήταν το υγρό στοιχείο.
1: Ναι. Και διέκρινα έργα μεγάλα και πιο μικρά. Πραγματικά δηλαδή Το ξαναλέω, εντυπωσιάστηκα. Μεγάλα.
2: Εδώ εντυπωσιάστηκα
1: μεγάλα εγώ. Σκαριά, πραγματικά.
2: Εντυπωσιάστηκα
1: το
2: εγώ.
1: Φαντάζομαι, το φαντάζομαι.
2: Δηλαδή, ναι, εντάξει, φτάνεις και ξεπερνάς τα όρια σου.
1: Από Τριήρης μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Το μεγαλύτερο ήταν ένα καράβι από την Αγγλία που έφτιαξα. Το οποίο με είχε εντυπωσιάσει όταν το είδα κάποτε σε φωτογραφία. Το Bristol Channel Pilot Cutter. Το οποίο εντυπωσιάστηκα και εγώ με. Κατάφερε και έφτιαξα κάτι. Είναι θέμα ότι συνεχώς προσπαθείς για κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, για πιο ωραία φόρμα, πιο ωραίο χρώμα. Ναι.
1: Και το κύκνος μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω.
2: Το κύκνος.
1: Που συνδέεται με αναμνήσεις κάποιον, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Όλοι οι παλιοί βολιώτες θυμούνται με μεγάλη αγάπη το κύκνος. Mm-hmm. Ακόμα και αν ήταν 6-7 χρονών παιδιά, ήταν αυτό το λευκό καραβάκι που πήγαινε στα νησιά,
1: πήγαινε
2: μακριά από την καθημερινότητα.
1: Ναι.
2: Αξιόπλο για πάρα πολλά χρόνια εδώ στην περιοχή μας και στο Βόρειο Εβοϊκό και στις Βόρειες Ποράδες. Ένα καράβι που ναυπηγήθηκε στην Αμερική τη δεκαετία του 30 ως κότερο. Υπηρέτησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως πολεμικό και μετά από το 47 μέχρι και το 74 στην περιοχή μας.
1: Πόσα καράβια βλέπουμε στην έκθεση?
2: Γύρω στα 35. Mm-hmm. Κυρίως καράβια από την ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική. Και όχι μόνο.
1: Ναι.
2: Καράβια τα οποία μπορεί να τα έχουμε ακούσει. Όλος ο κόσμος τα έχει ακούσει. Το Τρικαντήρι όλοι το ξέρουμε. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει όμως ένα τραγούδι, το Αμοριανό μου πέραμα να έχεις καλό ξημέρωμα. Είδαμε λοιπόν και τα περάματα. Και τους βαρκαλάδες και τα καραβόσκαρα και τα τσερνίκια και τους υδραίκους και πολλά άλλα.
1: Και πολλά άλλα. Και όσον αφορά τον Ευάγγελο Πατσέα, είδαμε ναυτικούς, έτσι, ανθρώπους του μόχθου, είδαμε τους ανώτερους, τους αξιωματικούς, έτσι δεν είναι, πολύ ωραίες.
2: Τους καπεταναίους, τους
1: μηχανικούς. Μπράβο, τους μηχανικούς, ναι.
2: Τους πειρατές, βέβαια.
1: Είναι ένα ταξίδι.
2: Και τους ανθρώπους του μόχθου.
1: Όλη η έκθεση είναι ένα ταξίδι.
2: Ναι.
1: Είναι ένα ταξίδι. Και μπράβο και στη συγχαρητήρια και στη Μαγνήτων Κιβωτό που ενέταξε τελικά αυτή την έκθεση στην Ναυτική Εβδομάδα του 2026 και έτσι να συνεχίσει.
2: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι πολύτιμη η στήριξη που μας έδωσε στο να βρεθεί αυτός ο χώρος και να μας στηρίξει με αυτόν τον τρόπο.
1: Στο Ξενία εδώ.
2: Στο Ξενία Βόλου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική στήριξη που μας παρήχαν.
1: Μπράβο, έτσι να συνεχίσετε, να συνεχίσετε και του χρόνου. Εμείς θα είμαστε μαζί σας και θα ανανεώσουμε εμείς προσωπικά το ραδιοφωνικό μας ραντεβού όταν θα κάνετε, θα είναι σίγουρες οι ημερομηνίες για Ζαγορά και Λαύκο.
2: Για Ζαγορά και Λαύκο είναι κάτι που το βλέπουμε. Ναι.
1: Πρέπει να το δούμε και μαζί, γιατί όσοι δεν είδαν την έκθεση αυτή εδώ στο Ξενία, τουλάχιστον να έχουν την ευκαιρία να τη δουν καλοκαιράκι. Είναι,
2: ναι, και θα
1: κάνουμε περιηγήσεις.
2: Θα προσθεθούν και κάποια άλλα πράγματα.
1: Και θα προσθεθούν
2: και κάποια άλλα έργα μέσα, τα οποία δεν προλάβαμε να τα εμφανίσουμε. Θα εμπλουτιστεί η έκθεση, σίγουρα.
1: Χρήστο Γιαννακόπουλο, πολύ σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα εδώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα όμως, αγαπητοί φίλοι, να μάθουμε περισσότερα για αυτό το δημιουργικό και ενδιαφέροντα πραγματικά διάλογο ανάμεσα στην εικαστική τέχνη και το σκάκι, που επιχειρεί να ανοίξει ομαδική έκθεση με τον τίτλο «Ματιέρες», που είναι ήδη σε εξέλιξη στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Είναι μια έκθεση που συνδιοργανώνουν ο Εικαστικός Σύλλογος Βόλου και ο Δήμος Βόλου με τη στήριξη της Ακαδημίας Σκακιστών Βόλου. Η πρόεδρος του Εικαστικού Σύλλογου Βόλου, η κυρία Ελπινίκη Καμόσου, είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρία Καμόσου, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω λοιπόν και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Τι ενδιαφέροντα πράγματα κάνετε πραγματικά, το σκάκι στην τέχνη.
1: Ούτως ή άλλως το σκάκι
0: έχει
1: ένα πολύ μεγάλο παρελθόν. Έτσι. Ως παιχνίδι, ως άθλημα, αλλά και ως στοχασμός και φιλοσοφικός στοχασμός. Το έχουν αγγίξει πολλοί καλλιτέχνες, πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες όπως ο Μαρσέλ Ντουσάμπ, ο Μαν Ρέι, ο Μαξ Έρνστ, ο Γιώκο Όνο κτλ. Φιλόσοφοι. Οπότε είχαμε και εμείς σε αυτή την ιδέα, πέρυσι τέτοια εποχή που κάναμε τον προγραμματισμό των δράσεων της φετινής χρονιάς, γινόταν παράλληλα οι σκακιστικοί αγώνες, οι μαθητικοί σκακιστικοί αγώνες, και επειδή πολλοί είμαστε εκπαιδευτικοί και είμαστε σε σχολεία, βλέπουμε όλη τη διαδικασία. Και γινόταν και η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τον καλεσμένο, τον είναι καλεσμένο μας τώρα, τον ζωγράφο τον Αχιλλέα, ο οποίος είναι μουσικός, αν και το επίθετό του είναι ζωγράφος, είναι μουσικός και σκακιστής, μέτρη σκακιού. Mm-hmm. Οπότε αυτός ο σχετισμός μας ήρθε δηλαδή στο μυαλό βάσει αυτών των γεγονότων της σκακιστικής εδώ διαδρομής, δηλαδή της αθλητικής διαδρομής του αγωνιστικού κομματιού και της παράλληλης δράσης στο Μέγαρο Μουσικής. Και σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό, να το κάνουμε ένα πολύπλευρο διαθεματικό δρόμενο που θα συνυπάρχουν τέχνες και σκάκι μαζί.
0: Μάλιστα. Και οι ματιέρες, τι σημαίνει ο τίτλος?
1: Ματιέρες δεν έχει να κάνει με τη ματιά όπως πολλοί πιστεύουν. Έχει να κάνει, ματιέρα στην εικαστική γλώσσα είναι η ζωγραφική επιφάνεια, η υφή της ζωγραφικής επιφάνειας. Οπότε κάναμε ένα λογοπαίγνιο που συνδυάζει τη λέξη αυτή που αφορά τη ζωγραφική με το ματ, τη στρατηγική, την κομβική, την κίνηση της...
0: Ναι, πολύ ωραία, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ευρηματικός ο τίτλος, πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τι έργα εκτίθενται, τι βλέπουμε εκεί στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο?
1: Εκεί παράλληλα εκτίθενται έργα μελών του Εικαστικού Συλλόγου Βόλου, εικαστικά έργα μελών του Εικαστικού Συλλόγου βέβαια, που είναι ζωγραφικά έργα αλλά και εγκαταστάσεις, αλλά και βίντεο art, όπου το σκάκι... προβάλλεται και προσεγγίζεται σαν ένα πολιτισμικό αντικείμενο πια. Προάγεται σαν ένα πολιτισμικό αντικείμενο. Οπότε ενοιολογικά προσεγγίζεται σαν ένα αντικείμενο που αναδεικνύει τη στρατηγική ή τη σιωπή της σκέψης, τη σύγκρουση των αντιθέσεων, ενδεχομένως την απώλεια όταν τα σκάκια φεύγουν από τη σκακέρα, τη μνήμη, τη χειρονομία της κίνησης του σκακιστή, όπου η χειρονομία αυτή μπορεί πέρα από την στρατηγική να έχει και την ψυχολογία της κίνησης, δηλαδή ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει ένα διταγμός, ένα πισωγύρισμα. Όλα αυτά
0: πολλαπλές αναγνώσεις αυτού του παιχνιδιού, έτσι, πολλαπλές.
1: Γίνονται απεικονίσεις, λοιπόν, οπτικοποιήσεις όλων αυτών των ενιών.
0: Μάλιστα. Και είναι αλήθεια πως έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικούς, στοχαστές το σκάκι. Είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ακριβώς. Είναι ένα παιχνίδι, είναι από τα κορυφαία παιχνίδια που ασκεί τη συγκέντρωση, το πνεύμα, το συσχετισμό των κινήσεων. Δηλαδή υπάρχουν πολλές δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται, προϋποθέτει και αναπτύσσει βέβαια τις δεξιότητες αυτές το σκάκι. Και φυσικά και σαν φόρμα, σαν μορφή το σκάκι έχει εμπνεύσει πάρα πολύ. Οπότε όλα αυτά χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη έκθεση. Η εικαστική έκθεση όμως περιλαμβάνει μέσα της και ακόμη μία έκθεση. Δηλαδή έχουμε έκθεση μέσα στην έκθεση, όπου είναι μία συλλογή από στακέρες του συγκεκριμένου, συγκεκριμένου μουσικού που σας είπα, το Αχιλλέα του Ζωγράφου, μας τις έχει παραχωρήσει, και είναι συλλεκτικές κακέρες ιστορικές. Η παλιότερη είναι από το 19ο αιώνα, που έχουν φιλοτεχνηθεί από ανθρώπους που παίζαν σκάκι και πολλές φορές σε αντίξωες συνθήκες, ιστορικές συνθήκες. Μπορεί να ήταν και εξόριστοι δηλαδή, έχουμε και τέτοιες κακέρες.
0: Χειροποίητα σετ δηλαδή, όπως ναι, μας λέτε τώρα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ναι, ναι.
1: Οπότε έχουμε και αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή εκεί ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικός, αλλά και οι υλικότητες είναι εξαιρετικές. Ακόμη και οι αφηγήσεις της κάθε κακέρας είναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και έτσι νομίζω ότι είναι πολύ πλούσιο το πολιτισμικό προϊόν που παράγεται και διατίθεται, ας πούμε, στο θεατή εκεί μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Ναι, έτσι είναι. Εξάλλου συμμετέχουν και 24 είναι οι εικαστικοί δημιουργοί.
1: 26.
0: Μπράβο σας.
1: Είμαστε άλλοι δύο, είμαστε 26. Αντίστοιχα έργα. Ναι.
0: Μάλιστα. Και την Κυριακή, κάτι λένε οι πληροφορίες μας για μία ακόμη παράλληλη εκδήλωση.
1: Έχουμε, ναι, προηγήθηκε μία.
0: Χθες, νομίζω.
1: Χθες, που ήταν η σύνδεση της μουσικής, ένα κονσέρτο του Αχιλλέα Ζωγράφου. Σύνδεση της μουσικής, κλασικής μουσικής με το σκάκι. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον οπτικο-ακουστικό δρόμενο. Και μεθαύριο, τη Κυριακή, θα έχουμε ένα σιμουλτανέ. Σιμουλτανέ είναι όταν ένας σκακιστής παίζει παράλληλα με πολλούς άλλους. Διατρέχει δηλαδή σε πολλές άλλες κακέρες, παίζει συνεχόμενα, και θα γίνει από την Αναστασία Αβραμοπούλου, που είναι και αυτή μέτρη σκακιού και θα μένει εδώ στο Βόλο, στο χώρο πάλι του Τζόρτζο Ντεκήρικο, πιθανότατα έξω αν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα καιρού ή αλλιώς μέσα, και θα γίνει στις 5 ώρα το απόγευμα. Αυτό σε συνεργασία με την Ακαδημία Σκακιστών Βόλου. Και επίσης την Τρίτη στις 16 θα έχουμε ένα τουρνουά μπλίτς πάλι σκακιού, πάλι στον ίδιο χώρο. Και εκεί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και τα παιδιά, αλλά και μεγάλοι και ενήλικες, και αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Μέχρι πότε μπορούμε να δούμε την έκθεση αυτή, κυρία Καμόσου, στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζο Ντεκήρικο?
1: Η διάρκεια, η προβλεπόμενη, είναι μέχρι τις 10 Ιουλίου. Είναι ένας μήνας δηλαδή, με ένα ενδεχόμενο παράταση, θα δούμε.
0: Εξαρτάται. Γι' αυτό λέτε προβλεπόμενη και κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση, πραγματικά. Και αξίζει τον κόπο να τη δούμε, οι Βολιώτες και όχι μόνο, καλοκαίρι είναι, έχουμε και επισκέπτες αρκετούς στην πόλη ήδη. Μάλιστα. Κυρία Καμόσου, ναι, ναι, πείτε μας.
1: Η επισκεψιμότητα είναι ήδη
0: είναι
1: πολύ μεγάλη.
0: Μεγάλη, ναι, ναι.
1: Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ θερμή η αποδοχή. Οπότε αυτό το πρώτο διάστημα δηλαδή φαίνεται ότι προϊονίζει ανάλογη συνέχεια, και μακάρι, το θέλουμε πολύ. Είναι ένα πολύ πρωτότυπο και πρωτοπόρο εγχείρημα. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Οπότε νομίζω ότι θα δημιουργήσει ένα καινούριο ενδιαφέρον και ανοίγματα σκέψης και στοπασμού σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται όχι μόνο για την τέχνη, αλλά και για το παιχνίδι του σκακιού, αλλά και για τη μουσική και για το ιστορικό πλαίσιο. Δηλαδή είναι πολύπλευρη και πολυεπίπεδη δράση. Οπότε ναι, νομίζω ότι θα συνεχιστεί καλά, θα συνεχιστεί έτσι όπως το περιμέναμε.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καμόσου. Θα είμαστε στη διάθεσή σας και για μελλοντικές δράσεις σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία πραγματικά στην έκθεση. Ήδη μας είπατε ότι έχει επισκεψιμότητα και πάει πάρα πολύ καλά. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα και στην Αγρία, αγαπητοί φίλοι, πιο συγκεκριμένα στο Πορφυρογένειο Ίδρυμα Αγρίας, όπου το Σάββατο, αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου και στα πλαίσια του κουκλοπαίδιου θα δούμε μια δράση που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σύνθημα. Μην πετάξεις το μπουκάλι σου, έλα να πετάξεις μαζί του. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, υπεύθυνη του εργαστηρίου, η Σταυρούλα η Μαστρογιάννη, η οποία συνεχίσει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Καλώς όρισα, Σταυρούλα.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το μοίρασμα μιας δράσης που θα ολοκληρώσει για φέτος το κουκλοθεατρικό εργαστήρι στο κουκλοπαίδιο με ένα κάλεσμα που αφορά μικρά παιδιά μαζί με τους γονείς τους για ένα εργαστήρι πολύ αγαπημένο στο κουκλοπαίδιο, ένα εργαστήρι αποκλειστικά από άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού που μεταμορφώνονται σε κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν δεν πετάμε το μπουκάλι μας, αλλά πετάμε μαζί του γιατί κάτι θα φτιάξουν τα παιδιά, κάτι θα μας τορέψουν οι γονείς, κάτι μαγικό θα γίνει αύριο στις 11.
0: Δημιουργία, παιχνίδι, φαντασία, έτσι.
1: Πραγματικά νομίζω ότι το κουκλοπαίδιο χαρακτηρίζεται από αυτά τα τρία, από αυτές τις τρεις λέξεις. Και μάλιστα για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το κάλεσμα, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε πολύ μικρά παιδιά να γνωρίσουν το κουκλοθέατρο και να δουν πώς μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε υλικά που πραγματικά στα μάτια μας μπορεί να φαίνονται τελείως αδιάφορα, αλλά και με τη βοήθεια των γονιών μας να μπούμε σε μια έτσι δημιουργική, σε ένα δημιουργικό δίωρο, φτιάχνοντας ένα καινούριο κόσμο μέσα από αυτά τα υλικά.
0: Ναι. Υλικά λοιπόν που δεν καταλήγουν στα απορρίμματα, αλλά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, έτσι, στα πλαίσια μιας ανακύκλωσης, να το πω. Περνάει και ένα πολύ δυνατό μήνυμα στα παιδιά και μάλιστα σε πολύ μικρή ηλικία, από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί αφορά μικρά παιδιά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δουλεύει με αυτά τα υλικά χρόνια τώρα. Τα πλαστικά μπουκάλια είναι αφορμή για γιορτές κούκλας και παλιότερα. Και πάντα εκπλήσουν και μένα ευχάριστα, γιατί πάλι μου δώσανε την ευκαιρία να φτιάξω τελείως καινούργιες κατασκευές με τα παιδιά και να τα προσαρμόσω σε διάφορες ηλικίες, καθώς αυτό το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στο αυριανό εργαστήρι, που στην πραγματικότητα είναι μόνο το πρώτο στάδιο της συνάντησής μας. Το εργαστήρι αύριο εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιεί το Πορφυρογένειο Ίδρυμα Αγρίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κωστοπούλου και αφορά παιδιά ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας. Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει αυτή η δράση με σχολεία μακρινά, κυρίως από το Ανατολικό Πύλιο, από το Νότιο Πύλιο στο Λαύκο, με συλλόγους στις Πινακάτες, στη Δράκια, στον Άι Βλάση, που θα κάνουν ακριβώς την ίδια δράση και θα την παρουσιάσουν το Σεπτέμβριο, 13 Σεπτέμβρη, σε μια μεγάλη γιορτή κούκλας. Έτσι λοιπόν, όσοι συμμετέχουν αύριο στο εργαστήρι, θα συμμετέχουν και αυτοί στη γιορτή. Είναι έτσι ένα μεγάλο κάλεσμα όλο αυτό. Είναι πάνω από 120 παιδιά που ήδη έχουν πραγματοποιήσει το εργαστήρι. Και με μεγάλη χαρά βλέπω τεράστια ανταπόκριση και ενθουσιασμό πάνω σε αυτή την ιδέα της επαναχρησιμοποίησης και του κουκλοθέατρου μέσα από μία άλλη οπτική.
0: Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Από τις 11 έως τη 1 θα είναι η δράση.
1: Ναι, η δράση είναι 11 με 1. Τα παιδιά μπορούν να έρχονται με τη συνοδεία του γονιού, γιατί δουλεύουν και οι δύο μαζί. Φέρνουν μαζί τους πλαστικά μπουκάλια, άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού και φυσικά κέφι για αυτό που θα δημιουργήσουμε. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το εργαστήρι αυτό θα το παρουσιάσουν τα μικρά παιδιά του ίδιου του κουκλοπαίδιου, δηλαδή που συμμετέχουν στα πρωινά εργαστήρια κατασκευής κούκλας. Άρα λοιπόν αύριο θα έχω πολλούς συνεργάτες για να
0: τους
1: κάνουμε μαζί αυτή τη δουλειά.
0: Έτσι, τους καλύτερους, Σταυρούλα Μαστρογιάννη.
1: Πραγματικά, είναι πάντα αυτή η δουλειά με τα παιδιά τόσο όμορφη για μένα, που είναι συνεργάτες και αύριο θα το δουν και όσοι έρθουν στο εργαστήρι. Υπάρχουν ακόμα μερικές θέσεις, οπωσδήποτε όποιος έρθει χρειάζεται να κλείσει τη θέση του, γιατί το εργαστήριο έχει μια προετοιμασία ώστε να είμαστε όλοι έτσι χαρούμενοι με αυτό που θα κάνουμε.
0: Να δώσουμε και το τηλέφωνο.

0: Τα λέμε, το ραντεβού μας είναι το Σεπτέμβρη, 13 Σεπτεμβρίου, με τη γιορτή κουκλάς που σας είπα. Όμως υπάρχει ο Καραγκιόζης που τέλος Ιούνιου ετοιμάζει παράσταση. Και έτσι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε σε έναν πολύ όμορφο χώρο, καθώς η παράσταση θα γίνει έξω με ζωντανή μουσική. Τα παιδιά είναι στις τελικές πρόβες τώρα και σύντομα θα ανακοινωθεί και επίσημα.
1: Πολύ ωραία. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Σταυρούλα Μαστρογιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι από το κουκλοθεατρικό μας κομμάτι. Και σας περιμένουμε αύριο στις 11.
1: Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, να σας πούμε ακόμη πως ο Ελληνορωσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίας και Συνεργασίας Νομού Μαγνησίας διοργανώνει μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιέρωμα στο μεγάλο εθνικό ποιητή της Ρωσίας και φιλέλληνα Αλεξάνδρ Πούσκιν. Η ποιητική βραδιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο θεατράκι του Ορφανοτροφείου Βόλου. Ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, συνδεδεμένος άρρηκτα με την ανάδειξη της ρωσικής ψυχής, υπήρξε παράλληλα ένας θερμός υποστηρικτής του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα. Το κοινό λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και να απολαύσει σελίδες από τη ζωή και το έργο του θεμελιωτή της νεότερης ρωσικής λογοτεχνίας μέσα από μια ενδιαφέρουσα παρουσία.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη Καραγκεζίδη, ενώ τα κείμενα θα διαβάσουν η Αναστασία Σγουρίδη και η Δήμητρα Περιστεροπούλου. Τα ποίηματα που θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της βραδιάς έχει αποδώσει στην ελληνική γλώσσα ο μεταφραστής ρωσικής λογοτεχνίας Γιώργος Ρήγας. Ενώ η εκδήλωση αυτή αποτελεί μία ακόμη γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στους δύο λαούς που τους συνδέουν μακραίωνοι και ισχυροί πνευματικοί δεσμοί. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Εσείς θα παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη για την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που διάλεξε τα τραγούδια και τη σημερινή μας εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας. Thank you.

0: καρδιές.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, η στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας αγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της Ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των αιγοπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκη σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνη. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια οι έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολιμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων 163.400 οι θάνατοι ζώων. Μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι,
1: ωστόσο, Βίκη, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την Όσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις συχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα
0: και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των ακτινοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
1: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα, νομίζω από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
0: τι
1: όταν έχουμε
0: αυτό,
1: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με τις ζώνες, με τις ζωοτροφές. Και βέβαια πηγαίνει πίσω, Δίκη, και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
0: δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έχετε και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκανε τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζουμπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνίατροι μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.
2: Η επιμένη είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά. Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικών του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσούλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσούλο. Η ευλογία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της. Εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, είναι άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι. Οπότε, μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, κάπου πάντα έτσι.
0: Ναι.
3: Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μια περιοχή ολόκληρη. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
3: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι ετοιμαρισμένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Okay. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Ελληνές από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ώστε να γίνεται και η φυλάκιση των κρουσμάτων και ένα έλεγχο των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Βίκυ, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις, σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες δυστυχώς επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκυ, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε, δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
4: Ακριβώς, στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες. Θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου 1000 στρέμματα καλλιεργιών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οποροκεπευτικών. Η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση, αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τις ζημιές στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και σε καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 εκατοστά, στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα 2 ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών, αλλά και μεγάλων βράχων που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
0: Για να μην έχουμε καινούργιες θαλασσοπτώσεις, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Ας τον ακούσουμε.
5: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν θα νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
0: Τώρα στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
6: Ακριβώς, Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον. Τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών, υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία, έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άρδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγείου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγείου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφωνικό το οποίο τελέστηκε μέσω σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα έχει διαγράψει η ίδια η γυναίκα. δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήχη. Mm-hmm. Και αυτό και όπως εκτιμούν δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μαχαίρι με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. Και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ.
0: Ναι.
7: Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολύματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, mm-hmm. ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
0: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφου mm-hmm. Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση mm-hmm. τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο, ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
0: Με τη μύτη.
8: Ευτυχώς ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο, όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό αναφέρεται ότι συγκεκριμένα αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός. Και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1.000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο Πάρης Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομε τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξεκίνησης εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή με αυτή την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Η εισαγγελέα όμως έκρινε ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέση του νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν ακόμη και η οικογένεια ως τροχαίο, ναι, όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιέθεσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει, αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιέθνηση για DNA, για σάρωση κεραιών, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξεχνιαστεί η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό τον αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων. Προφανώς από την Τουρκία μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, γιατί ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδο στάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα λαθρέα αυτά τη τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές τους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο γινόταν η μεταφορά, mm-hmm. με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό βέβαια. Έτσι.
0: Ναι βέβαια, τόσα λαθρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτό, αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
11: Ναι, Βίκυ. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022. Mm-hmm. Ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, mm-hmm. οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Ερτχανίων. Περικλή.
13: Και στο συγκεκριμένο χώρο, Βίκη, καλό μεσημέρι. Είχαμε για ακόμα μία φορά την 6η συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε ανακλαστικό, αυτό το κίτρινο το κλασικό που υπάρχει, και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, 3 άτομα βασικά ουσιαστικά αστυνομικοί, και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα, τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια, στην παραλία. Οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν. Και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με τη διάθεση του φορτοφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κ. Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες αντίστοιχως δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
15: Σας εξέλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες, προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, στην Βρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα χτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν. Όχι ότι θα αλλάξει, λένε πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία. Μα συγχωρείτε. Και για τον λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Φελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κ. Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Εδώ και 3 μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρητα και αντίστροφα, είναι και μια μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για 2 βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρητα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντοτού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Είναι η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντοτού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάσει σύμβαση με τον ΟΣΕ και την Χελενιχτρέν. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της Ήμης και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της Ήμης είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθαρχεύοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο Συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων Μουσικών Βραβείων Γκράμι Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην Πρωθυπουργός της Τινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το Διεθνές Συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 39χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν από το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ήταν ότι είχε χτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του ανθρώπου αυτού που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε. Χθες αργά βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει που διεύθυνση δίωξη και ξυχνίας εγκλημάτων ΧΙΟ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάσταση των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκυ, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.

0: για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα? Φρόσο, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
1: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλη έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη κατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
2: Βίκη, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθος πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και τη στήριξη όλων των βουλευτών με μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο, στο Μελιγαλά, στο πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους, αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη, θέλω να σου πω, αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις, που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρυνση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα, και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι των συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά, τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Mm-hmm. Επίσης, το σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούμε

0: πιστοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος δηλαδή που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Mm-hmm. Δηλαδή δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Mm-hmm. Αυτό το σύνθημα λοιπόν, και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ mm-hmm. να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήβρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορειοαιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
3: Που σου και τα σωθήκα, μαύρη τρύπα γκρεμός.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $87 το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
5: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
4: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
5: Εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
5: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική, λοιπόν, που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
4: Και βέβαια, ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
4: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
6: Και σήμερα το podcast που έστειλε στο Άγγλιο συνάδελφο που είχε την ευκαιρία να κάνει μια συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατίας που εξέλεξε τον κύριο Κυρανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν πριν να ανοίξει 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
4: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προσθέτει για τη συνέντευξη. Το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό. Και είπε ότι εντελώς χαλαρός, ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Επομένως, ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
6: Ακριβώς. Ήταν γενικώς χαλαρός. Και κοιμάζοντα το βίντεο, έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα τον είδαμε χθες. Ξεκινάει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Ιωάννη Καλάκο στα Αντένα. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλωστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί τη εκπομπή, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
4: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
6: Το του 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει και απρόβλεπτα. Αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
4: Υπό κανονικές συνθήκες. Ναι.
6: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον κράτο Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
4: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι, πρώτο βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
6: Ναι, η διαφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
4: Ναι, ακριβώς.
6: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμαρά,
4: έχει
6: ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον κύριο Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένες περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λέω επιτικά μου λόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η Μέν Γαλάζια Πατρίδα ως ιδέα και το κάζους Μπέλη ως νόμος υπάρχει από αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτήν την την κριτική.
4: Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη.
6: Ναι, να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν είναι εις βάρος.
4: Και ότι θα είναι κακό για την ιστεροφημία του, ας το πούμε έτσι.
6: Κακό για την ιστεροφημία του, έχει τη σημασία του και αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς γεννηθήκε το 1951, αν κάνω λάθος, το 1995.
4: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
6: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση, όταν ερωτάτε εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα, και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
4: Και επειδή είπες,
6: και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου.
4: Αφού λέμε για αιχμές τώρα, μα το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
6: Καλά, το είπες αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Ναι. Και η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας, χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, σε τις περιφερειακές στην πάση περιπτώσει. 5 είναι πέντε αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
4: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας άσκησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στη Τραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
7: Προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο. Είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα την βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, και για το στεγαστικό πυρήνα της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
4: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
4: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κερανάκη, με πειρά κατά του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Μία δήλωση του κ. Κερανάκης πριν από λίγο τονίζει πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κερανάκης, απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Κερανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κερανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κερανάκης, στους ελέγχους κατά της χώρο διαφυγής. Το μετρό έγινε 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, έγινε τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
4: Λίνα Μεθάνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα.
7: Ναι, την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
4: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
7: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
4: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
10: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
4: Πάμε στον πολιτικό μας άκτορ Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, στην πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε? Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε big bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους. Το είπε πολύ συγκεκριμένα, ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, για τα σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει, είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός. Ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
4: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκη, έτσι, εδώ στην Αττική. Η πρώτη ομιλία μετά το Θησείο.
11: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κριθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο. Ωραία. Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
4: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημητράκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
12: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί, ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι που έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
13: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
4: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη στιγμή του συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχει γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευαισθημένος στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
4: Στη συνέχεια, ο κύριος Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
14: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντα ψέματα. Δεν μου αρέσει να το ψέματα. Εγώ μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρει και ο Βασιλέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενός με κανέναν.
15: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
14: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Και όταν τα λέγαμε, τα θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
15: Μάλιστα.
14: Μου τσεπάει να διαφευθυνθεί ο αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει ερμηνευτών.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
16: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
4: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
17: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μία δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του ορμούς ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε απαντώντας ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί. Και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του, παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται, και την έχουμε ακούσει και και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, όπου θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
4: πληροφορίες. Κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των Αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
17: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες. Μάλιστα, και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, και επίσης, πάντως, είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα στη συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης, ας το ονομάσουμε.
4: Αυτό έτσι κι αλλιώς θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
17: Αν υπογραφή γρήγορα μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή είναι.
4: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Ρίπνιου Ζερέτη 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη, ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
18: Συμφωνία δεν υπάρχει.
15: Ναι.
18: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία ειρήνης.
15: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
18: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει, έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα, είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Εγκεχηρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
4: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρη αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τη διάρκεια τη ημέρα. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχω, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματο, το ότι κινούνται και οι τιμέ στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξη, εχθέ η τιμή τη αμόλυβη των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνηση ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το ντίζελ κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα της πόλης τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου. Τώρα οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
4: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των πρατηρούχων καυσίμωνα του νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδανόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
20: Τιμές μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
15: Ναι.
20: Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
21: Ναι.
20: Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
15: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
20: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή
15: ναι.
20: Πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
21: Για να επιστρέψουν στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
20: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
4: Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείου οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες. Υποστηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και η γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Mm-hmm. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των κατηγορών υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τις αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά κέντρες ασφάλειας της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί ψάξαν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
4: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
22: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
4: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γεπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπο τύπου τώρα τη ελληνική αστυνομία, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο για τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
1: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό, αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίσετε και ο είναι. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
21: Δεν έχει ομολογήσει.
1: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
4: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδοση νωρίτερα στο Αρνιός ο Κώστας Στάμου.
2: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στον οδό Παπανικολίου, τόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα. Είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ο φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από αποτελέσματα από περίπου 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024, πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 51χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 51χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
4: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Για να την ακούσουμε.
3: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
5: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας που θα φτάνει τα 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο. Γρήγορα.
4: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε. Θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη, με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρινε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή υπογορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χθεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
4: Κρίμα, πραγματικά, για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με τη Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζουν αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο
7: περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί, το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά τελικά όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα παραστεί στην πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί, σύμφωνα με το πολίτικο δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης, γράφουν κάποια μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς Παραγουάη, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη σειρότητα του Ed News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτηδες στις 4 ώρα τα χαράματα, είναι με Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
4: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό σήμερα.

0: Πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι, καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, πως το λένε, τέλος πάντων στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
0: Die με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε και αυτό.
1: Ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακίρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
0: Και καμία δεν εντάξει, μπορεί ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρηλυκό...
0: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
1: Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το, και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο γαλλικό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί, που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να παρακολουθήσει
0: τα δεδομένα. Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο επόμενο διάστημα?
1: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από τον Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί, και διακριτικά αλλά και σκυλιά, έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα, όπως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις.
0: Ωραία.
1: Από το Μεξικό.
0: Ωραία. Θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι. Υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
1: Βεβαίως. Στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς-Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Σπορ, και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα, δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
0: Πλέον, ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης. Κάθε

0: εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα πάρει ο φινανής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει
0: αύριο
1: το. Επηρεάζει
0: αύριο
1: το.
0: Στις 6,
1: την ώρα μετάδοσης.
0: Ναι, το Μουντιάλ δεν το επηρεάζει. Επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο. Έτσι, και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή η αθλητική αύριο στις 8, φυσικά σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την ProReco στο Final Four του Champions League στο Πόλο, και σήμερα, μιας και έκανες αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν τους Φερεντσβάρος στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις γυναίκες.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
3: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τα τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, πως να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
1: Άρα... Τώρα, αναφορικά με τη διπλή ανάπλαση, η οποία, όπως είπε, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
3: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή, το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα, και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είναι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ. Βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματερία. Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει σε σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
4: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
3: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
4: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
3: Ακριβώς, λεωφόρου εξάνωσης.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς.
5: Κύριοι αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης, τον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσεμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Καλή ακρόαση.

Από την ηχογράφηση που κάναμε στο στούντιο Μπέτς Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την εκπομπή «Τα Ξωτικά της Παράδοσης», ο Δημήτρης Χατζής στο τραγούδι, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Γιώργος Θεοδωρίδης στο λαούτο και ο Γιώργος Πράπας στο ντέφι, μια ηχογράφηση που σας άρεσε πολύ, πόσο ωραία αποδίδουν το ιδιαίτερο χασιώτικο μουσικό ιδίωμα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Διονύσης Λιμπέρης, ο οποίος κάνει πάντα εξαιρετική δουλειά, όπως και οι υπόλοιποι χολύπτες εδώ στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και πάμε να ακούσουμε κάτι που μας έρχεται επίσης από τη Θεσσαλία, ένα ιστορικό τραγούδι, Στρωτός χορός στα δύο, το τραγούδι που αναφέρεται στο θάνατο του Θόδωρου Ζιάκα. Ο συγχωριανός μου, ο Νημάς, ο ιστορικός και φιλόλογος, το έχει καταγράψει και στο χωριό μου, το Πλάτανο Τρικάλων, αλλά και στο Παιδινό και στο Μαυρομά της Καρδίτσας και στο Λιβάδι της Ελασσόνας. Εδώ θα το ακούσουμε σε μία έκδοση του Δήμου Τρικάλων, όπου τραγουδά ο Χρυσόστομος Μητροπάνος και παίζει κλαρίνο ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης που δεν είναι από τα Τρίκαλα αλλά από την Κόνιτσα, ο Νίκος Φιλιππίδης.

Εξαιρετική ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής του Δήμου Ασπροπύργου, Θρία, μαζί Νίκος Φιλιππίδης, Γιώργος Κοτσίνης, Γιώργος Μαρινάκης, Ειρήνη Δερέμπε, Στρατής Ψαραδέλης, Τωμάς Κωνσταντίνου, Μαρία Θεοφανίδου, Σοφία Λαμπροπούλου, Στέλιος Κατσιάνης, Βασίλης Μπαραμπούτης, Ουρανία Λαμπροπούλου, Κάρολος Κουκλάκης, Κώστας Φιλιππίδης, Κώστας Μερετάκης και Νίκος Θεοδωρίδης και φυσικά Ανδρέας Παπάς και Νίκος Κοντός. Από μια συναυλία που έγινε διπλό CD με τίτλο «Χθες και σήμερα», ακούσαμε τον οργανικό σκοπό της Σέλφο. Και να πάμε στην μαγευτική Σελίτσανη, εκεί στο Γκίσαβο, με το τραγούδι «Κορίτσια Καναλιώτικα», ένα τραγούδι που ανήκει στην κατηγορία των ληστρικών τραγουδιών. Τραγουδούν η Κωνσταντίνος Ιτζάκης και Κωνσταντίνος Μαρούδας και συνοδεύει φυσικά η χοροδία της ευρύτερης περιοχής εκεί του Κισάβου και του Συλλόγου Ανατολιτών, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Δελιγιάννη.

Πολύ γνωστό τραγούδι της αγάπης σε ρυθμό τσάμικο. Θα το ακούσουμε από μια ηχογράφηση που δεν έχουμε ξανακούσει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και την συλλογή της Αγγελικής Καρά. Είναι με την Αγλαή Αργυροπούλου στο τραγούδι, το Βασίλη Δήμου στο κλαρίνο, τον Αλέκο Τζούμα στο βιολί, το Γιώργο Τράκη στο λαούτο και το Χρήστο Λίτο στο ντεφ. Η ηχογράφηση έγινε τον Απρίλιο του 1976 και είναι το τραγούδι «Τα μάτια, τα μάγια, συγγνώμη, στο πηγάδι».

0: Η Παπαδούλα, εδώ ένα τραγούδι που το συναντάμε και στα τραγούδια του Ολύμπου. Εδώ όμως, έτσι όπως μας έρχεται από τα Νάματα, αλλιώς Πιπιλίστα της Κοζάνης, με τον τίτλο «Βγήκα ψηλά», ένας χορός στα τρία. Ευχαριστώ πολύ και στέλνω τους χαιρετισμούς μας εδώ από όλους στο Διαμάντη και στο Δημήτρη τον Παράσχο που χάρισε στην εκπομπή μας αυτό το εκπληκτικό CD με τους κατοίκους του χωριού και τους σπουδαίους οργανοπαίχτες, τον Δημήτρη Παράσχο στο κλαρίνο, τον Γιάννη Κάλλα στην κορνέτα, τον Αντώνη Παπαδόπουλο στην γκρανκάσα, τον Πέτρο Πιπιλιάρη στο ακορντόν και τον Νίκο Καρδογιάννη στο τροπόνι. Θα παραμείνουμε εκεί στα Νάματα για να ακούσουμε και ένα τραγούδι του Γλεντιού, ένα χορό στα τρία, έτσι όπως μας το τραγουδά ένας κάτοικος από τα Νάματα, από αυτούς που φύγανε και ευτυχώς τους προλάβανε σε αυτές τις δύο σπουδαίες εκδόσεις εκεί στα Νάματα και της Φιλοπροοδευτικής Ένωσης. Νάμανιος και Παλικάρι, για όλους τους φίλους ακροατές που νομίζουν ότι έχουν γεράσει και δεν έχουν πια τη δυνατότητα να ερωτοτροπούν όπως εδώ ο συγκεκριμένος.
1: Νάμανιος και Παλικάρι.

Αποχαιρετούμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης. Ευχαριστώ τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τον ήχο. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Νωρίτερα πάντως, το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν προβλέπει παρέτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσε στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια, είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμήνυσε άλλωστε σήμερα ο πρωθυπουργός και στη σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας ή άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός, είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγί Περντογάν στο Ερζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε και λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάντησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο Γιαλίας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Ξεκίνησε σήμερα δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή των πολιτών. Να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην Earth News.
0: Ο καιρός.
1: Και αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες, και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές, βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα Πελάγια και τα 7 Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Και η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
5: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
6: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
7: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
8: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
9: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
8: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
10: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
11: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
8: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
12: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
13: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
8: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
14: Προτάσεις αγοράς.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Γεια σας αγαπητοί. Άρχιζουμε και πάλι τη σοβαροφανή, σοβαροφανέστατη εκπομπή μας από την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Την εκπομπή που ονοματίστηκε Ασκάρδα Μικτή και Αντάμα και ακούγεται κάθε Παρασκευή στις 4 και κάτι ψηλά το απόγευμα. Παραγωγός όπως πάντα είναι η ΕΡΤ Βόλου. Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Μακρής, εκ μέρους του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής Βόλου. Στον ήχο σήμερα ο Παναγιώτης Καλός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, λεπτό λιγότερο, με μουσική και τραγούδια κατά προτίμηση ελληνικά, παντός τύπου και μη πολύ ακουσμένα, μαζί με σχόλια πέρι την μουσική κυρίως. Στο τηλέφωνο 24210-26-221 περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Ευχαριστώ! Έκτο, παρακαλώ, αφιέρωμα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό και ποιητή. Για τους νέους φίλους της εκπομπής λέμε πάντα ότι έχουν προηγηθεί πολλά μεγάλα αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές, και όσο περνάει ο καιρός θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά αφιερώματα και σε συνθέτες και σε στιχουργούς και σε τραγουδιστές και σε ποιητές και σε ορχιστρωτές και σε διευθυντές ορχήστρας και βιρτουόζους οργάνων και γενικά σε ανθρώπους ελληνικής μουσικής. Από ελληνική μουσική, γιατί από ξένη δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα. 5 πράγματα που ξέρουμε από την ελληνική μουσική προσπαθούμε να σας τα πούμε και εσάς. Για όσους δεν ξέρετε, αλλά οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε πάρα πολλά πράγματα, ίσως και περισσότερα από εμάς που κάνουμε τους έξυπνους. Ωραία. Και όπου και σήμερα, ρε παιδιά, τι είναι αυτό σήμερα? Όλα αυτά σήμερα είναι μέσω ενός καιρού χάλια. Σήμερα το απόγευμα είναι χάλια. Πολύ μουντός, βροχή θα κάνει, δεν θα κάνει. Άστα να πάνε. Δεν πειράζει, ο καιρός δεν μας πειράζει. Εμείς προχωράμε πάντα καλά. Ωραία. Και τι θα ακούσουμε σήμερα? Θα ξεκινήσουμε... Είναι ένας, παιδιά, πολύ συμπαθητικός συνθέτης, αν και παραγνωρισμένος. Είναι ο Χρήστος Γκάρτζος που έγραψε τραγούδια αρκετά. Ας θυμηθούμε, ας πούμε, παράδειγμα, τον δίσκο με τον Γιώργο Νταλάρα «Η Μάιδες η Ήλη μου», που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εδώ θα τον ακούσουμε και σαν τραγουδιστή, εκτός από συνθέτη, στον δίσκο «Περιπολίες», όπου σε κάποια τραγούδια ο Μπουρμπούλης υπογράφει τους στίχους στο όνομα της συζύγου του, της Στέλλας Καλαβίτη. Γινόταν αυτό σε πάρα πολύ. Στιχουργοί, αλλά και συνθέτες, υπογράφαν με ψευδόνυμα, είτε δικών τους ανθρώπων, είτε γενικά. Ψευδόνυμα, γενικά. Λοιπόν, έτσι και εδώ και ο Μπουρμπούλης. 1983, δίσκος «Περιπολίες», Χρήστος Γκάρτζος μουσική και Χρήστος Γκάρτζος τραγούδι. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. «Αυτοκίνητα περνάνε» λέγεται το πρώτο και «Volkswagen» λέγεται το δεύτερο. Στον ίδιο δίσκο, σε 4 τραγούδια, υπογράφει στιχουργικά και η Λίνα Νικολακοπούλου. Εμείς θα ακούσουμε τώρα, βέβαια, αυτά που έχουν στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Εννοείται. Φύγαμε!

Α, πολύ ωραία. Άσκαρδα μεικτή και αντάμα. Η εκπομπή που ακούτε αυτή ταύτη τη στιγμή. Αφιέρωμα έκτο σήμερα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό. Και κάνετε ακρόαση την ΕΡΤ Βόλου. ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλου στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται, αν πληκτρολογήσετε, ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Είπαμε και πριν ότι είμαστε στην εκπομπή Ασκαρδαμικτή και Αντάμα. Γιώργος μακρύ στα μικρόφωνα, Παναγιώτης καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Και ξαναλέω ότι είναι το έκτο αφιερώμα μας σήμερα στον εκλεκτό στιχουργό Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και παιδιά, αυτός σαν να το ξέρα τελικά, σαν να το ξέρα ότι αυτός ο καιρός κάτι θα μας βγάλει. Λοιπόν, να ξέρω ότι μας έβγαλε ήδη. Στους 100,7 δεν ακουγόμαστε. Κάτι υπάρχει πρόβλημα με την κεραία λόγω κακοκαιρίας. Μπορείτε να το γυρίσετε όσοι ήσασταν στο 100,7, στη συχνότητα αυτή, να το γυρίσετε στη συχνότητα 101,2. Αυτή η συχνότητα παίζει και είναι μια χαρά. Ωραιότατα. Φύγαμε. Πάμε για τα επόμενα τραγούδια που θα τα χαρίσω στον Nick το Magic και τη Μαριανίνα. Αυτά τα εκλεκτά φιλαράκια από τα βόρεια προάστια. Για Nick Magic και Μαριανίνα με πολύ, πολύ, πολύ αγάπη. Και τι, όχι κιότι, τραγούδια, όχι αστεία τώρα, για προσέξτε λίγο. Στον τεράστιας αξίας πολυσυλλεκτικό δίσκο της Μαρίας Φαραντούρη, που λεγόταν 17 τραγούδια, έτους 1990, υπάρχουν και τρία τραγούδια, ανάμεσα στα άλλα, του Βαντζέλης για τους ξένους, Βαγγέλης Παπαθανασίου για μας, το αείμνηστο πατριωτάκι μας από την Αγριά, που αναδείχτηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους μουσικούς. Η Μαρία Φαραντούρη λοιπόν σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας αποδίδει το τραγούδι «Σαν ηλέκτρα» του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ωραία από τα 17 τραγούδια. Αμέσως μετά το δεύτερο τραγούδι είναι εντελώς άσχετο, καλοφτιαγμένο όμως, καλοφτιαγμένο. Πρωτακούστηκε στο σίριαλ «Σύνορα Αγάπης». Σύνορα Αγάπης το 1999, τα Σύνορα Αγάπης στον Αντένα πεζόταν αυτό. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Καράβι Καραβάκι», Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδάει. Δίσκος, ξαναλέω, 1999, Σύνορα Αγάπης, Γιώργος Χατζινάσιος ο συνθέτης. Ωραία. Το έργο αυτό είχε σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη, μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου φυσικά, και τραγουδούσε εκτός από τον Πέτρο Γαϊτάνο που θα ακούσουμε και η Καλλιόπη Βέτα. Φύγαμε, παιδιά!

Σαν χτες, χτες μάλλον, όχι σαν χτες, χτες, συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από το κλείσιμο της ΕΡΤ, από το μαύρο στην ΕΡΤ, στις 11 Ιουνίου του 2013. Ευχή όλων είναι να μην ξαναδούμε ποτέ, μα ποτέ, ποτέ κάτι παρόμοιο. Να τα κατοστήσεις, λοιπόν, ΕΡΤ, να τα χιλιάσεις ΕΡΤ και ΕΡΑ ειδικότερα, και μέσα από τη, το λέμε μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την ψυχή μας, και να προσφέρεις πάντα, ΕΡΤ, πάντα το καλύτερότερο στην ψυχαγωγία, την ενημέρωση, την επιμόρφωση και τελικά στον πολιτισμό. Ωραία. Πάμε τώρα για δύο πολύ πολύ πολύ ωραία τραγούδια που θα τα χαρίσω στη Μένια και τον Αλέκο. Στη Μένια που της αρέσει πάρα πολύ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τρελαίνεται. Ωραία. Με πολύ αγάπη λοιπόν για Μένια και Αλέκο. Αυτά τα δύο εξαιρετικά παιδιά θα ακούσουν δύο εξαίσια τραγούδια από την τηλεοπτική. Έχουμε πάει στα τηλεοπτικά παιδιά τώρα, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, δύο τραγούδια εξαίσια από την τηλεοπτική σειρά του Αντένα που προβλήθηκε την σεζόν 1998-1999, Άγγιγμα Ψυχής, σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη και πρωταγωνιστές τον Σταύρο Ζαλμά και την Θεοφανία Παπαθωμά. Η μουσική της σειράς ανήκει στον Γερόλικο, τον Γιώργο Χατζηνάσιο, και η ερμηνεία στο αγαπημένο είδωλο της νεολαίας κάποτε, Μιχάλη Χατζηγιάννη. 1998 λοιπόν, Άγγιγμα Ψυχής, μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος, και ακούμε από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη δύο τραγούδια που λέγεται, το πρώτο λέγεται Άγγιγμα Ψυχής και το δεύτερο Το Σώμα Που Ζητάς. Με πολύ πολύ αγάπη για Μένια και Αλέκο, όπως σας είπα πριν. Πάμε!

ραδιοφωνικός σταθμός ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται αμέσως εάν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Έκτο αφιερώμα μας σήμερα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό. Ό,τι ακούμε σήμερα δεν χρειάζεται να το λέω, αλλά ας πούμε για κάποιους νέους φίλους να το πω, ό,τι ακούμε σήμερα είναι σε δικούς του στίχους. Ωραία, προχωράμε, αλλά πριν προχωρήσω να σας πω, μην ξεχάσω ότι κάθε Τρίτη την ίδια ώρα στις 4 το απόγευμα από την ίδια συχνότητα, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, ακούτε τον Βασίλη Ορδανίδη στην εκπομπή Οδός Ονείρων Βασίλης Ορδανίδης με εξαιρετική μουσική και πολύ στοχευμένα σχόλια. Βασίλης Ορδανίδης, μια πολύ πολύ ωραία εκπομπή, να είστε φανατικοί μαζί του, να τον ακούτε. Κάθε Τρίτη στις 4 λοιπόν από την ΕΡΤ Βόλου, από την ΕΡΑ Βόλου. Ωραιότατα. Πάμε για δύο τραγούδια τώρα. Θα τα χαρίσω σε δύο παιδιά, δύο φοβερά παιδιά από την Κάτω Γατζία, τον Γιαννάκη και την Κικίτσα. Γιαννάκης και Κικίτσα από Κάτω Γατζία, φοβερά παιδιά, για με αγάπη τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, ακόμη έχουμε μια μουσική από τηλεόραση. Λοιπόν, σίριαλ «Στα φτερά του έρωτα». Απρίλιος του 2000. Μουσική Γιώργος Ατζινάσιος και το τραγούδι είναι «Έτσι φτιάχνεται η αγάπη». Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδάει ξανά. Παίχτηκε εδώ στην ΕΤΕΝΑ. Στην ΕΤΕΝΑ από το 1999 παίχτηκαν τα φτερά του έρωτα μέχρι το 2003. Ήταν σε σενάριο της Έλληνας Ακρίτα και του Γιώργου Κυρίτσι. Με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, τον Φίλιππο Σοφιανό και τη Μαριάννα του Μαζάτου. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι με τον Πέτρο Γαϊτάνου του Γιώργου Χατζινάσιου. «Έτσι φτιάχνεται η αγάπη» από τα φτερά του έρωτα. Και το δεύτερο τώρα, να σας πω ότι ο ίδιος συνθέτης ακολουθεί, αλλά η δημιουργία του εδώ είναι 20 χρόνια πριν, 1980, και χωρίς ταυτότητα λεγόταν ο δίσκος που είχε γράψει ο Γιώργος Ατζινάσιος, με την άφταστη, τη μελωδική, την εξαιρετική Τάνια Τσανακλίδο. Στον δεύτερο προσωπικό της, χρονολογικά, προσωπικό της δίσκο, στη δεύτερη δουλειά της, την χρονολογικά, το 1980 που λεγόταν «Χωρίς ταυτότητα», μουσική πάντα Γιώργου Χατζινάσιου, ξαναλέω, και το τραγούδι λεγόταν «Σιγά να μ' αγαπάς». Ωραία, Τάνια Τσανακλίδου λοιπόν, είναι το δεύτερο τραγούδι, αφού ακούσουμε πρώτα τον Πέτρο Γαϊτάνο. Φύγαμε.

Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο άσμα λέει: «Στη γειτονιά σου έρχομαι και σαν παιδάκι ντρέπομαι. Και εσύ με βλέπεις και γελάς, με βελονάκι με κεντάς». Με αυτούς τους χαρακτηριστικούς και πολλούς άλλους φυσικά στίχους εξιστορεί ο Μπουρμπούλης τα βάσανα του έρωτα, τα πάθη της αγάπης. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα παλιό άκουσμα έτους 1975 από το χρυσό δίσκο, 50.000 πωλήσεις αντιτύπων και βάλε. Χρυσός δίσκος λοιπόν που λεγόταν «Στα ψηλά τα παραθύρια» του ανυπέρβλητου Σταύρου Κουγιουμτζή, με τις νεανικές φωνές τότε του Γιώργου Νταλάρα και της Άννας Βύση. Και είναι, το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ο Μπουρμπούλης μπήκε στη δισκογραφία. 1975 λοιπόν, «Στα ψηλά τα παραθύρια», Σταύρος Κουγιουμτζής μουσική, Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει «Έχεις την πόρτα σου κλειστή», από όπου και η στίχη. Και αμέσως μετά ένα εξαίσιο τραγούδι από έναν ασυναγώνιστο δίσκο. Δίσκος «Δελτίο καιρού», 1980, Μαρία Δημητριάδη τραγουδάει, πολυσυλλεκτικός δίσκος από διάφορους συνθέτες. Μαρία Δημητριάδη όμως καταπληκτική και διάφοροι στιχουργοί. Εδώ ο Μιχάλης Μπουρμπούλης έχει γράψει «Το παιδί από την Κρήτη». Η μουσική είναι φεύγια και το ξέρετε από του Μάνου Χατζηδάκη. Τα τραγούδια τα χαρίζει ο Γιάννης Κιτασούλα. Ο Γιάννης Κιτασούλα, πήραν τηλέφωνο τα παιδιά, στον Αντώνη και τη Μαρίνα. Μόλι του την αγάπη, μόλι του την καρδιά. Από Γιάννη και Τασούλα λοιπόν σε Αντώνη και Μαρίνα, με άπειρη αγάπη. Ωραία. Αλλά και ο Στάθης που πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο, παλιός καλός συμμαθητής και αγαπημένος, τα χαρίζει σε όλους τους φίλους τους καλούς, είτε είναι είτε δεν είναι εδώ κοντά μας. Ωραία, φύγαμε και για το Στάθη λοιπόν με όλη μας την αγάπη που τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Πάμε.

Ωραία. Να τώρα και ένας νέος σχετικά συνθέτης, τότε δηλαδή, έτσι, πολύ ελπιδοφόρος, γιατί μιλάμε για το 2002, έτσι. Να και ένας άγνωστος σχετικά νέος καλός τραγουδιστής. Λοιπόν, προσέξτε παρακαλώ τους πρωτότυπους πραγματικά στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, καμιά σχέση με αυτά που ξέρουμε. Σας μιλάω για τον δίσκο του 2002 «Οι ζωές μας χωριστές», σε μουσική Μάριου Στρόφαλη, ναι, πολύ καλός, και το τραγούδι «Το φλέγον ζήτημα» με τον Γιάννη Κώστογλου. Μάριος Στρόφαλης μουσική, Γιάννης Κώστογλου τραγουδάει λοιπόν, 2002. Και αμέσως μετά κάτι παλιό και δοκιμασμένο, μια συνεργασία που απέδωσε γλυκούς μουσικούς καρπούς. Γιάννης Πανός, «Βίκυμος σχολιού», 1977, και δίσκος «Η Βίκυμος σχολιού» τραγουδάει Γιάννης Πανό. Σε μουσική λοιπόν Γιάννη Πανό. Το πλοίο είχε όνομα πατρίδα. Δίκημος σχολείου στα καλύτερά της. Τα χαρίζει. Τα χαρίζουν, με πήραν τηλέφωνο και τα χαρίζουν οι λατρεμένοι μου, η Κική και ο Ερακλής, σε όλους τους αδελφούς και φίλους και όλα τα τραγούδια που πριν παιχτήκαν, αλλά και αυτά που ακολουθούν. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους τους αδελφούς και φίλους, με από τους αγαπημένους μου, τη Κική και η Ερακλή. Με αγάπη, φύγαμε.

0: Υπομείνατε και σήμερα τη ζωντανή εκπομπή τη ΕΡΤ Βόλου, Ασκαρδαμικτή και Ντάμα, με τον Γιώργο Μακρύ. Τον ήχο επιμελήθηκε εξαιρετικότατα ο Παναγιώτης Καλός. Με λίγη καλή θέληση και αν φυσικά μας αγαπάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε την επόμενη Παρασκευή πάλι στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας αγαπητοί, καλές ραδιοφωνικές αντάμωσες.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
2: Τον καθαρισμό νοικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε ότι μέχρι χτες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας. Η σχετική έγκριση δόθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο οργανισμός προχωρά άμεσα στην αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη και να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα το βράδυ και για 48 ώρες, από τις 11 το βράδυ, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος που φέρεται να σκότωσε μητέρα και γιο στο Αίγιος. Στις 10 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό στα νύχια της 54χρονης. Προβλήματα στη σύνδεσή τους σε γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χιλιάδες χρήστες από τις 4 το απόγευμα, κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
3: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
4: Μα ξέρετε.
3: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πιάνω.
7: Πιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Αυτά που είπαν περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, τόνισε. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα στη Νέα Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθηατική και Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, βροχές και χαλάζι σε πολλές περιοχές, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καρκινοβατούν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένη τη αδύναμη και αξιολύπητη δήλωσή του περί συμφωνία, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολλοί άτιμοι άνθρωποι, μαζί τους δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι καλόπιστα. Απίστευτο, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Καλό για την Τεχεράνη είναι να σοβαρευτεί και γρήγορα, πρόσθεσε. Νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ έδωσε στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα, αναφέρει την ίδια ώρα ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του. Υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα, σημειώνει ο Νετανιάχου. Στο εσωτερικό πεδίο, σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Βροχές και χαλάζι έπληξαν περιοχές της Αττικής, τη Θήβα, την Καστοριά και την Ελασσόνα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας ανέλαβε αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κότσιρα, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω μυστικής ψηφοφορίας πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν να δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας και φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, ενώ εκείνη την ώρα υπήρχε εντός του διαμερίσματος άτομο. Επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από τα Υπουργεία. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο οργανισμός προχωρά άμεσα στην αποστολή σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη και να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Και μια ματιά στον καιρό, σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αύριο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες γύρω από την πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτά που είπαν περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός σήμαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται στις τελευταίες ώρες γύρω από την πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή δήλωσε σήμερα ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίες. Βροχές και χαλάζι έμπληξαν περιοχές της Αττικής, στη Θήβα, την Καστοριά και την Ελασσόνα. Η ορκομασία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω μυστικής ψηφοφορίας πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τούρνας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από τα αρμόδια υπουργεία. Προβλήματα στη σύνδεσή τους σε γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χιλιάδες χρήστες, κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης. Δύο λόγια για τον καιρό. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, αύριο αυξημένες εμφώσεις προβλέπονται με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στη θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες εμφώσεις προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύριμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποιες γενιές μεγάλωσαν με κινηματογραφικούς ήρωες που δεν υπάρχουν πια. Και αυτό το «δεν υπάρχουν πια», φίλες και φίλοι, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι ήρωες. Δεν ξαναβγαίνουν τέτοιοι ήρωες. Και η φιγούρα της σημερινής μας εκπομπής ήταν ένας από αυτούς. Έφερε όλα τα χαρακτηριστικά του όρου ήρωα. Φοβόταν, πεινούσε, διψούσε, έκανε λάθη, λύγιζε, αλλά στο τέλος υπερνικούσε κάθε αδυναμία του και έφτανε στη νίκη. Και όλα αυτά, προσέξτε, χωρίς να είναι υπερήρωας όπως ήταν ο Σούπερμαν ή ο Μπάτμαν, χωρίς να έχει στην κατοχή του απίστευτες ανακαλύψεις και μικροεφευρέσεις που του έδιναν προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του, όπως συνέβαινε για παράδειγμα με τον James Bond. Τζούντο δεν ήξερε, μήτε καράτε. Άμα χρειαζόταν ξύλο, εντάξει, το κλασικό αντρίκιο της μπουνιάς του δρόμου, με φόντο πότε τη σκόνη της ερήμου, πότε την υγρασία κάποιας σπηλιάς. Και εδώ που τα λέμε, δεν ήταν εύκολο να τα βάλεις με ένα τρίτο Ράιχ που ερχόταν από τα βάθη της ιστορίας, πανίσχυρο για να κατακτήσει τον κόσμο. Κομψός εν ώρα δουλειά στο πανεπιστήμιο, καθηγητής ήταν ο άνθρωπος, σκονισμένος και μουσκεμα στον ιδρώτα εκτός τάξης, ο θηλυκός Ινδιάνα Τζόουνς άφησε εποχή και καθιερώθηκε στη συνείδηση των φίλων του σινεμά. Η δράση, η πλοκή, το δυνατό σενάριο, η φωτογραφία, τέχνες είναι, και μάλιστα υψηλές. Και θα αδικούσαμε τους ανθρώπους της 7ης τέχνης εάν ρίχνεμε στον κεάδα κάθε τι που δεν είναι σώνη και καλά βαριά κουλτούρα. Ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι να βλέπει κάποιον αιμονικό αρχαιολόγο να ψάχνει κυβωτούς και άγια δισκοπότηρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τη Ζωή Κουτολοπούλου, η οποία, Ζωή Κουτολοπούλου, φίλες και φίλοι, έμπειρη, πολύ παλιά συνάδελφος, με το που άκουσε την πρώτη συγχορδία του μουσικού χαλιού με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, μου λέει από την ένδοη επικοινωνία, Ιντιάνα Τζόουνς, έτσι. Τον άνθρωπος έχει παιδεία, κακά τα ψέματα, και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και να μην ξεχάσουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσα από το διαδικτύο. Ήταν αρχές του 1982 όταν οι Τότο, φίλες και φίλοι, πραγματικά θα κάνουν πάταγο στο μουσικό στερέωμα με το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Άφρικα. Η μουσική μας σήμερα θα έχει την δικιά της ιδιαιτερότητα. Θα υπάρχουν τραγούδια όπως αυτό το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τα οποία θα μας παρασύρουν σε ιδιαίτερα ταξίδια σε διάφορες γωνιές της γης, διότι πάρα πολύ απλά υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος ταξίδεψε και με το παραπάνω. Θα υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τα οποία θα σηματοδοτήσουν ή αν θέλετε θα φωτίσουν κάποια άλλα κομμάτια. Όλα σιγά σιγά. Ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός George Lucas έβγαζε από το μυαλό του ήρωες και ιστορίες με την άνεση που ένας ταχυδακτυλουργός βγάζει λαγούς από το καπέλο του. Κάπου εκεί λοιπόν, εν έτη 1973, αποφασίζει να γράψει μία ιστορία γάντι για το σινεμά, τις περιπέτειες του Ιντιάνα Σμιθ. Μαζί με τον Φίλιπ Κάουφμαν, έναν άλλο φοβερό σεναριογράφο και σκηνοθέτη, σκέφτηκαν να βάλουν την Κιβωτό της Διαθήκης ως πυρήνα της συγκεκριμένης ιστορίας. Η Κιβωτός της Διαθήκης περιγράφεται, φίλες και φίλοι, στην Παλαιά Διαθήκη ως ένα ιερό κιβώτιο μέσα στο οποίο φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες στις οποίες ήταν γραμμένες οι 10 εντολές που είχε παραδώσει ο Θεός για δεύτερη φορά στον Μωυσή, καθώς και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών. Η κιβωτός αυτή, που προσοχή δεν πρέπει να συγχέεται με την κιβωτό του Νοέ, κατασκευάστηκε με εντολή του Θεού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε στον Μωυσή σε όραμα στο όρος Σινά. Χρονικά όμως οι δύο άνδρες έμειναν πίσω όταν ο μεγάλος Κλιντ Ίστγουντ προσέλαβε τον Κάουφμαν για να σκηνοθετήσει την ταινία «Εκδικητής εκτός νόμου» του 1976. Από την πλευρά του, ο Λούκας έβαλε για λίγο το σχέδιο στην άκρη και ασχολήθηκε με μια άλλη ταινία, την ξέρετε οι περισσότεροι, μια ταινία που έγινε φοβερή επιτυχία, «Τον πόλεμο των άστρων» του 1977. Ο Λούκας, κουρασμένος από τα γυρίσματα, κάποια στιγμή σκέφτηκε «Και δεν πάω λίγο στη Χαβάη να ξεκουραστώ?» Και ποιος ήταν, λέτε, εκεί? Ο φίλος και συνάδελφός του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που μόλις είχε ολοκληρώσει την ταινία «Στενές επαφές τρίτου τύπου». Στην κουβέντα πάνω, ο Σπίλμπεργκ εξομολογείται στον Λούκα στην επιθυμία του να σκηνοθετήσει μία ταινία με τον James Bond. Αλλά και πάνω ο Λούκας γυρίζει και του λέει «Άσε κάτω τον James, έχω καλύτερον ήρωα». «Ποιον?» ρωτάει ο Spielberg. «Τον Ιντιάνα Σμιθ», και του εξηγεί το σκεπτικό της ταινίας με τίτλο «Η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού». Ο Spielberg, φίλες και φίλοι, έπαθε πλάκα ακούγοντας την ιστορία, αλλά είχε και την ένστασή του μικρή μένα, αλλά ουσιαστική, όπως αποδείχθηκε. Το όνομα, ή μάλλον το επίθετο Σμιθ, θύμιζε μια παλιά ταινία με πρωταγωνιστή τον Steve McQueen με τίτλο «Νεβάδα Σμιθ».
Τότε λοιπόν ο Λούκας σκέφτηκε το επίθετο Jones και οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια. Κάπως έτσι, την επόμενη χρονιά, ο Λούκας έπεσε με τα μούτρα στην ανάπτυξη του Indiana Jones, αλλά βέβαια και της δεύτερης ταινίας του «Πολέμου των Άστρων» με τίτλο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» που κυκλοφόρησε το 1980. Για να μην χαθεί ο άνθρωπος, τι έκανε? Προσέλαβε τον Λόρενς Κάσνταν για το σενάριο του Indiana Jones και τον Φρανκ Μάρσαλ για το «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται». Κάπως έτσι, στις 23 Ιανουαρίου του 1978, η Λούκας, ο σεναριογράφος του Ινδιάνα Κάσνταν και ο Σπίλμπερκ μαζεύτηκαν για 9 ολόκληρες ώρες και συζητούσαν την ιστορία της ταινίας, ρίχνοντας τη μια φοβερή ιδέα μετά την άλλη. Ο Κάσνταν κρατούσε σημειώσεις από τις συνομιλίες και άρχισε να γράφει το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ίδιο γινόταν κάθε μέρα μέχρι τις 27 του Γενάρη. Κάθε μέρα 9 ώρες συνάντησης.

Κάποια στιγμή το ταξίδι μας έπρεπε να πάρει φίλες και φίλοι και ασιατικά χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η θηλυκή Led Zeppelin στο Κασμίρ του 1975 με εκείνο το φοβερό στίχο που λέει «Είμαι ένας ταξιδιώτης, ταυτοχρόνος χρόνου αλλά και χώρου». Σαν τον άνθρωπό μας, τον Ιντιάνα Τζόουνς. Οι Σπίλμπερ και Λούκας διαφώνησαν και για το χαρακτήρα, φίλες και φίλοι. Γιατί? Ο Λούκας φαντάστηκε τον ήρωα στο μυαλό του ως έναν όμορφο, γοητευτικό playboy. Την ίδια ώρα που ο Σπίλμπερ και ο Κάζνταν θεώρησαν ότι τα στοιχεία του καθηγητή και ταυτοχρόνως του λάτρη της περιπέτειας ήταν ήδη ένας φοβερός συνδυασμός που δεν έπρεπε να αλλάξει. Τελικά συμφώνησαν στο δεύτερο σκεπτικό και άρχισαν να χτίζουν τον ήρωα. Το πλήρες όνομά του είναι Dr. Henry Walton Jones Jr. και το ψευδώνυμό του συντομεύεται σε Indy. Στο κομμάτι της ζωής του, δεκαετία του 30, από εκεί ξεκινά η ιστορία, φίλες και φίλοι, ως καθηγητής αρχαιολογίας σε πανεπιστήμιο, ο Τζόουνς είναι ένας ακαδημαϊκός τύπος. Φοράει ένα tweed κουστούμι ως επιτοπλίστων με παπηγιόν και δίνει διαλέξεις για αρχαίους πολιτισμούς. Όταν όμως βρίσκεται εκτός αιθούσης και ψάχνει σημαντικά αντικείμενα, ο καθηγητής Τζόουνς μεταμορφώνεται σε Ινδιάνα, σε έναν μη υπερήρωα. Ο παραγωγός Frank Marshall θα το εξηγήσει κάποτε αυτό. Ο Indy είναι ένας χαρακτήρας που κάνει λάθη. Κάνει λάθη και πληγώνεται. Αλλά αυτό είναι που αρέσει στον κόσμο. Είναι ένας πραγματικός χαρακτήρας, όχι ένας χαρακτήρας με υπερδυνάμεις. Ο Spielberg θα δηλώσει από την πλευρά του. Επιτρέψαμε στον πρωταγωνιστή μας να πληγωθεί και να εκφράσει τον πόνο του. Να γίνει έξαλλος, ανόητος, αυτοσαρκαστικός. Ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν είναι τέλειος ήρωας και οι ατέλειές του κάνουν το κοινό να νιώθει ότι με λίγη περισσότερη προσπάθεια και θάρρος μπορεί να γίνει σαν και αυτόν. Οι δύο περσόνες του Τζόουνς, του καθηγητή δηλαδή και του εξερευνητή, απορρίπτουν η μία την άλλη στη φιλοσοφία, δημιουργώντας μία διαδικότητα. Μελετητές που έχουν αναλύσει, φίλες και φίλοι, τον Ινδιάνα κάνουν λόγο για ένα χαρακτήρα που έχει στοιχεία μοναχικού λύκου, ανθρώπου σε αναζήτηση, ευγενή κυνηγού θησαυρών. Ένας σκληροτράχυλος detective, ένας άνθρωπος ήρωας και στο τέλος, για Αμερική μιλάμε τώρα έτσι, για Hollywood, ένας Αμερικανός πατριώτης. Όπως συνέβη σε πολλούς χαρακτήρες των ταινιών του Spielberg, έτσι και ο Jones κουβαλάει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του σκηνοθέτη. Ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν έχει κάποια ιδανική πατρική φιγούρα λόγω της πολύ τεταμένης σχέσης που υποτίθεται βάσει σεναρίου ότι έχει με τον πατέρα του, τον Henry Jones, τον πρεσβύτερο. Μόνο που ο εσωτερικός θυμός του κατευθύνεται λανθασμένα προς τον καθηγητή Abner Ravenwood, τον μέντορά του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, αλλά και στη γυναίκα που κάποια στιγμή εμφανίζεται στο πλευρό του, την Marion Ravenwood. Όλα έτοιμα. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αρχίζεις και χτυπάς πόρτες διαφόρων στούντιο για να βρεις χρηματοδότη. Μα, εσύ είσαι που το λες. Η μία απόρριψη διαδεχόταν την άλλη. Μέχρι που τελικά, το 1980, η Paramount συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την ταινία. Φίλες και φίλοι, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, το πέμπτο προσχέδιο του Κάζνταν ήταν έτοιμο για να αρχίσει η παραγωγή. Ήρωα έχουμε. Ηθοποιό όμως, ο οποίος θα τον εσαρκώσει, έχουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο διπλωματικό θρίλερ τις τελευταίες ώρες γύρω από πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας στον ΟΑΣΘ. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες ώρες στο Βόρειο Αιγαίο οι Χαλκιδικοί, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Νεότερη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, αλλαγή βάρδιας στην τεχνική υποστήριξη, ο Κώστας Σαββίδης αναλαμβάνει τη σκυτάλη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, φίλοι του Ιντιάνα Τζόνς, οι φίλοι και οι δικοί μας που έστειλαν τα μηνύματά τους, δεδομένου ότι ο Άκης δεν έχει χάσει ούτε μία από τις ταινίες, όπως και η Τατιάνα, ούτε ο φίλος ο Δημοσθένης, συντροφιά με τη Μαρία και τον Μάκη και στη Νεάπολη, ο Στέλιος, η Γεωργία μας, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Ανά και στον Δημήτρη. Την καλησπέρα να στείλουμε.

Στείλουμε στην Άννα και την Λιάννα. Λοιπόν, ήρωα έχουμε. Πρέπει να βρούμε όμως και τον ηθοποιό. Ο Τόμ Σέλεκ ήταν, φίλες και φίλοι, η πρώτη επιλογή του Στίβεν Σπίλμπεργκ για το ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς. Αλλά ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να δεχτεί, καθότι είχε συμβόλαιο για την τηλεοπτική σειρά Magnum P.I. Άλλοι ηθοποιοί που προτάθηκαν για το ρόλο ήταν οι Νίκ Νόλτε, Τσέβι Τσέις, Τιμ Μάθισον, Πίτερ Κογιότ, Τζακ Νίκολσον, ο μεγάλος Τζακ Νίκολσον. Τίποτα. Κανένας. Χτυπούν την πόρτα του Στίβ Μάρτιν, τους λέει: «Παιδιά, όχι, προτιμώ να παίξω στο αναπάντεχα δολάρια. Pennies from Heaven» του 81. Το ίδιο «όχι» είπε και ο Μπιλ Μάρι, επειδή τα γυρίσματα για τον Ινδιάνα Τζόουνς είχαν προγραμματιστεί την ίδια περίοδο με την τηλεοπτική εκπομπή Saturday Night Live. «Πω», είπαν οι άνθρωποι μας, «και τώρα τι γίνεται?» Τώρα τι γίνεται? Ο Σπίλμπεργκ δεν είχε χάσει ούτε τον πόλεμο των άστρων, ούτε την αυτοκρατορία αντιπιτίθεται. Και ουσιαστικά είχε δει τον ηθοποιό και τον είχε βάλει, αν θέλετε, μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στο μυαλό του. Τον είχε φανταστεί ως τον άνθρωπο που θα ενσάρκωνε τον περιπετειώδη αρχαιολόγο. Και ήταν ο Χάρισον Φόρντ. Ναι, αλλά ο Τζορτζ Λούκας αρχικά έφερε αντίρρηση, λέγοντας ότι ο Φορτάκο είχε εμφανιστεί και στις προηγούμενες ταινίες μου. Το American Graffiti, τον Πόλεμο των Άστρων κτλ. Του Φόρτ θα γίνει εδώ. Τελικά επιλέχθηκε ο Χάρισον Φόρτ, που κακά τα ψέματα αποδείχθηκε λίρα 100. Ναι, αλλά θέλουμε και μια κοπέλα για το ρόλο της Μάριον. Και θα δείτε ποια είναι η Μάριον. Η Amy Irving και η Debra Winker προτάθηκαν αρχικά. Μάλιστα, μια άλλη, η Song Young, χρησιμοποιήθηκε ως Μάριον σε όλα τα δοκιμαστικά των ηθοποιών που έκαναν οντισιόν για το ρόλο του Ινδιάνα Τζόουνς. Φάνηκε δηλαδή ότι είχε προκριθεί, αλλά τελικά επιλέχθηκε η Κάρεν Άλεν. Για το ρόλο του Σάλο, Σπίλμπεργκ ήθελε τον Ντάνι Ντεβίτο, ο οποίος τον δέχτηκε αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει, καθότι τα γυρίσματα της σειράς Τάξη δεν του το επέτρεπαν, και κάπως έτσι επιλέχθηκε μια άλλη μεγάλη μορφή, ο Τζον Ράις Ντέιβις. Όσο δε για το ρόλο του Ρενέ Μπέλοκ, προτάθηκε αρχικά ο Ζαν Κάρλο Ζανίνι και ο Γάλλος ηθοποιός αλλά και τραγουδιστής Ζανγκ Ντιτρόγκ, αλλά τελικά νίκησε ο Πολ Φρίμαν. Τι γίνεται στον πρώτο Ινδιάνα Τζόουνς, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον τίτλο «Ο Ινδιάνα Τζόουνς και η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού»? Είπαμε, δεκαετία του 30 και μάλιστα 1936. Μη θα ρείτε ότι τυχαία μπήκε το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, εκείνης της χρονιάς, του 36, με την Mildred Bally και την ορχήστρα της, το «For Sentimental Reasons». Τι χρονιά εκείνη, σύμφωνα με το σενάριο? Ο αρχαιολόγος Ινδιάνα Τζόουνς ταξιδεύει σε έναν αρχαίο ναό στην περουβιανή ζούγκλα. Μια ζούγκλα γεμάτη με παγίδες. Στόχος του να αποκτήσει ένα χρυσό είδωλο. Καθώς φεύγει από το ναό, ο Ινδιάνα θα έρθει αντιμέτωπος με τον αντίπαλό του Ρενέ Μπέλοκ και τους κατοίκους της ζούγκλας. Θα αναγκαστεί να δώσει το είδωλο στον Μπέλοκ πριν ξεφύγει με το αεροπλάνο που τον περίμενε. Φτάνει στο κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου δίδασκε, και ξαφνικά δύο πράκτορες του στρατού φτάνουν και αυτοί εκεί και ζητούν τη βοήθειά του. Τον πληροφορούν ότι οι Ναζί ψάχνουν τον μέντορά του στο πανεπιστήμιο, τον Άμπνερ Ρέιβενγουντ, ο οποίος έχει στα χέρια του ένα σημαντικό μέρος ενός αντικειμένου που λέγεται Ράβδος του Ρά. Ο Ινδιάνα ξέρει την αρχαιολογία απ' έξω και ανακατοτά, και πολύ γρήγορα βγάζει το συμπέρασμα ότι οι Γερμαναράδες ψάχνουν την Κιβωτό της Διαθήκης.
το βιβλικό κυβότιο που σα

είπα νωρίτερα, που είχαν φτιάξει οι Ισραηλίτες για να τοποθετήσουν τις 10 εντολές. Εάν οι Γερμανοί το αποκτήσουν, θα γίνουν ανίκητοι. Η Ράβδος του Ρα είναι εντωμεταξύ το κλειδί για να βρουν το πηγάδι των ψυχών, το μέρος στο οποίο είναι θαμμένη κυβωτός. Οι πράκτορες ζητούν από τον Ινδιάνα Τζόουνς να βρει πρώτος την κυβωτό, με την προϋπόθεση να τη διαθέσει σε κάποιο μουσείο. Ο ηρωάς μας τι κάνει? Ταξιδεύει στο Νεπάλ και ανακαλύπτει ότι ο καθηγητής Ρέιβενγουτ έχει πεθάνει. Αμάν, και το σημαντικό κομμάτι που ψάχνουμε, ποιος το έχει? Ποιος το έχει, κακομύρι? Το έχει η κόρη του, η Μάριον, η οποία είναι και πρώην ερωτική σύντροφος του Ινδιάνα. Να μην χωρίζει.

Και έμοιαζε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, θα συμφωνήσετε. Λες και χαθήκαμε όλοι μαζί συντροφιά στη ζούγκλα του Νεπάλ. Κλείσαμε τα μάτια και κοιτάξαμε στον ουρανό, έχοντας από δίπλα και τον Ινδιάνα Τζόουνς. Ποιο ήταν αυτό το εξόχως ψυχεδελικό τραγούδι και ποιοι ήταν αυτοί που το έγραψαν αλλά και το ερμήνευσαν? Ήταν η ανεπανάληπτη Black Sabbath, φίλες και φίλοι, και ήταν μια επιτυχία τους του 1970, το Planet Caravan, εκεί όπου ένα καραβάνι ανθρώπων πλέον μέσα από ατελείωτους ουρανούς, όπως γράφουν οι Black Sabbath, την ώρα που τα αστέρια λάμπουν σαν μάτια και η μαύρη νύχτα αναστενάζει. Διαγωνία στο Full, φίλες και φίλοι, για το τι γίνεται στον πρώτο Ινδιάνα Τζόουνς, και είναι σίγουρο και δεδομένο το ερώτημα που πολλοί από εσάς θέτουν. Τι θα γίνει τώρα, Μπαρμπαστρούμ Θανασάκη? Λοιπόν, σιγά και μη σας πω, φίλες και φίλοι. Υπάρχει και κόσμος που δεν έχει δει το έργο. Ένα έργο που έκανε πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου του 1981. Φτάσαμε και στην ημερομηνία. Φοβερή πρακτική επιτυχία, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο. Θα αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς και θα πάρει 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία, κερδίζοντας 4 σε τεχνικές κατηγορίες και ένα ειδικό Όσκαρ για μοντάζ ηχητικών εφέ. Να αφήσαμε με τον Κώστα του Σαββίδη λίγο το χαλάκι για να καταλάβετε την αίσθηση του ηχητικού εφέ. Να σκεφτείτε ότι το 1999 η ταινία επελέγει από την βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου, καθώς χαρακτηρίστηκε πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. Και ξέρετε, το Hollywood, φίλες και φίλοι, δεν αφήνει στην τύχη τέτοιες επιτυχίες. Ήταν λογικό. Οι κυνηγοί της χαμένης Κιβωτού οδήγησαν στη δημιουργία 4 επίσης πολύ επιτυχημένων συνεχιών, με πρωταγωνιστή βέβαια τον διάσημο αρχαιολόγο. Η πρώτη που ακολούθησε ήταν ο Ινδιάνα Τζόουνς και ο ναός του χαμένου θησαυρού, 1984. Στη συγκεκριμένη ταινία, στη Σανγκάη το 1935 και στο nightclub Obi-Wan, ο αρχαιολόγος Τζόουνς έχει συμφωνήσει με τον γκάνγκστερ Λάο Τσε να του παραδώσει τα λείψανα του αυτοκράτορα Νουρχάτσι και να πάρει για αντάλλαγμα ένα μεγάλο διαμάντι. Η ανταλλαγή όμως, φίλες και φίλοι, τελικά δεν θα γίνει. Χωρίς να το ξέρει, ο Ινδιάνα Τζόουνς θα πιει ένα δηλητηριασμένο ποτό και ο Λάο, που έχει το αντίδοτο μπαγάσας, φανερώνει ότι δεν έχει σκοπό να του δώσει ούτε αυτό, το αντίδοτο δηλαδή, ούτε το διαμάντι. Πω πω, με το καλημέρα έμπλεξε ο δικός μας. Ο Γουχάν, φίλος του Ινδιάνα Τζόουνς, προσπαθεί να τον βοηθήσει, αλλά οι γκάνγκστερ του Λάο Τσε τον πυροβολούν. Προκαλώντας μια χαόδη κατάσταση στο nightclub, ο Τζόουνς τελικά καταφέρνει να ξεφύγει μαζί με την τραγουδίστρια Willie Scott. Ακολούθησε η ταινία «Ο Ινδιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία» του 1989.

Στο συγκεκριμένο έργο, ο ήρωάς μας θα γνωρίσει τον πλούσιο βιομήχανο Walter Donovan, ο οποίος τον πληροφορεί ότι ο πατέρας του εξαφανίστηκε αναζητώντας το Άγιο Δισκοπότηρο στη Βενετία της Ιταλίας. Το Σον Κόνερι είχαν βάλει για πατέρα. Αγύριστο κεφάλι, όπως τον παρουσιάσανε στο σενάριο. Ο Τζόνς ανακαλύπτει πως ο πατέρας του του έχει στείλει το ημερολόγιο του με όλες τις σημειώσεις για το δισκοπότηρο και εκεί στις σελίδες συνειδητοποιεί τον κίνδυνο που διατρέχει. Μαζί με τον Μάρκους ταξιδεύουν μέχρι τη Βενετία, όπου συναντούν την συνάδελφο του Χένρι, την Αψβούργα ιστορικό καθηγήτρια Έλσα Σνάιντερ, κουκλάρα του Τρίτου Ράιχ, την οποία υποδύεται η Άλισον Ντούντι. Θα περάσουν πολλά χρόνια, φίλες και φίλοι, μέχρι να ξαναδούμε στους σινεμάδες τον Ιντιάνα Τζόνς. Το 2008, παρακαλώ. Τότε ήταν η σειρά της ταινίας «Ο Ιντιάνα Τζόνς και το βασίλειο του κρυστάλλινου κρανίου». Έχουν περάσει και τα χρόνια σε ό,τι αφορά το σενάριο. Έχουμε βρεθεί στο 1957. Εκεί ο καθηγητής μαζί με τον φίλο του, George McMahale, απαγάγονται από μια ομάδα σοβιετικών πρακτόρων με αρχηγό την συνταγματάρχη καθηγήτρια Ιρίνα Σπάλκο. Οι Σοβιετικοί διεισδύουν στην περιοχή 51 στη Νεβάδα και αναγκάζουν τον Ιντιάνα Τζόνς να βρει ένα κυβότιο που περιέχει το σώμα ενός εξωγήινου. Αφότου βρίσκει το κυβότιο, ο George McMahale προδίδει τον Ιντιάνα. Έτσι, εξαγοράστηκε από τους Σοβιετικούς. Ο Ιντιάνα όμως καταφέρει να αποδράσει μέσα στην έρημο όταν πέφτει πάνω σε μια δοκιμή πυρηνικών όπλων. Και ναι, φίλες και φίλοι, το 2023 ο Χάρισον Φόρτ φόρεσε για τελευταία φορά τα ρούχα του Ιντιάνα Τζόνς για την ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόνς και ο δίσκος του πεπρωμένου». Το ρολόι ξαναπήγε πίσω και συγκεκριμένα στα 1944. Οι Ναζί εχμαλωτίζουν τον Τζόνς και τον αρχαιολόγο της Οξφόρδης, Μπάσιλ Σόου, καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν την Ιερή Λόχη σε ένα κάστρο στις Γαλλικές Άλπεις. Ο αστροφυσικός Γιούργεν Βόλερ ενημερώνει τους ανώτερούς του ότι η Λόχη είναι ψεύτικη, αλλά έχει βρει το μισό από το δίσκο του Αρχιμίδη, ένα μηχανισμό των αντικυθύρων που κατασκευάστηκε από τον αρχαίο μαθηματικό των Σιρακουσών που αποκαλύπτει ρογμές στο χρόνο, επιτρέποντας κατά πάσα πιθανότητα ταξίδια μέσα στο σώμα του. Εδώ είναι, φίλες και φίλοι, που πραγματικά παίρνεις μια νυχτερινή βάρκα, ένα νυχτερινό δρομολόγιο και φεύγεις για το Κάιρο. Night boat to Cairo, είπαμε. Το ταξίδι συνεχίζεται με τους

Έγινε κόμικ, γράφτηκε βιβλίο για αυτόν και σαφέστατα, φίλες και φίλοι, επηρέασε όλους αυτούς που στη συνέχεια έφεραν στο προσκήνιο νέους ήρωες, όπως ήταν η Λάρα Κρόφτ, όπως ο Ρίκ Ο'Κόνελ στην Μούμια. Να σκεφτείτε ότι ο παραγωγός του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Prince of Persia του 2008 θα πει όταν κυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό: όλα όσα θα γίνονται εδώ μέσα τα έχει κάνει ήδη ο Ινδιάνα Τζόουνς. Ούτε βέβαια ο ήρωας του video game Nathan Drake θα γλίτωνε από την υπέροχη σκιά που έριξε αυτός ο μεγάλος αρχαιολόγος. Το μαστίγιο που χρησιμοποίησε στην τελευταία σταυροφορία, φίλες και φίλοι, βρέθηκε κάποια στιγμή στα χέρια της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Βέβαια. Το είχε δώσει δώρο Φόρτ στον πρίγκιπα Κάρολο για να το δώσει βέβαια στην σύζυγό του. Συμβολικό, ποιος ξέρει. Με τη σειρά της η πριγκίπισσα Νταϊάννα το έδωσε στον σημερινό ή μάλλον στον τελευταίο ιδιοκτήτη, ο οποίος το έβγαλε σε δημοπρασία. Ξέρετε πόσο πωλήθηκε? 452.000 ευρώ. Άλλο ένα αντικείμενο που κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό αρχαιολογία για τους λάτρεις της συγκεκριμένης ταινίας. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με την Kate Capshaw, η οποία ξέρετε ποια ήταν στην ταινία του 1984, το κορίτσι το οποίο τραγουδούσε σε εκείνο το, στο Night Club, στο οποίο έπεσε και ξύλο δηλαδή. Την ακούμε στο Anything Goes από το Temple of Doom σε μουσική John Williams. Γεια και χαρά.

0: anything goes.
1: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Το Ιράν, από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου, είπα, Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων να δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις παράκτιες περιοχές. Οι ρηπές αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, επιβαρύνοντας περαιτέρω το δύσκολο καιρικό σκηνικό. Στη Θεσσαλία, οι ισχυροί άνεμοι και τα μπουρίνια προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών σε διάφορες περιοχές των Φαρσάλων, καθώς και στους Σοφάδες και τον Παλαμά Καρδίτσας. Η κακοκαιρία επηρέασε και το οδικό δίκτυο της Ηπείρου. Στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια δροσοχωρίου Ιωαννίνων, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν τα λύκα εξετράπη τις πορείες της και ανατράπη. Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το περιστατικό στην ολισθηρότητα του δρόμου που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη διακόπηκε προσωρινά. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Στη θέση του κ. Κότσιρα, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετήθηκε η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγκαινιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μονίμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου, την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αύριο Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, σχεδόν έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοδυτική, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
0: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
6: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
7: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 12 Ιουνίου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ζωή Κουτελοπούλου έχω στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου και περιμένουμε και εσάς στην παρέα και στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακούσαμε από τον Θανάση Βικόπουλο όλη την ιστορία του Indiana Jones. Μας είπε από τη ζωή του μέχρι τις ταινίες και βγήκε έξω ενθουσιασμένος να μου περιγράψει με πόσο πάθος έλεγε για την εκπομπή. Στο μεταξύ την άκουγα, ήξερα με πόσο πάθος και προσπάθησε να με κάνει να συμμεριστώ την τόσο έντονη φόρτιση που είχε, μέχρι που του είπα: ξέρεις Θανάση μου, δεν έχω δει ούτε μια ταινία Indiana Jones. Τον έφυγε, θα το συμπονούσε και ο ίδιος ο Steven Spielberg μετά από αυτό που το είπα. Το συμπονώ και εγώ. Θανάση μου, συγγνώμη, έσχος, λέει και η Ζωή Κουτελοπούλου. Ναι, δεν έχω δει ούτε μια ταινία Indiana Jones, ούτε μια ταινία James Bond. Καμία. Σοκάρεσε και με αυτό, έτσι. Ούτε μία από αυτές τις ταινίες δεν έχω δει. Και ούτε Πόλεμος των Άστρων. Άλλο. Καμία από αυτές. Μη φύγεις. Πέρασε έξω, μου λέει. Μπούλινγκ με κάνει. Καταγγελία, λοιπόν. Ούτε από αυτές τις σειρές καμία. Ούτε νονό. Λοιπόν, η Ζωή Κουτελοπούλου είναι ακόμα μαζί μας. Μου φαίνεται ότι θα περάσει εδώ και θα με πετάξει έξω το στούντιο. Σε λίγη ώρα έχουμε Μουντιάλ στην ΕΡΤ Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, η δεύτερη συνδιοργανώτρια χώρα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν η χώρα σήμερα είναι ότι μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν πεσμένο το Facebook, το Instagram, το Messenger. Αδέρφια, τι κάνετε ρε Μάρκ, θα γίνει κάτι και δεν θα έχουμε πού να το πούμε και πού να το γράψουμε. Δηλαδή, άμα δεν το γράψουμε στα social, που έχουμε σταματήσει να μιλάμε μεταξύ μας, μέσω social επικοινωνούμε, οπότε μην κάνετε τέτοια πράγματα. Υπήρχε πανικός παντού, άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα στο Viber εμένα, επειδή δεν μπορούσα να μου στείλουν στο Messenger και τα λοιπά, με SMS και τα λοιπά. Θα πανικοβαλόμαστε με τέτοια πράγματα, μην τα κάνετε, έχουμε πρόβλημα, μόνο μέσα εκεί ζούμε πια, οπότε όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, ενημερώστε να ξέρουμε πώς θα τη βγάλουμε, πώς θα αντιδράσουμε τις ώρες που δεν θα υπάρχουν τα μέσα με τα οποία επικοινωνούμε.

Λοιπόν, είδατε την αλλαγή του καιρού. Οπότε όσοι ετοιμαζόσασταν να εκδράμετε από σήμερα ή έστω να βουτήξετε από σήμερα, τελικά μάλλον δεν θα μπορέσετε, όπως φαίνεται τουλάχιστον για την Χαλκιδική, ούτε από αύριο Κυριακή πρωί και βλέπουμε. Ή μάλλον για να ακριβολογούμε, Κυριακή πρωί σίγουρα, γιατί αύριο ασθενής βροχή το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ενδεχομένως και το απόγευμα να μπορέσετε να βουτήξετε. Για την ώρα πάντως στη Χαλκιδική υπάρχουν ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια σε διάφορα σημεία και δεν θα είναι πρόσφορη η θάλασσα αύριο για βουτιές, οπότε το απόγευμα ίσως αύριο και την Κυριακή. Από εκεί και πέρα όμως, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, το καλοκαίρι ήρθε και για να μείνει. Έχουμε 33, 34 και 35 και μάλιστα στην πορεία του Ιουνίου μέχρι και καύσωνα θα δούμε, για να μην έχετε παράπονο λόγω αυτού του μικρού διαλύματος. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα έναν τύπο ο οποίος συνελήφθη και από ό,τι είδαμε είχε παραβιάσει το μισό ποινικό κώδικα. Ήταν ένας 26χρονος τον οποίον προσπάθησαν να σταματήσουν οι αστυνομικοί γιατί οδηγούσε το όχημά του με 126 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Μπεύκων, που τώρα ήταν 50, σε κατοικημένη περιοχή δηλαδή, και όχι μόνο προσπάθησε να αποφύγει τους αστυνομικούς, αλλά όταν τα κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον σταματήσουν, διαπίστωσαν ότι οδηγούσε μεθυσμένος, δεν είχε άδεια οδήγησης, του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν επίσης για υπερβολική ταχύτητα, δεν είχε πινακίδες, σιγαστήρα εξάτμισης και το αυτοκίνητο δεν ήταν ασφαλισμένο. Στην ουσία δεν είχε τίποτα ο τύπος και συνελήφθη. Πήγε στο δικαστήριο στο Αυτόφορο, τον οποίο το δικαστήριο τον καταδίκασε με εξαγοράσιμη ποινή. Υποστήριξε ο ίδιος ότι είχε πιει 5-6 μπύρες, ήταν με την κοπέλα του στο σπίτι και πήγε να αγοράσει από το μίνι μάρκετ της περιοχής μπύρες. Όχι, εντάξει, αναψυκτικά και ποπκόρν είπε. Άμα έλεγε και μπύρες, εκεί θα τον τερμάτιζε. Εντάξει, παιδιά, όταν πίνετε, μην παίρνετε αυτοκίνητο. Μην παίρνετε αυτοκίνητο. Δεν σκέφτεστε τους απέναντι, δεν σκέφτεστε τον εαυτό σας. Σκεφτείτε λίγο τι μπορεί να προκαλέσετε στην οικογένειά σας, στον κύκλο σας. Τι να πω, δεν ξέρω πώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν πίνει τόσο πολύ και πιάνει το τιμόνι.

0: έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ουλίπι. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος, λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε παντός καιρού, παρά την αλλαγή του καιρού, είναι εδώ μαζί. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 693-0078-228. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

κάποια βραδιά στου σινεμά τα σκότεινα. Στην Ικαζούρα

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα απέναντί μου και άνοιξε σήμερα τις πύλες του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. 340 στρέμματα, όποιος θυμάται πώς ήταν πριν από πολλά χρόνια δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να μην είναι τόσο πράσινο όσο το περιμέναμε, μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα εν λειτουργία τα αναψυκτήρια, μπορεί τα δέντρα να μεγαλώνουν σιγά σιγά και ακόμα να μην έχουν φτάσει το επιθυμητό ύψος και κάποια από τα κτίρια να παραμένουν χωρίς χρήση. Ωστόσο φαίνεται ότι είναι ένας χώρος που έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης. Υπάρχουν παιδικές χαρές, υπάρχουν χώροι πρασίνου, υπάρχουν χώροι άθλησης. Γενικά φαίνεται ότι κάτι αλλάζει για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που ένιωθε αρκετά έως πολύ παραγωνισμένη το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη λειτουργία του μετρό που δεν εξυπηρετούσε σε τίποτα και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στη Δυτική Θεσσαλονίκη και αυτό είναι ένα πάρκο που μπορεί εκτός από δέντρα να φυτέψει και την ελπίδα σε εκείνη την περιοχή. Αυτή την ώρα ή μάλλον σε λίγη ώρα θα υπάρχει συναυλία με τον Στέλιο Ρόκο και την Έλενα Παναγιωτίδου στο πλαίσιο των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου. Αύριο από το πρωί θα υπάρχουν δραστηριότητες, αθλοπαιδιές, ακόμα και τοποθέτηση χρονοκάψουλας με μηνύματα μαθητών σε μαθητές του μέλλοντος. Το βράδυ αύριο συναυλία με τη Μαρσό και τους Άνω Κάτω και την Κυριακή θα υπάρχουν πάλι δραστηριότητες και πικνίκ και συναυλία με τα Μπρατίμια και τον Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη. Περάστε μια βόλτα, αξίζει ο κόπος να δείτε πώς είναι το πάρκο και πώς θα διαμορφωθεί και στο μέλλον αυτό το πάρκο που μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης.

Καλησπέρα στον Τάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του με δυο φωτογραφίες. Στη μία αποτυπώνει την καλύτερη θέα της Καβάλας από τον μπαλκόνι του. Το σπίτι είναι ψηλά, φαίνεται όλη η πόλη πιάτο και μετά η θάλασσα. Και η δεύτερη φωτογραφία δείχνει ένα ποτό που έχει βάλει να πιει με φόντο αυτή τη θέα, την Καβάλα και τη θάλασσα. Εντάξει, ζηλεύουμε, Ντάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες, αλλά ζηλεύουμε. Και εμείς εκεί θα θέλουμε να είμαστε, όχι να κάνουμε εκπομπή. Ωραία εκπομπή, δεν λέμε, πολύ ωραίο το ραδιόφωνο, αλλά τώρα βλέποντας αυτή τη θέα είναι το ιδανικό, ακόμα κι αν είναι συννεφιασμένη, όπως φαίνεται εκεί η Καβάλα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα πριν πάω να σας πω για τον Άρη και τον Σπανούλη στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Λοιπόν, ο Άρης ζει σε ρυθμούς Σπανούλη και ήδη υπάρχει κάλεσμα για υποδοχή οργανωμένη το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προκειμένου να δουν από κοντά και να πούν καλώς ήρθες στον Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, επειδή προβλέπεται ότι θα υπάρχει πολλής κόσμος σε αυτή την υποδοχή, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου Μακεδονία για οργανωτικούς λόγους και επειδή βρισκόμαστε και σε θερινή περίοδο, έχει καθημερινά πολύ κόσμο το αεροδρόμιο Μακεδονία και από το εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο, μετά από αίτημα των υπευθύνων του αεροδρομίου λόγω θερινής περίοδου, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει από το Μακεδονία το αεροδρόμιο από το δεύτερο τελωνείο του αερολιμένα και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων, προκειμένου να μην υπάρχει το μποτιλιάρισμα αυτό που θα δημιουργήσουν οι φίλοι του Άρη που θα πάνε εκεί. Έτσι ενημέρωσε και η ΚΑΕ Άρης τους όποιους φίλους του Άρη θα παραβρεθούν εκεί. Κόσμος ηρωή αναμένεται, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πούν καλώς ήρθες στο Βασίλη Σπανούλη και μετά τη Δευτέρα θα υπάρχει η επίσημη παρουσίαση του σε συνέντευξη τύπου. Αναμένεται να είναι εκεί, χωρίς να είναι ακόμα απολύτως βέβαιο, όπως ακούγαμε και στη μεσημεριανή εκπομπή εδώ, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και Βασίλης Βλαχόπουλος σε ανταπόκριση. Αναμένεται να είναι εκεί και ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Ρίτσαρντ Τσιάο, και ο Άρης μπαίνει σε τελείως νέα εποχή, όπως και ο ΠΑΟΚ. Κάποτε ο Γιάννης Ιωαννίδης έλεγε στους Αθηναίους, όταν οι δύο αυτές ομάδες μεσουρανούσαν στο μπάσκετ, εσείς για να μάθετε μπάσκετ πρέπει να πάρετε το 2-31-0, ήταν ο κωδικός των αριθμών τηλεφώνων στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, Μουντιάλ έχουμε σε εξέλιξη. Παγκόσμιο κύπελο, όπως είναι η ονομασία του πλέον στη μοντέρνα εκδοχή του. Και ο Λουτσιάνο Βερνίκε στο βιβλίο του «Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ» έχει αναφορές σε μερικά από τα άγνωστα περιστατικά από τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου στον πλανήτη. Ένα από αυτά ήταν το 1950, όταν στο Μαρακανά 200.000 Βραζιλιάνοι περίμεναν την εθνική ομάδα της χώρας τους να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζοντας την Ουρουγουάη. Ωστόσο, η Ουρουγουάη δεν τους έκανε τη χάρη και νίκησε με 2-1. Και το θέμα δεν ήταν αυτό. Το θέμα ήταν ότι πέρα από το γεγονός ότι πολλοί το πήραν κατάκαρδα, είχαμε μέχρι και αυτοκτονίες από τους Βραζιλιάνους εκείνη τη βραδιά. Ο προπονητής της ομάδας της Βραζιλίας, Φλάβιο Κώστα, τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ από την απώλεια και φοβήθηκε για τη ζωή του, που έμεινε για 2 νύχτες κλεισμένος στα αποδυτήρια, πεπισμένος ότι θα τον σκότωναν με το που πατούσε το πόδι του έξω από το Μαρακανά. Έφυγε από το στάδιο μόνο όταν ένας συγγενής του του έφερε μία μεταμφίεση προκειμένου να φύγει από το γήπεδο ντυμένος γυναίκα. Το 1974 η Ολλανδία του Γιώχαν Κρόιφ μπαίνει στο τελικό, στο απόλυτο φαβορί απέναντι στη Γερμανία στο τελικό. Η Ολλανδική κυβέρνηση έχει τυπώσει μέχρι και ειδική σειρά γραμματοσύμων. Ο Γκέρτ Μίλερ όμως έχει διαφορετική άποψη. Σκοράρει και δίνει το κύπελο στη Γερμανία και την επομένη του τελικού η Ολλανδική ταχυδρομική υπηρεσία αναγκάστηκε να καταστρέψει 100.000 γραμματόσημα που έλεγαν Ολλανδία παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Ο Γκέρτ Μίλερ το 1974 αποχώρησε σοκάροντας μετά την απονομή του τροπέου στην Εθνική Γερμανίας, καθώς όταν οργανώθηκε ο πρώτος επίσημος εορτασμός ήταν καλεσμένοι οι όλοι οι παίκτες και το team. Ο Γκέρτ Μίλερ έφυγε κιόλας το ίδιο βράδυ. Η αιτία δεν ήταν αγωνιστική αλλά κοινωνική. Οι σύζυγοι, λέει, των ποδοσφαιριστών δεν προσκλήθηκαν στο επίσημο δείπνο που οργάνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία. Σε ένα μπαράζ για το παγκόσμιο κύπελο στις 30 Νοεμβρίου του 1977 στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, Ιουγκοσλαβία τότε ενωμένη με Ισπανία, η Ήβυρες ευνοούνται σχεδόν από όλα τα αποτελέσματα, ακόμη και με ήττα με διαφορά ένα γκολ. Οι Ιουγκοσλάβοι βγαίνουν μπροστά για να τα παίξουν όλα για όλα. Σκοράρουν οι Ισπανοί και αποχωρώντας ο ένας παίκτης των Ισπανών την ώρα που αντεκαταστάθηκε, κάνει το γνωστό σήμα με το δάχτυλο προς τα κάτω, υποδηλώνοντας ότι η Ιουγκοσλαβία είχε αποκλειστεί, με αποτέλεσμα να δεχτεί μια καταιγίδα από γυάλινα μπουκάλια, ένα εκ των οποίων έσκασε στο κεφάλι του. Και τέλος, το 1978, ο Μενότη, προπονητής της Αργεντινής, άρχισε να λέει ποια ονόματα δεν θα ακολουθήσουν την ομάδα στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. 3 θα έμεναν εκτός. Και λίγο νωρίτερα ο βοηθός του είχε αμφισβητήσει την απόφαση αποκλεισμού για έναν από αυτούς τους 3. «Μα είδες τι έκανε σήμερα στην προπόνηση», του είπε. Έβαλε 3 γκολ. Ο Μενότη ένευσε καταφατικά με το κεφάλι. «Είσαι σίγουρος?», επέμεινε ο συνεργάτης του. «Ναι», είπε ο Μενότη,

פרם γυρνά χορεύω στην αμμό του χειμώνα με τα φύκια τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι με παρέα η εκπομπή είναι καλύτερη. Και στη Στέλλα που αυτή έχει μεγαλύτερη παρέα. Μας στέλνει την καλησπέρα της, λέει σας ακούμε από την Νεάπολη και είμαστε πολλοί. Πόσοι πολλοί δεν διευκρινίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά. Το 693-0078-228, 693-0078-228, αποθηκεύστε το. Περιμένουμε εκεί και τα δικά σας μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε από έξω, ό,τι σας απασχολεί, είμαστε εδώ. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα, fade out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε πριν από λίγο ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου καθώς και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΙΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που εγγενιάστηκε σήμερα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, αν προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Τουρνάς επίσης επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Επιδιορθώθηκε η βλάβη σε αγωγό που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή λιμάτων στη θάλασσα στην περιοχή Ακροτήρη, στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Απαγορεύεται πάντως το κολύμπι μέχρι νεοτέρας, ενώ εντός της ημέρας αναμενόταν τα πρώτα αποτελέσματα από τη δειγματοληψία που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχύρες μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές

0: νυχτινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 9:30.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη ώρα fade out επιστρέψαμε. Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία. Έχω, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Λοιπόν, τον Μαρκ Κουκουρέγια θα τον ξέρετε. Παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Είναι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη Τζέλσκι με τη χαρακτηριστική κόμη. Εκείνο το μαλλί, το μακρύ, το σγουρό. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα μαλλιά του. Πριν από τον τελικό του 2024 είχε υποσχεθεί δημόσια ότι εφόσον η Ισπανία θα έπαιρνε το Euro, τότε θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Λίγες μέρες μετά η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο και ο αμυντικός των Ρόχι Μπλάνκος δεν άργησε

να κάνει πράξη τα λεγόμενά του, ανάρτησε μια φωτογραφία του στα social media με το μαλλί, αυτό το πλούσιο σγουρό, να είναι κατακόκκινο. Η ανάρτηση φυσικά έγινε viral, χιλιάδες likes και σχόλια που τον αποθέωναν επειδή έκανε τελικά ό,τι είπε. Μάλιστα ήταν εκείνος που είχε δώσει και την assist για τον νικητήριο γκολ στον τελικό με την Αγγλία. Και τώρα Μουντιάλ και η Ισπανία είναι μεγάλο φαβορί. Μάλιστα ο Λαμίν Γιαμάλ, ο μεγάλος αστέρας της Ισπανίας, πριν από λίγες μέρες είπε ότι αν κερδίσει η ομάδα του το παγκόσμιο κύπελο θα αφήσει γένια και μουστάκι για 3 εβδομάδες. Και έτσι ο Μάρκου Κουρέγια είπε να πάρει τη ρεβάνς από τον συμπαίκτη του. Και τι υποσχέθηκε λοιπόν, ότι αν η Ισπανία πάρει το Μουντιάλ θα κάνει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή του. Το πρόσωπο λοιπόν του Ντελαφουέντε θα κοσμεί το κορμί του Κουκουρέγια εφόσον η Ισπανία σηκώσει το τρόπαιο. Βέβαια ξεκαθάρισε πως το τατουάζ θα είναι μικρό και σε κάποιο σημείο του σώματός του που δεν θα φαίνεται εύκολα. Σκεφτείτε εσείς ποια μπορεί να είναι αυτά.

Μέχρι χθες που είχαμε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, ο γυρεότερος προπονητής που είχε συμμετάσχει σε τελική φάση του θεσμού ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, ο Τόρε Χάγκελ, το 2010, καθώς τότε που κοουτσάριζε την Εθνική Ελλάδος ήταν 71 ετών και 317 ημερών. Χθες λοιπόν στην πρεμιέρα το ρεκόρ αυτό έσπασε, αφού ο Ούγκο Μπρόος της Νότιας Αφρικής είναι 74 ετών και 62 ημερών και πήρε το ρεκόρ και έγινε ο γυρεότερος προπονητής ομάδας σε Μουντιάλ. Δεν πρόλαβε όμως να χαρεί ούτε λίγες ώρες το ρεκόρ αυτό, αφού λίγο αργότερα η Τσεχία αγωνίστηκε στο Μουντιάλ και ο προπονητής της, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ, του πήρε το ρεκόρ, καθώς είναι 74 ετών και 284 ημερών. Και αυτός όμως δεν θα χαρεί πολύ, ο Κακομοίρης πάει το ρεκόρ για αυτόν, γιατί σε λίγο θα παίξει το Κουρασάο σε λίγες μέρες, που έχει προπονητή τον Dick Advocat, που είναι 78 ετών.

6, Ζινεντίν Ζιντάν, κεφαλιά όχι για γκολ, αλλά στο στήθος του Ματεράτσι, η πιο εμβληματική στιγμή απώλειας ελέγχου στην ιστορία του Μουντιάλ, όταν ο Ζινεντίν Ζιντάν στο τελικό κουτούλησε τον Ιταλό αμυντικό. Τόνι Σουμάχερ, το 1982, η σύγκρουση με τον Μπατιστόν που έμεινε στην ιστορία. Ο Γάλλος παίχτης έχασε τις αισθήσεις του, πέσει σοβαρούς τραυματισμούς και έπεσε σε κόμμα. Ο διαιτητής δεν καταλόγησε ούτε φάουλ. 2014, όταν ο Λουίς Σουάρες άρχισε να δαγκώνει κόσμο. Δάγκωμα στον Ιταλό αμυντικό Τζόρτζιο Κελίνη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην καριέρα του Λουίς Σουάρες. Τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 4 μηνών. Ο Φρανκ Ράικαρ το 1990 δεν δάγκωσε, αλλά έφτισε τον Ρούντι Φέλερ. Δύο αγώνα Ολλανδία Δυτικής Γερμανίας και οι δύο παίχτες αποβλήθηκαν. Χαρακτηρίστηκε μια από τις πιο αντιαθλητικές στιγμές Μουντιάλ. Το 1998 στην Αργεντινή ο Ντέιβιντ Μπέκαν αποβλήθηκε μετά από μια αντίδραση προς τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Η Αγγλία αποκλείστηκε στα πέναλτι και ο Βρετανός ποδοσφαιριστής έγινε θύμα μαζικής δημόσιας επίθεσης στη χώρα του λόγω του αποκλεισμού. Τα δάκρυα του Πολ Γκασκόιν το 1990 έμειναν στην ιστορία. Στον ημιτελικό δέχθηκε κίτρινη κάρτα, σήμαινε αποκλεισμό από τον τελικό εφόσον η Αγγλία προκρινόταν. Ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού. Το 1990 η Γαλλία έμεινε στην ιστορία, το 2010 έμεινε στην ιστορία για εκείνο το Μουντιάλ για την εσωτερική εξέγερση. Μετά την αποπομπή του Νικολά Ανελκά, οι παίκτες αρνήθηκαν να προπονηθούν. Η ομάδα κατέρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, έχοντας μεγάλους αστέρες στη σύνθεσή της. Και τέλος, η συντριβή της Βραζιλίας στο 2014 από τη Γερμανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ. 1-7 έχασαν οι Βραζιλιάνοι από τη Γερμανία. Το Μαρακανά έμεινε παγωμένο σε εκείνο το Μουντιάλ. Έμεινα και εγώ παγωμένος γιατί είχα παίξει κατάκτηση Γερμανία και πρώτο σκόρερ Μίλλερ, και εκείνος ο Μίλλερ έδινε πάσες στον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, πες το πώς το λένε, σε αυτόν που βγήκε πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, τον Γερμανοπολωνό, και για να βγει πρώτο σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, και έχασε την πρωτιά των σκόρερ και έχασε το στοίχημα. Αυτά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.

Λοιπόν, μουντιαλικών ρυθμών συνέχεια και πάμε να δούμε μερικές στιγμές τρέλα στα Μουντιάλ. 2000

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πιθανή η υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπε στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της ακούγοντας μας από το αυτοκίνητο στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα, και παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, αλλά αυτή τη φορά όχι αμυγός μουντιαλικούς, αλλά σε γαστριμαργικούς μουντιαλικούς. Ποια είναι, λέτε, τα αγαπημένα φαγητά των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ? Το Taste Atlas, η γνωστή σελίδα φακές είναι του τύπου Φακαλή. Πετάγεται ο Βάρης Λιάκος να μας θυμίσει τι είναι. Του τύπου Φακαλή ήταν οι φακές. Αγαπημένο φαγητό, φακές λέει. Θα το μελετάμε, θα φτερνίζεται. Λοιπόν, κάποιοι έχουν αγαπημένο τις φακές. Το Taste Atlas, λοιπόν, η γνωστή ιστοσελίδα που βαθμολογεί κουζίνες των χωρών, συγκέντρωσε τα αγαπημένα φαγητά των αστέρων του Μουντιάλ. Και ξεκινάμε. Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, παραμένει όπως είναι, όπως ήταν και πριν από χρόνια, και μάλιστα μπορεί και καλύτερος. Το αγαπημένο του φαγητό, ένα παραδοσιακό πορτογαλικό πιάτο με αλμυρισμένο μπακαλιάρο, κρεμμύδια, πατάτες, αυγά, σε ένα φαγητό που θυμίζει, λέει, πατατοσαλάτα με μαδημένο μπακαλιάρο. Αγαπημένο φαγητό του Μέση, νούμερο ένα στη λίστα, είναι Μιλανέζε Ναπολιτάνα, παραδοσιακό αργεντινικό πιάτο από τον Buenos Aires. Αποτελείται από μοσχαρίσιο φιλέτο που παναρίζεται, τηγανίζεται και στη συνέχεια γαρνίρεται με μια φέτα ζαμπών, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και χοντρές φέτες μοτσαρέλα. Συνήθως σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 σε ηλικία μόλις 18 ετών, φαίνεται ότι λατρεύει την ισπανική κουζίνα, καθώς παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα λοιπόν με το Taste Atlas, το αγαπημένο του φαγητό πιάτο είναι το αμόν ιμπέρικο, είναι ένα αλλαντικό των Ισπανών και απολαμβάνει να το συνδυάζει με το ισπανικό τυρί ματσέγκο που παρασκευάζεται από γάλα προβάτων της ομώνυμης φυλής. Ο Μοχάμεντ Σάλαχ είναι παραδοσιακός όσον αφορά και τις επιλογές του στο φαγητό. Το αγαπημένο του φαγητό είναι το κοσάρι, είναι αιγυπτιακό πιάτο. Είναι street food και συνδυάζει ζυμαρικά, αιγυπτιακό ρύζι τηγανιτό, φιδέ και καφέ.

Φακές. Είδες. Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ξεχνά τις ρίζες του, αφού το αγαπημένο του φαγητό είναι μια συνταγή με ρύζι, κοτόπουλο και σάλτσα με φυστικό βούτυρο που έχει βάσει την σημερινή Γουινέα, χώρα καταγωγής της μητέρας του Λαμίν Γιαμάλ. Ο Νεϊμάρ έχει ως αγαπημένο πιάτο ένα φαγητό από τη Βραζιλία, ρύζι, φασόλια, μπριζόλα, πατάτες και φάρο που είναι φρυγανισμένο αλεύρι από μανιόκας. Ο Χάρι Κέιν είναι επαγγελματίας ακόμα και στο φαγητό. Το φαγητό που τρώει είναι όπως ακριβώς και η αγωνιστική του παρουσία, είναι σολομός με λαχανικά. Και τέλος, Erling Haaland, σύμφωνα με το Taste Atlas, αυτό που του αρέσει πάρα πολύ και το απολαμβάνει είναι κεμπάπ με πίτα. Είναι Νορβηγός σίγουρα αυτός, μήπως είναι δικός μας, τον έχει ψάξει κανένας, μήπως μπορούμε να τον κάνουμε Έλληνα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
3: Fade out.
4: Fade out.

0: Τον Παναγιώτη Μανίμ.
1: Είδαμε τι τρώνε και πίνουν οι αθλητές. Ας πάμε να δούμε τι τρώνε και πίνουν και οι φίλαθλοι. Ή μάλλον για την ακρίβεια, τι δεν τρώνε και πίνουν. Γιατί ήδη από την πρεμιέρα υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων στα γήπεδα. Λοιπόν, μια μπύρα 450 ml κοστίζει 18 δολάρια. Ενώ μια επώνυμη μπύρα το μικρότερης χωρητικότητας ή λιγότερων λίτρων πωλείται προς 19 δολάρια. Όσοι ψάχνουν κάτι άλλο για να ξεδιψάσουν, ένα μπουκάλι νερό 400 ml κάνει 6 δολάρια. Η τιμή αυτή έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, καθώς η FIFA ανακοίνωσε ότι πολλά είδη μπουκαλιών νερού δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στα γήπεδα και θα εισέρχονται στα γήπεδα μόνο τα μαλακά πλαστικά μπουκάλια, σκληρά πλαστικά δοχεία, μεταλλικά παγούρια απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες οι θεατές να αναγκαστούν να αγοράσουν νερό μέσα στο γήπεδο. Όσον αφορά το φαγητό, ένα μαλακό πρέτζελ σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους κάνει 13,49 δολάρια, ένα τσούρο 10,99 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ένας φύλαθλος που θέλει να πάρει ένα σνακ και ένα ποτό θα πρέπει να πληρώσει περίπου 24 δολάρια, κάτι που προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους φυλάθλους για τις τιμές των προϊόντων.

Καλησπέρα και στην Έφη που μας στέλνει μία φωτογραφία με τις δύο τις γάτες πάνω στο ψυγείο, αν δεν κάνω λάθος, και με αφορμή τα όσα λέγαμε για τα αγαπημένα φαγητά των ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ, λέει ότι όταν μιλάτε για φαγητά έχετε την αμέριστη προσοχή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Και εξ αφορμής της φωτογραφίας της Έφης, θα σας πάμε σε μια ιστορία με πρωταγωνίστρια μια γάτα. Πώς μπορείς να κάνεις λοιπόν μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του Σέξπιρ, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, από δράμα κωμωδία. Η παράσταση λοιπόν στο θέατρο είχε φτάσει στην πιο συγκινητική στιγμή, με το Ρωμαίο να κοίταται νεκρός και την Ιουλιέτα να θρηνεί από πάνω από το σώμα του, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται μια γάτα. Είναι αληθινό περιστατικό, έγινε σε θέατρο στην Αθήνα. Η γάτα κάθισε δίπλα στο κεφάλι του Ρωμαίου, ενώ η Ιουλιέτα θρηνούσε και άρχισε να τον δαγκώνει, να τον νυχιάζει, και μετά άρχισε να παίζει με τα μαλλιά του, ενώ εκείνος ήταν δίπλα νεκρός, με το κοινό, αντί να συγκινείται, να σκάει στα γέλια. Στο τέλος της παράστασης, ο πρωταγωνιστής, τι να κάνει, πήρε τη γάτα αγκαλιά και υποκλήθηκε στο κοινό, ξεσηκώνοντάς τον, αφού εκτός από τον ίδιο πήρε το χειροκρότημα και η γάτα. Άρχισαν να περιγράφουν στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές το σκηνικό, μην μπορώντας και οι ίδιοι να συγκρατήσουν μετά την παράσταση τα γέλια τους.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία και τη Ζωή Κουτελοπούλου που έκανε τον guest στην αρχή. Ακολουθεί ο Γιάννης Γκύρμπας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν σε ποσοστό 80-85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου καθώς και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Το Ιράν από την πλευρά του, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ με τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δυσκολές, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας τις εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διεργηνηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών, που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγγενιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Την πρότασή του εξάλλου για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη των Κανάριων νησιών ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο ή τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα κήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι ιδέες αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτικοί 3 έως 5 εποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους η Παρασκευή, τίποτα δεν έμεινε. Θα ακούσετε 2 ώρες τη νυχτερινή βάρδια στον 102 και θα ξεκινήσει σε λίγο το Σαββατοκύριακο. Καλύτερη παρέα για να μπείτε στο Σαββατοκύριακο δεν θα βρείτε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω την τιμή να έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Προτίμησε από το να βγει έξω Παρασκευή βράδυ να είναι εδώ μαζί μου και να δουλεύει. Μουσική, ειδήσεις, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Η συνταγή για να κάνουμε το βράδυ σας ωραιότερο. Αν και κάτι μου λέει ότι οι περισσότεροι είστε κάπου έξω και πίνετε τα κρασιά σας και τις μπύρες σας. Όσοι είστε στο σπίτι και μας ακούτε ή στο αυτοκίνητο και θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο R2 Sports μεταδίδεται και ένας αγώνας από το Μουντιάλ Καναδάς-Βοσνία. Μπορείτε να το δείτε στο mute και να ακούτε εμάς.

Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε χορευταράδες. Το νιώθουμε το τραγούδι, το ζούμε και μας αρέσει να χορεύουμε. Και στις 15 Ιουνίου, όχι στις 14 Ιουνίου, την Κυριακή, για καλό σκοπό, όσοι βρεθείτε στην πλατεία Αριστοτέλους ή αν θέλετε να κατέβετε και αυτόν και μόνο το σκοπό, θα χορέψουν όλοι ζεμπέκικο με σκοπό να μπούμε στο ρεκόρ Guinness. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν φοράει τα καλά της και συγκεκριμένα η πλατεία Αριστοτέλους και πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο, μαζικότερο ζεμπέκικο που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Γίνεται για καλό λόγο, διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης από την εταιρεία Alzheimer και γίνεται για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη για την νόσο Alzheimer, μια σοβαρή νόσο που τα τελευταία χρόνια χτυπάει όλο και περισσότερους και πρέπει ο κόσμος να μάθει τι συμβαίνει γύρω από αυτή την νόσο. Εγώ είχα ζήσει με άνθρωπο που είχε Alzheimer στο τελευταίο στάδιο κιόλας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην τη φοβάται αυτή την νόσο. Πραγματικά δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, υπάρχουν τρόποι, ξέρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι ξέραμε παλιά για το Alzheimer. Δυστυχώς ακόμη δεν αντιμετωπίζεται, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι είναι θέμα δεκαετίας για να την εξαλείψουμε εντελώς.

Αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει ότι την Κυριακή δεν μπορεί να πάει να χορέψει ζεμπέικο στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί θα είναι στο αεροδρόμιο, που την Κυριακή λέει πέφτει το αεροδρόμιο και εννοεί ότι θα είναι πάρα πολύ κόσμος, φίλαθλος κόσμος του Άρη, του μπασκετικού Άρη, για να υποδεχθεί το Βασίλη Σπανούλη. Άλλαξε η μέρα που θα έρθει ο Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, ήταν αρθεί τη Δευτέρα, αλλά θα καταφτάσει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και έχει φτιαχθεί από την ελληνική αστυνομία αλλά και την υπηρεσία ασφάλειας στο αεροδρόμιο ένα ολόκληρο σχέδιο. Επειδή είναι θερινή περίοδος και η Κυριακή είναι μια μέρα με πολλές πτήσεις, τόσο που αναχωρούν όσο και που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει, λέει, από το Μακεδονία Airport Customs, το δεύτερο τελωνίο του αερολιμένα δηλαδή, και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων για να μην δημιουργηθεί ένας πανικός. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση του φιλαθλού κόσμου του Άρη. Μιλάνε για 10.000 κόσμο που θα είναι στο αεροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή μπήκε και ένα γκολ στο Καναδάς Βοσνία. Το έβαλαν οι Βόσνοι. Είπαμε, όχι ότι οι Καναδοί γίναν ξαφνικά και ποδοσφαιρομάνα. Λέγανε λοιπόν για τον Βασίλη Σπανούλη. Τη Δευτέρα όμως που θα γίνει η παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρη θα είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάου. Όλη η οικογένεια του Άρη λοιπόν για την καινούργια εποχή που ανατέλει στην ομάδα.

Μια πολύ ωραία Παρασκευή, ελπίζω και εσείς να νιώθετε όπως ο Elon Musk, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος στον πλανήτη. Τα έπιασε το στόχο του να γίνει ο πρώτος που θα έχει ένα τρις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η αποτίμηση της εταιρείας του Elon Musk κινείται πλέον κοντά στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Εντυπωσιακό το ντεμπούτο της SpaceX στο δίκτυο Nasdaq. Μιλάμε για τρελά ποσά, δεν κάτσω να σας αναφέρω πόσο έχει κάθε μετοχή του και πού έχει συμμετοχές. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία του Elon Musk είναι πάνω από το 1-3 εκατομμύριο δολάρια. Λεφτά που δεν τρώγονται ούτε από τα 10 γενιές μετά. 10 γενιές Elon Musk. Και έχει και πολλά παιδιά ο Elon Musk, ξέρετε. Θέλει να δημιουργήσει, να παράγει το είδος του πάρα πολύ. Έχει κάνει με πάρα πολλές γυναίκες πάρα πολλά παιδιά. Καλό είναι μεν αυτό, αλλά δεν το κάνει επειδή λατρεύει τα παιδιά. Το κάνει γιατί έχει μια λόξα στο κεφάλι του. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζιση, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα, στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες με το πλοίο να οδηγείται στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Ο Πάπας Λέων από κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Τενερίφη κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημερώση στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Η αλήθεια είναι ότι το επόμενο διάστημα θα μιλάμε πάρα πολύ για το Μουντιάλ. Το περιμένανε κυρίως το αντρικό κοινό για να το δει στη τηλεόραση. Χθες που ήταν πρεμιέρα για το Μουντιάλ, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, κέρδισε το Μεξικό με 2-0. 40% του τηλεοπτικού κοινού στη χώρα μας είδε το μάτς στα κανάλια της ΕΡΤ. Τουλάχιστον 2.300.000 τηλεθεατές είδανε έστω και λίγο το χθεσινό αγώνα. Διαμαρτύρονται οι φιλάθλοι ότι δεν βάλαν τα σημαντικά παιχνίδια στην αρχή και ότι τα πρώτα παιχνίδια είναι λίγο ψηλοαδιάφορα, δεν είναι ποιοτικά, οι ομάδες δεν είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά αυτό είναι το Μουντιάλ, αυτές οι ομάδες προκρίθηκαν, οπότε δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε. Αλλιώς θα διαλέγαμε με λίστα τις ομάδες και θα χανόταν η μαγεία. Πάμε να δούμε όμως, αφού ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα γήπεδα και ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια και όχι μόνο. Για παράδειγμα, μια μπύρα μέσα σε ένα γήπεδο και γύρω από το γήπεδο κοστίζει κοντά στα $20, ένα απλό hot dog στα $13. Αν θέλετε να πάρετε κάποιο αναμνηστικό μπλουζάκι, είναι στα $100. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι κοινό απευθύνονται, γιατί ήδη το να πας σε αυτές τις χώρες είναι ένα πανάκριβο ταξίδι. Να μην μιλήσω για τη διαμονή που είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που βγάζει έναν μέσο μισθό. Αυτοί που είναι κερδισμένοι από ό,τι φαίνεται είναι οι στοιχηματικές εταιρείες. Λέει, βλέπουν εδώ, έχουν βγάλει αναλυτικά τους τζίρους στις στοιχηματικές εταιρείες και λένε ότι ποντάρονται κάθε μέρα $500 εκατομμύρια σε κάθε μάτς. 500 εκατομμύρια, λάθος κάνω, $500 εκατομμύρια σε κάθε μάτς. 2 δισεκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν, λέει, αποκλειστικά και μόνο για το ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Δηλαδή, από πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, 2 δισεκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν στο στοίχημα που λέει ποιος θα κερδίσει. Τρελά ποσά. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ρεκόρ σε ποσά στοιχηματισμού. Λένε ότι θα ξεπεράσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια τις μέρες του Μουντιάλ. Εγώ θα σας έλεγα απλά να απολαύσετε τους αγώνες και να μην ασχοληθείτε με το ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, ποιος θα βάλει γκολ. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, είναι και Ιούνιος, έχει και ζέστη, θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μην κλαίτε τα λεφτά σας και μετά δεν θα έχουμε να πάμε και διακοπές. Καλοκαιράκι είναι.

Η Δέσποινα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι το Μουντιάλ λέει ότι θα το κερδίσει η Ιταλία. Δέσποινα, μάλλον παρακολουθείς τόσο το Μουντιάλ όσο εγώ παρακολουθώ το Met Gala. Η Ιταλία δεν παίρνει μέρος σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά παρόλα αυτά έδειξε την προτίμησή σου. Μάλλον θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που η Ιταλία ήταν μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τώρα σχετικά με το Μουντιάλ λίγο πιο παράξενα θέματα. Η εθνική Νορβηγία ταξίδεψε στο Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχοντας πάρει φαγητό από το σπίτι. Τι πήρε μαζί της? 300 κιλά ψαριού, 116 κιλά καφέ νορβηγικού. Είναι λίγο πιο δυνατός αν έχετε πιει. Εγώ έχω πιει, πραγματικά είναι γουλιά και χαστούκι, είναι τόσο δυνατός. 120 κιλά νορβηγικό τυρί και 6.000 πορτοκάλια. Μάλλον δεν εμπιστεύονται τους Αμερικανούς σεφ και το φαγητό που θα τους προσφέρουν τα ξενοδοχεία που θα μείνουν, και γι' αυτό πήραν μαζί τους τα φαγητά τους. Συνηθίζεται στις ομάδες τις εθνικές κάποιες από τις πρώτες ύλες να τις φέρουν από τις χώρες τους, γιατί φοβούνται την πιθανότητα να τους δηλητηριάσουν. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα, έχουν συμβεί κατά το παρελθόν. Γι' αυτό και αν δείτε ότι τα νερά τους είναι σφραγισμένα και τα παίρνουν μαζί τους από άγνωστο μέρος την τελευταία στιγμή, για να μην υπάρξει κίνδυνος να τους ρίξουν κάτι στο νερό και να επηρεάσει την απόδοσή τους. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν. Μην νομίζετε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν τελικό NBA όπου είχαν δηλητηριάσει τον Michael Jordan, μια πιτσαρία συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος έπαιζε με αφυδάτωση, γιατί είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση, έπαιξε στον τελικό με αφυδάτωση, έβαλε 40 πόντους, έπαιζε, έκανε δύο φάσεις, ήταν κουρασμένος πάρα πολύ, έβγαινε, έπινε ένα μπουκάλι νερό για να επαναφέρει τα υγρά του στο κορμί του, ξανά έμπαινε, έκανε άλλες δύο φάσεις, έβαζε δύο καλάθια, έβγαινε. Όλο το βράδυ έκανε αυτό. Έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό, έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό. Κορυφαίος παίχτης, δύσκολα θα ξαναδούμε τέτοιους παίχτες. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα φαγητά των μεγάλων στάρ αυτού του Μουντιάλ, και μιλάμε φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που το αγαπημένο του γεύμα είναι το μπακάλχα αμπράς, ένα πορτογαλικό πιάτο. Αποτελείται από φέτες αλατισμένου μπακαλιάρου, κρεμμύδια, λεπτές ψιλοκομμένες τηγανιτές πατάτες και αυγά. Συνοδεύεται, λέει, συνήθως από μαύρες ελιές και φρέσκο μαϊντανό. Το βλέπω εδώ, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ο Λιονέλ Μέση, το αγαπημένο του φαγητό είναι το Μιλανέζα Ναπολιτάνα. Είναι ένα εμβληματικό πιάτο, λέει, που γεννήθηκε στο Buenos Aires της Αργεντινής τη δεκαετία του 1940. Αποτελείται από λεπτό παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου, σαν το δικό μας νίτσελ μου φαίνεται, το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, λιωμένη μοτσαρέλα και μερικές φορές φρέσκο βασιλικό. Τι τρώει ο Κίλιαν Εμπαπέ? Ο Κίλιαν Εμπαπέ του αρέσει να τρώει το χαμόν ιμπέρικο. Είναι ένα είδος αλαντικού που συνοδεύεται, λέει, συνήθως με αλμυρό τυρί, παρμεζάνα και οτιδήποτε άλλο θέλουν. Το τρώνε πάρα πολύ Ισπανοί, από ό,τι ξέρω αυτό. Το σερβίρουν στα μπαρ, από εκεί το ξέρω εγώ. Και θα κλείσω με τον Έρλιν Χάλαντ, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί τρώει κεμπάπ. Είναι το αγαπημένο του φαγητό, λέει. Κάθε μέρα ξεκλέβει από τη διατροφή του και τρώει τουλάχιστον ένα κεμπάπ, και μάλιστα το παραδοσιακό το κεμπάπ, το τουρκικό, κρεμμύδι, κεμπάπ και ελάχιστο μαρούλι, αυτό, και λίγη ντοματούλα. Γι' αυτό και διατηρεί αυτό το κορμί.

Αν ρωτήσουμε 10 άτομα στον δρόμο πότε είναι η γιορτή της μητέρας και πότε είναι η γιορτή του πατέρα, 9 στους 10 θα ξέρουν πότε είναι η γιορτή της μητέρας και ένας, και αυτός ο ένας, αν βρεθεί, θα ξέρει πότε είναι η γιορτή του πατέρα. Είναι αδικημένοι οι πατεράδες σε αυτό το κομμάτι. 21 Ιουνίου γιορτάζουν τον πατέρα. Κυριακή 21 Ιουνίου πέφτει φέτος. Και το Netflix από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχει οι ταινίες αφιερωμένες στον πατέρα. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Θα έχω διαλέξει μερικές που μπορείτε να δείτε. Το Κυνήγι της Ευτυχίας με τον Will Smith. Μια συγκλονιστική ταινία. Ο Chris Gardner παλεύει να επιβιώσει στο Σαν Φρανσίσκο μαζί με τον μικρό γιο του όταν βρίσκονται άστεγοι. Παρά τις δυσκολίες, εξασφαλίζει μια απαιτητική πρακτική σε χρηματιστηριακή εταιρεία, κυνηγώντας ένα καλύτερο μέλλον. Είναι αληθινή ιστορία. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να μην κλάψετε. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο τέλος. Πολύ αισιόδοξο τέλος και αξίζει να το δείτε. Ξεχωρίζω εδώ το Πάση Θυσία σε σκηνοθεσία David McKenzie. Πρωταγωνιστούν ο Κριν Πάιν και ο Μπεν Φώστερ. Το Οικογενειακή Ευτυχία, ανώνυμη εταιρεία, είναι μια εταιρεία που προσφέρει ηθοποιούς ως αντικαταστάτες συγγενών ή φίλων. Είναι μια πολύ έξυπνη κωμωδία. Το Πατέρας είναι μια πολύ ωραία ταινία. Όταν ένας πατέρας έρχεται αντιμέτωπος με τις διεφθαρμένες κοινωνικές υπηρεσίες που παίρνουν μακριά τα παιδιά του, απλά και μόνο επειδή η οικογένειά του είναι φτωχή, διασχίζει τη Σερβία με τα πόδια για να ασκήσει έφεση στο Υπουργείο στο Βελιγράδι. Τρομερή ταινία, πολύ δυνατή. Το Γιος είναι πάρα πολύ ωραία ταινία που βλέπω εδώ. Το Πατρότητα, το Κατά λάθος Μπαμπάς, έχει άπειρες ταινίες. Μπείτε στο Netflix, δείτε την ειδική ενότητα που λέει Γιορτή του Πατέρα και διάλεξε μια ταινία και απολαύστε την. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία από το Netflix. Μην ξεχνάμε τους γονείς μας, είτε είναι μητέρα είτε είναι πατέρας, να τους λέμε κάθε τόσο ένα ευχαριστώ για όσο έχουν κάνει για μας.

Έρθει ο συνάδελφος και να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11. Θα σας ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Στέλνετε ό,τι θέλετε. Έχετε ώρα να σκεφτείτε μέχρι να επιστρέψει στο στούντιο. Μπορείτε να ζητήσετε και τραγούδι. Σήμερα είναι η Παρασκευή, θα το μεταδώσουμε. Και να σας πω στα γρήγορα ότι χθες μιλούσαμε για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ότι έρχονται πρόστιμα. Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι τις 22 Ιουνίου. Αλλά θα είναι η τελευταία ημερομηνία που δίνεται παράταση. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα πρόστιμα. Γι' αυτό προλάβετε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα

0: Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της ειρηνευτικής συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80-85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλμπου καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΙΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποια συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από αυτή την ώρα, 11 το βράδυ, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μελιπλήρωμα. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λεόν, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την προγραμματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λεόν τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό για αύριο Σάββατο. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 11:30.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημέρεια. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
4: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
5: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη και τελευταία ώρα για αυτή την εβδομάδα της νυχτερινής βάρδιας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Χρυσάνθη που μας χαιρετάει και μας λέει ότι ελπίζει το Σαββατοκύριακο να μην βρέξει για να πάει προς την Πιερία, γιατί η Χαλκιδική τέλος είναι πάρα πολύ ακριβή. Πρώτα απ' όλα, να αποκαταστήσουμε λίγο τη Χαλκιδική. Όντως, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είναι λίγο απλησίαστο πια για μας. Είναι λίγο εκνευριστικά ακριβό. Αλλά υπάρχουν αρκετά μέρη στο δεύτερο πόδι που δεν χρεώνουν τις ομπρέλες και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες στο δεύτερο πόδι, όπου είναι ελεύθερες με κρυστάλλινα νερά, φανταστικά παραδεισένια που μπορείτε να πάρετε την ομπρέλα σας, τα πράγματά σας, τους καφέδες σας, τις μπύρες σας από το σπίτι και να απολαύσετε την εκδρομή σας και την εξόρμησή σας. Δηλαδή, μην την απαξιώνουμε τελείως τη Χαλκιδική. Είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη παγκοσμίως η Χαλκιδική. Καταλαβαίνω ότι σας φαίνονται πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές με σχέση πριν 3 και 4 χρόνια, αλλά μην την ακυρώνουμε τελείως. Και με αυτά που κάνετε, θα πάει όλος ο κόσμος προς την Πιερία, θα ανέβουν και εκεί οι τιμές. Και εμείς οι παραδοσιακοί που πηγαίνουμε χρόνια εκεί πέρα, θα αλλάξουν τα πράγματα για μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Το ωραιότερο παιχνίδι μέχρι στιγμής του Μουντιάλ έγινε δυστυχώς 5 ώρα το πρωί και ελάχιστοι μάλλον θα το είδανε. Η Νότια Κορέα κέρδισε με ανατροπή τη Τσεχία με 2-1. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ γρήγορο. Οι Νοτιοκορεάτες παίζανε με κάθε τις μπαλιές, δεν τους βγήκαν πάρα πολύ οι φάσεις, αλλά τα γκολ τους ήταν πολύ, πολύ ωραία. Σήμερα στις 4 ώρα τα ξημερώματα, οι γηπεδούχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υποδέχονται την Παραγουάη και στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία. Θα περιμένετε λίγο για να δείτε μεγαλύτερα ονόματα να παίζουν, δηλαδή Γαλλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία κτλ. Είναι τις επόμενες μέρες, κρατηθείτε. Αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα ελπίζουμε να τελειώσει το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για να μάθουμε ποιος θα στεφτεί πρωταθλητής στο φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ. Να τελειώνουμε με αυτή την φαρσοκομωδία των τελικών. Πολύ τοξικό περιβάλλον, πολλά παράπονα και από τους δύο. Ανακοινώσεις από τον έναν, ανακοινώσεις από τον άλλον, τιμωρίες από τον αθλητικό δικαστή. Ο κόσμος στα social media είναι έτοιμος να επιτεθεί ο ένας τον άλλον. Ηρεμία, από Σεπτέμβριο μπαίνουν στο παιχνίδι ΠΑΟ, Κάρις και ελπίζουμε να μην δούμε έκτροπα, γιατί άλλο να διεκδικούν το πρωτάθλημα τόσα χρόνια δύο και άλλο να δουν ξαφνικά να μεγαλώνει και η πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο έτσι, και υπάρχουν και άλλες ομάδες, ο Κολοσσός, υπάρχει η ΑΕΚ, ιστορική ομάδα, ανεβαίνουν, υπάρχει ο Ηρακλής που φέτος έκανε αξιοπρεπέστατη πορεία και ήδη έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές ο Ηρακλής, έχει πατήσει τον γκάζι στις μεταγραφές και ετοιμάζει πάρα πολύ καλή ομάδα από Σεπτέμβριο. Την Κυριακή τα ξημερώματα στις 3.30 θα μάθουμε αν θα υπάρχει πρωταθλητής στο NBA. Αν κερδίσουν οι New York Knicks, κάνουν το 4-1 και στέφονται πρωταθλητές για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Αλλιώς, αν κερδίσουν οι San Antonio Spurs, θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια back to back και επιστρέφουμε.

Η Ειρήνη ρωτάει πότε παίζουν οι Νορβηγοί. Θα πρέπει να περιμένεις, Ειρήνη, για να δεις τους Vikings. Την Τετάρτη μία ώρα τα ξημερώματα παίζουν απέναντι στο Ιράκ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ποδοσφαιρικά τα κριτήριά σου για να περιμένεις να δεις την Νορβηγία. Μάλλον το βλέπεις γιατί είναι ψηλή, ξανθή. Μοιάζουν με αυτά που βλέπουμε στις σειρές, στις πλατφόρμες. Η Δέσποινα μας λέει ότι η Χαλκιδική αξίζει σίγουρα για ένα πράγμα. Α, και μας στέλνει την αφίσα από τον Παρθενώνα. Όντως, είναι ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που γίνεται στο χωριό Παρθενώνα της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, όπου σε μια πλατεία ενός μικρού χωριού προβάλλονται παλιές και κλασικές ταινίες. Και πού να ήξερες, Δέσποινα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενούμε έναν από τους διοργανωτές αυτού του πολύ ωραίου φεστιβάλ. Να μας ακούσει και την επόμενη εβδομάδα για να μάθεις και το πρόγραμμα, ποιες ταινίες θα προβληθούν. Πάμε να προτείνουμε να κάνουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκυριακό. Στο Θέατρο Κήπου αύριο διοργανώνεται το Φεστιβάλ Λαϊκών. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας αλαλίκος» και το «Ήταν άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αύριο στο Θέατρο Κήπου. Στο Φράγμα της Θέρμης διοργανώνεται ένα αστικό γλέντι με καλεσμένους τα Μπρατίμια, μια νύχτα γεμάτη αυθεντικούς μακεδονικούς ήχους, δυνατές συγκινήσεις, χορό χωρίς σταματημό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι κάτω από τα αστέρια. Ελπίζουμε να μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Την Κυριακή στο Πολυχώρο Soul SKG, οι τέσσερις εκπρόσωποι της ροκ και έντεχνη σκηνή ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μιλάμε για το Γιάννη Γιοκαρίνη, το Λάκη Παπαδόπουλο, τον Νίκο Γιώγαλα και τον Μανώλη Φάμελο. Θα γεμίσουν τη βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους και όχι μόνο. Τη Δευτέρα σας έχω μια πρόταση να πάτε στο Σινέ Απόλλων, καθώς οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν, πάρα πολύ ωραία ταινία, κλασική. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pix Lux, και ποιος δεν έχει δει έστω και μία συναυλία των Pix Lux, λίγο δύσκολο να μην έχει σπάει. Στη Μονή Λαζαρ

Στον την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Θα έχει και καλεσμένους από ό,τι βλέπω, φίλους του, τον Θανάση Παπακοσταντίνου, τη Μάρθα Φριτζίλα, τη Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Χιώτας και ο Νόβελ 729. Έχετε πράγματα να κάνετε. Ό,τι και αν επιλέξετε να περάσετε καταπληκτικά, αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι ο κίνδυνος για μπόρες έχει περάσει για τη Θεσσαλονίκη. Με το άγχος των βροχών θα ζήσει για λίγο ακόμα, μέχρι αύριο το απόγευμα, η Χαλκιδική. Η Θεσσαλονίκη θα ίσως βρέξει λίγο σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζει σε Αττική,

0: Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Σε ισχύ ο αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονικής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Φάρσα αποδείχτηκε η προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβα στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κόκερόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες, καθώς το πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Πάπας Λέων, από κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Τενερίφη, κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες για να ζει κάποιος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισλανδία, στη δεύτερη θέση η Νέα Ζηλανδία, στην τρίτη η Ελβετία, στην τέταρτη η γειτονική μας Σλοβενία. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Αν δεν έχετε πάει στη Σλοβενία, να πάτε. Είναι λίγο δύσκολο να πάτε, δηλαδή δεν έχει ανταποκρίσεις πάρα πολλές, αλλά αν πάτε θα αποζημιωθείτε. Στην πέμπτη θέση η Ιρλανδία, στην έκτη θέση η Αυστρία, στην έβδομη θέση η Πορτογαλία, στην όγδοη θέση η Σιγκαπούρη, στην ένατη η Φιλανδία, στη δέκατη η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι χειρότερες χώρες για να ζει κάποιος από θέμα ασφάλειας. Το Μάλι, η Συρία, η Ιεμένη, το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν, το Ισραήλ, η Ουκρανία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν και στο τέλος η πιο επικίνδυνη χώρα για να ζει κάποιος, λέει ο οργανισμός αυτός, ο Global Peace Index, ότι είναι η Ρωσία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση. Εντάξει, καλά το λες, ανάμεσα σε 163 χώρες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μέρη, κυρίως στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, που δύσκολα περπατάς και νιώθεις ασφαλής. Γίνονται όμως βήματα αρκετά, δηλαδή έχουν βγει έρευνες. Τον τελευταίο χρόνο έχει μειωθεί η εγκληματικότητα στη χώρα μας, κυρίως στον τομέα των μικρό εγκλημάτων, δηλαδή διαρρήξεις, επιθέσεις στο δρόμο και σε αυτά.

Δεν λένε να βάλουν κράνος οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες στα δίκυκλα στην Ελλάδα και συνεχίζεται η εκστρατεία από την ελληνική αστυνομία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους και γίνονται συνέχεια έλεγχοι. Συγκεκριμένα στο διάστημα από 1 έως 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 19.991 έλεγχοι στους οποίους βεβαιώθηκαν 1.983 παραβάσεις. Το εξωφρενικό είναι ότι οι περισσότερες από τις παραβάσεις τις έκαναν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής. Τραγικό, γιατί περνάνε πάρα πολλές ώρες πάνω στο τιμόνι και δεν φοράνε το κράνος τους. 167 ήταν οι παραβάσεις των επιβατών που ήταν στο πίσω μέρος της μηχανής, που ήταν συνεπιβάτες. Συγκεκριμένα, οι 908 παραβάσεις έγιναν στην Αττική, όπως ήταν λογικό, καθώς γίνονται περισσότεροι έλεγχοι εκεί. Και στη Θεσσαλονίκη όμως, 139 κλήσεις γράφτηκαν για μη χρήση κράνους. Το βλέπουμε καθημερινά. Πάρα πολλοί οδηγοί, ειδικά αν είναι να κάνουν μια πάρα πολύ κοντινή απόσταση, δεν φοράν το κράνος. Δεν συζητάω καν για αυτόν που ανεβαίνει από πίσω από τον οδηγό. Ένας στους δύο δεν φοράνε σίγουρα κράνος.

Δεν πρόλαβα σήμερα να σας πω πάρα πολλά θέματα που είχα ετοιμάσει, δυστυχώς. Θα προλάβω όμως να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Γιορτάζει σήμερα ο Ονούφριος. Πάντα η γιαγιά μου έλεγε μια φράση: «Πώς είσαι έτσι, έχεις γίνει σαν τον Ονούφριο». Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, αλλά αυτό το έλεγε όταν έχανα κιλά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Άγιος Ονούφριος και γιατί μου το έλεγε η γιαγιά μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1942, η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο ημερολόγιο της κατά τα 13 γενέθλιά της. Σημαντική ημέρα, πάρα πολύ ωραίο κείμενο το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Να το διαβάσετε και κυρίως να το δώσετε στα παιδιά σας να το διαβάσουν. Και θα ευχηθώ στον αγαπημένο Έλληνα ηθοποιό, το Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Μπήκε στα 100 ο αγαπημένος αυτός κωμικός ηθοποιός. Τον λατρέψαμε στο Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, στο Η γυναίκα μου τρελάθηκε, στο Δεσποινής Διευθυντής. Πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος κυρίως. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό. Ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε, να το διασκεδάσετε, να το χαρείτε, να έρθει η Δευτέρα και να πείτε τι ωραία που πέρασα το Σαββατοκυριακό, να έχετε πολλές αναμνήσεις από αυτές τις δύο μέρες. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής Κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80-85% ότι θα υπογραφεί τελικά η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες.

0: Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του κόλπου, καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάτ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ εφαρμόζεται καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών, που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγκαινιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου, την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην Τραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει και επισήμως την επόμενη εβδομάδα το θέμα ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοίνωσαν με ανάρτησή της στο X τη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hotspot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο ή τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο, στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γυρόρινα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Creed Hide.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.